Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα μας με πράγματα τα οποία μας στεναχώρησαν το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε, θα τα δούμε και στην πορεία και θα τα πούμε κιόλας. Πρωτίστως να πούμε ότι σήμερα είναι 7 του Σεπτέμβρη. Έχει κλείσει μια ολόκληρη εβδομάδα από τότε που ήρθε αυτός ο μήνας, από τότε που ξεκίνησε το Ράδιο Θήτα εδώ στους 107 και 1

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Σήμερα θέλω να ευχηθώ πρωί-πρωί χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Ισινοφόρο και στην Ισινοφόρα και στο Σόζον. Όπως το ακούτε, Σόζον με δύο ωμέγα, όπως λέμε, ο Σόζον εαυτόν σωθήτω. Κάπως έτσι. Γιατί έτσι όπως γίνανε τα πράγματα από την Παρασκευή, από το Σαββάτο και την Κυριακή εχθές, δεν ξέρω από πού να πιαστούμε. Να πιαστούμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την ομιλία του αγαπημένου μας Πρωθυπουργού. Από πού να πιαστώ? Να πιαστώ από το θλιβερό γεγονός το οποίο συνέβη στην Τανάγρα με τους πιλότους μας, τους οποίους έχασαν τη ζωή τους, και περιμένουμε το πόρισμα, που εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το θέμα. Δεν θέλω να ασχοληθώ πέρα από την είδηση των δύο αδικοχαμένων παιδιών. Από εκεί και μετά, τι φταίει, τι θα μπει στο μικροσκόπιο για τη συντριβή του Φάντομ και για τα στοιχεία αυτής της πτήσης, αυτής της μοιραίας πτήσης? Όχι, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Ας τα βρουν οι αρμόδιοι, ας τα βρουν οι τεχνικοί, ας τα βρουν όλοι όσοι οι θύνοντες θα ασχοληθούν με το θέμα. Εγώ ξέρω ότι χάθηκαν δύο παλικάρια τα οποία ήταν έμπειρα. Δύο παλικάρια τα οποία ξέρανε το τιμόνι. Είναι αυτό που λέμε η κακιά στιγμή. Τώρα, οι αναλύσεις περί αναλύσεων για το αν ήταν βαρύ το Φάντομ, έστριβε, δεν έστριβε και όλα τα σχετικά, θα τα αφήσω στην άκρη. Το τι θα βγάλουν τα πορίσματα, ειλικρινά, στην άκρη. Αν είναι τεχνικό το πρόβλημα ή αν ήταν ανθρώπινο λάθος. Εγώ ξέρω ότι χάθηκαν δύο παλικάρια μας της πολεμικής αεροπορίας. Δύο νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι το γεγονός. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Τίποτα, τέλος. Τέλος. Λοιπόν, αυτή την είδηση θα την προσπεράσω. Δεν την ξανασυζητήσω, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, μέχρι να δω αν υπάρχει κάποιο πόρισμα, μόνο και μόνο για να σας ενημερώσω. Από την άλλη, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είδαμε

εμείς προχθές με τις τηλεοράσεις μας σε απευθείας φυσικά, με το Βελίδιο, με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας. Έχουμε ακόμα δύο ολόκληρες ώρες για να δούμε τι είπε, για ποιον τα είπε, ποιον συμφέρουν αυτά που είπε και ποιοι θα ωφεληθούν από αυτά που είπε. Έτσι, θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια ψηλοανάλυση. Μετά όμως, όχι τώρα, είναι πολύ πρωί, να μην σας κουράζω. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Τι ηρωνία σήμερα. Επίσης, μεγάλη ηρωνία. Προσέξτε τώρα πώς τα συνδέω. 1833, 7 του Σεπτέμβρη, ο μεγάλος Θόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με τον Δημήτριο Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι, σαν σήμερα, από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Άνθρωπος που αγωνίστηκε, σήκωσε την Επανάσταση για να έρθουμε εμείς σήμερα και να κάνουμε τους μάγκες, τον βάλαμε φυλακή με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία Έλληνα. Αυτά είναι τα ωραία Έλληνα. Ένα τραγούδι αμέσως τώρα και θα επιστρέψω με πολλές ειδήσεις και λεπτομέρειες και αναλύσεις.

Ξεκινώντας λοιπόν την εβδομάδα μας και πριν σας αναλύσω το τι έγινε στην έκθεση με τη δική μου οπτική ματιά, να σας πω και τις υπόλοιπες ειδήσεις από τα διεθνή, από τα οικονομικά, από τα πολιτικά που συμβαίνουν γύρω μας, να ενημερώσω εδώ εμάς τους κατοίκους αυτής της δυσμύρης πόλης, γιατί έτσι όπως πάει δυσμύρη θα την αφήσουνε, ήταν που ήταν δυσμύρη θα την αφήσουνε, να σας πω ότι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αγαπητοί μου οδηγοί, λίγο προσοχή στα ανατολικά, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι στην Κλεάνθους, επίσης εκεί κοντά στην Παπάφη έχει αρκετή κίνηση και στην Αναξιμάνδρου ανατολικά της Θεσσαλονίκης, αλλά προς το κέντρο στην Κασάνδρου έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί, προφανώς φορτώθηκε το δίκτυο εκεί, και στην Καραολή Δημητρίου των Κυπρίων εκεί το στενάκι έχει αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω. Ανατολικότερα εκεί στην Καλαμαριά υπάρχει μια κίνηση στην Πόντου. Πρωί πρωί ξυπνήσατε όλοι, έτσι, πολύ ωραία, πήρατε αυτοκίνητά σας και εξεχηθήκατε στους δρόμους. Πάντως ο περιφερειακός, και για όσους κινηθείτε στον περιφερειακό, είναι ολοκάθαρος μέχρι στιγμής. Ξέρετε, τα πράγματα αλλάζουν με τον περιφερειακό. Τώρα μπορεί 16 λεπτά μετά τις 6 να σας λέω ότι ο περιφερειακός είναι μια χαρά. 6:30 μπορεί να γίνει της κακομοίρας εκεί και όποιος προλάβει οδήγησε. Αυτή είναι αλήθεια για τους δρόμους σήμερα. Προσοχή, πάντα φοράμε ζώνη, πάντα έχουμε κράνος, γιατί αυτά είναι τα μόνα που μπορείς να μας σώσουν, τουλάχιστον όσο μπορούν. Για περίπτωση ατυχήματος, το απευχόμαστε στον καθένα. Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί έχουμε εδώ Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε στην πόλη μας, έγινε άνω κάτω, χαμός εκεί πέρα, βγήκανε, φωνάξανε, τσιρίξανε, διαδηλώσεις, μαζεύτηκε κόσμος. Καλά τώρα, δεν στεναχωρηθήκαμε κιόλας. Έτσι, σιγά τώρα μην στεναχωρηθεί, σιγά μην ακούσει τι λένε, σιγά μην δώσει σημασία στον κόσμο που ξεχυδίκε εκεί στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί είπε μια πολύ απλή κουβέντα: ό,τι και να κάνετε, από την άλλη δεν υπάρχει κανένας μάγκας που θα με κοντράρει. Έτσι λέει και έτσι αφήνεται να νοηθεί. Αφού έριξε τα κατηγορώ στην αντιπολίτευση, με το δικό του τρόπο, ξέρετε, με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι οποίες ερωτήσεις παρέπεμπαν σε αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγε, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τον πλησιάσει, το ΕΛΑΣ, το κόμμα του Αλεξέη είναι καινούριο και τι να μας πει και τι να μας κάνει, όλη η αριστερά δεν μπορεί να με κουνήσει, εγώ είμαι ο αδιαφορονίκητος νικητής στις εκλογές και μάλιστα θέλω να το κάνω μόνος μου. Γιατί αν δεν είμαι μόνος μου, ακούστε δίλημα που βάζει στον κόσμο. Έρχονται, λέει, πράγματα τα οποία η χώρα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με μια κυβέρνηση που να είναι αυτόνομη, να μην έχει άλλους δίπλα της. Και για να το καταφέρει αυτό η χώρα θα πρέπει να με ψηφίσετε. Βεβαίως, θα πρέπει να με ψηφίσετε για να μπορέσω εγώ να τα καταφέρω. 7 χρόνια τι γίνεται. Ρωτάω, 7 χρόνια τι γίνεται. Και ακόμα μια πιο απλή ερώτηση, πολύ πιο απλή ερώτηση. Ήρθες, αγαπημένα μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, έτσι, σε υποδεχθήκαμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο για κάθε πρωθυπουργό. Κάτι για μας θα πεις? Υπήρξε ερώτηση για μας? Υπήρξε ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη? Τι θα γίνει, ας πούμε, στα δυτικά, τα οποία τα παραμελήσαμε? Λέω τώρα, τι θα γίνει με ένα σου άλλα έργα τα οποία χρειάζεται η πόλη? Και μου πείτε τώρα, σου ετοιμάζει flyover, ρε Δημήτρη, τώρα τι είναι αυτά που λες? Το flyover επί οποιοδήποτε πρωθυπουργού να υπήρξε θα γινότανε, ήθελε δεν ήθελε. Ήταν εντολή ότι έπρεπε να γίνει το flyover. Είναι πολύ απλά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μερικά πράγματα δεν τα αφήνει έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε να κάνω και μια παρατήρηση, την οποία πολύ ορθώς γράφεται σε άρθρο του thetanews.gr, που μπορείτε να μπείτε μέσα ανά πάσα στιγμή και να βλέπετε ειδήσεις και να ενημερώνεστε από εκεί. Ήταν η παρατήρηση που λέει: δεν έχω αποφασίσει
ακόμα, θα το αποφασίσω αργότερα. Τα ΔΕΦΗ Κυριάκος Μητσοτάκης για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι στην Α Θεσσαλονίκης. Και ρωτάω τώρα εγώ, κύριε Μητσοτάκη, όπως διορτάτε και το thetanews.gr, και πολύ δίκαιο έχει σε αυτό που αναγράφεται στο άρθρο. Κύριε Μητσοτάκη, θα έρθείτε υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης γιατί αγαπάτε την πόλη μας και θέλετε να είστε εδώ για να βοηθήσετε την πόλη? Ρωτάω. Ναι, θα είμαι υποψήφιος εδώ για να στηρίξω τα έργα της Θεσσαλονίκης. Όπα. Τα έργα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, θα είστε υποψήφιος εδώ στη Θεσσαλονίκη και εσείς θα βοηθήσετε τους δύσμενους εδώ συμπολίτες, έτσι, να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα βοηθήσετε να γίνουν τα έργα, γιατί στην Αθήνα γίνονται 10 έργα και εδώ γίνεται μισό. Θα φτάσουμε να γίνουν τα ίδια, δηλαδή 5 στην Αθήνα, 5 εδώ? Ρωτάω. Μωρέ πρωί είναι, να μην το πάω παραπάνω. Να μην σας καίω, μωρέ πρωί και ώρα δευκαιριάτικα τον εγκέφαλο με ανούσες ερωτήσεις. Ναι, παιδί μου. Τέλος πάντων, να το ξεπεράσω. Δεν το ξεπερνάω εύκολα. Απλά θέλω ένα τραγούδι να βάλω τώρα, να ηρεμήσω και μετά να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά πράγματα. Γιατί η πόλη, κύριε Μητσοτάκη, ξέρει και γνωρίζει

Καταπληκτικός Ρόμπερτ Σμιθ πρωινιάτικα μας κρατάει συντροφιά με Boys Don't Cry και τους Cure, για όσους θυμάστε αυτές τις υπέροχες μουσικές της δεκαετίας του 90, οι οποίες ακόμα και τώρα είναι διαχρονικές και ακούγονται στα αυτιά μας υπέροχες και ξαναζούμε αναμνήσεις με αυτές τις μουσικές. Δεν θα φύγω πάρα πολύ από το θέμα. Σήμερα θα κυριαρχήσει λίγο παραπάνω στην εκπομπή θα κυριαρχήσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση, γιατί υπάρχουν 2-3 πραγματάκια τα οποία θα τα θέσω εδώ on air και σε εσάς, αλλά θα πρέπει λίγο να στύψουμε το μυαλό μας για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά που μας είπε, με ποιον τρόπο τα είπε, όπως είδατε όσοι είδατε τη συνέντευξη, αυτό το εμφατικό, το ότι ή εμείς ή κανείς, έτσι, θυμάμαι και στην πόλη σε κάτι αθλητικά ή εμείς ή μόνο εμείς, αλλά τίποτα, έμειναν στο εμείς. Ναι, μιλάμε για ένα κύπελο παλιά, αλλά τέλος πάντων μην τα θίγουμε αυτά, στεναχωριούνται και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία. Ένα σημείο ήταν αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός γύρισε και είπε ότι αν δεν είμαι εγώ να έχω αυτοδυναμία, δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος. Το είπε. Είπε επίσης το εξής: μην ξεχνάτε, λέει, ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε το 35% και όταν τελείωσαν οι εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 41%. Αυτό είπε για να πείσει κάποιους ανθρώπους. Κανείς όμως δεν τον είπε ότι υπήρχε μια αποχή πάνω από 50% σε αυτούς που έπρεπε να ψηφίσουν εκείνη την εποχή, βέβαια, για να βγάλουν ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο θα διαχειριστεί τις τύχες μας, και δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία από όλους αυτούς που έπρεπε να ψηφίσουν και από την αποχή την οποία έγινε. Μου θυμίζει αυτό με κάτι ομάδες που λένε εμείς δεν χάσαμε ποτέ στην Ευρώπη, γιατί απλά δεν βγήκε στην Ευρώπη για να χάσεις, ενώ η ομάδα που έχανε στην Ευρώπη αγώνες είναι γιατί βγήκε στην Ευρώπη και έχασε τους αγώνες. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει εμένα. Το πάω λίγο προς το ποδοσφαιρικό, γιατί όλα έτσι μου φαίνεται ότι γίνονται. Έτσι μου φαίνεται ότι γίνονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλησε να φανεί γλυκούλης. Ναι, αυτό. Θέλησε να φανεί γλυκούλης. Έχει τάξει πραγματάκια τα οποία θα γίνουν, που έπρεπε να γίνουν πολύ καιρό πριν. Απλά τα κρατάμε λίγο στην άκρη. Κάθε φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα ηχίζουν στα αυτιά των πολιτών γλυκά και ωραία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα, στάθηκε και στα λειτουργικά. Στάθηκε και στα λειτουργικά, στα οποία είπε ότι εκεί θέλω να σταθώ και είναι σημαντικό, ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, λέει, με την Τουρκία σε διαφορετικά επίπεδα. Σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά εμείς, λέει, μπορούμε να επικοινωνούμε με την Τουρκία και να στέλνουμε τα δικαίωμα μας μηνύματα. Αλλά και η Τουρκία, λέει, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά κατά το δοκούν. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό, για να το καταλάβω, γιατί εμένα λίγο τελευταία, με αυτή τη συνέντευξη την οποία την είδα και την ξαναείδα, το IQ μου μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε. Το να λέει ότι θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα, ειλικρινά δεν μου λέει κάτι εμένα. Στα λόγια, εγώ μπορώ να πω ότι είναι καλός ο γειτονάς μου, ρε παιδί μου, αλλά αυτό σαν το βράδυ, την ώρα που θέλω να ησυχάσω, βαράει τα ντουβάρια επίτηδες. Έτσι, κάνει θόρυβο και ξέρει ότι εγώ θα σκοθώ στις 4.30 το πρωί για να έρθω στο στούντιο, και αυτός το κάνει επίτηδες. Τι σοι γείτονας είναι? Γιατί του ήρθε? Όχι. Όχι. Και το ότι πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες για τα λειτουργικά, όλα αυτά είναι αποφυγή της αλήθειας. Είναι όλα αυτά αποφυγή της αλήθειας. Και πριν περάσουμε στα άλλα θέματα, θα ήθελα να πω, εσείς αγαπητοί δημοσιογράφοι, όταν θα κάνετε μία ερώτηση, συνάδελφοι μεταξύ σας, όταν κάνετε μία ερώτηση, μετά από 5 ερωτήσεις βγαίνει ο άλλος και ξανακάνει την ίδια ερώτηση με άλλο τρόπο. Και ο 7ος στη σειρά ξανακάνει την ίδια ερώτηση με τον 3ο.
με άλλο τρόπο. Δηλαδή στην ουσία, στη συνέντευξη αυτό που καταλάβα ότι ήταν ολοκληρωτικά, ενώ υπήρχαν πάνω από 100-120 διαπιστεύσεις, ρεκόρ για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν σχεδόν ίδιες πάνω σε 5 θέματα, τίποτα άλλο, και όλες απαντήθηκαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πάρτε λίγο τη ζαχαρίτσα, πάρτε και το μέλι, γλυκαθείτε και αφήστε με εμένα να κάνω τη δουλίτσα μου. Έτσι το κατάλαβα εγώ.

0: σε ένα ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Εδώ είμαστε. Επέστρεψα μετά από το σύντομο τιζεράκι το οποίο είχαμε. Θα ασχοληθούμε και με την πόλη μας λίγο. Εντάξει, ήρθε εδώ ο αγαπητός μας, τα είπε όπως τα είπε. Έφυγε η πόλη ξανά. Προσπαθεί να βρεθεί στους ρυθμούς της. Μου ήρθε και ένα μηνυματάκι εδώ στα προσωπικά μου social. Τι παράπονο έχεις βρε Δημήτρη, μου λέει, από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τι παράπονο έχεις? Εγώ κανένα βρε, έχω άλλα τόσο πέτω. Εγώ κανένα, έτσι για να σου γλυκάνω λίγο το χάπι, το αν έχω παράπονο ή όχι. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ερώτησαν ή τέθησαν ερωτήσεις στον αγαπημένο μας Πρωθυπουργό από όλους τους δημοσιογράφους, από όλα τα μέσα? Ρωτάω, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία δεν είναι και πολύ πολύ φιλοκυβερνητικά. Δεν τα αγαπάμε. Αυτά τα μέσα δεν τα επέτρεψαν να κάνουν ερωτήσεις, γιατί αυτές οι ερωτήσεις έπρεπε να είναι κέρυες που δεν έγιναν από τους άλλους. Δηλαδή, αν αναφερόμασταν στα ελληνοτουρκικά, δεν θα ήταν η ερώτηση «γάιδεψέ μου τα αυτιά να στο απαντήσω». Αν ήταν για την οικονομία και για το μέλλον της χώρας στα οικονομικά, δεν θα τα έλεγα γλυκά έτσι ώστε να τα πεις και εσύ να απαντήσεις γλυκά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν ξέρω τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Ειλικρινά, κανονικά δεν έπρεπε είτε από τα φιλοκυβερνητικά είτε από την άλλη πλευρά οι δημοσιογράφοι να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Και δεν το ξέρω αν, ειλικρινά δεν το ξέρω, δεν το υιοθετώ γιατί κακές γλώσσες λένε, αλλά εμείς εδώ δεν το υιοθετούμε σαν εκπομπή, αν ελέγχουν πρώτα τις ερωτήσεις και λένε, ξέρεις τι, δώσε μας τρεις ερωτήσεις και θα σου πούμε ποια θα απαντήσουμε. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι οι κακές γλώσσες το λένε, δεν το υιοθετούμε προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Οι ερωτήσεις είναι εκεί πέρα, βγαίνουν εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα απαντάει ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Αυτά έτσι γίνονται. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πόλη μας. Ας το αφήσουμε στην άκρη χρονιάτικα τώρα, 7 παρά 25, λίγο να μην σας εκνευρίζω τώρα, πάμε στη δουλειά. Αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να υποθούν. Να σας εκνευρίσω με ένα άλλο, θέλετε? Λοιπόν, αγαπάω Αντώνη Ρέμο. Το γνωρίζω από παλιά, πολλά χρόνια. Έτσι, έχουμε παίξει και darts μαζί αρκετές φορές. Ξέρει αυτός που. Λοιπόν, ο Αντώνης, ο οποίος δεν φταίει σε αυτό που θα σας πω και αυτό που συμβαίνει, θα κάνει το Σαββάτο μία εκδήλωση εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Και κάποιοι στείλαν σκαλοσιές εκεί, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν τις είδα εγώ αυτές τις σκαλοσιές, έκανα έτσι μια σκέψη και ένα παραπονάκι. Για ποιο λόγο? Μου είπαν ότι είναι πολύ εμφατικό το να κάνει εκεί πέρα την εκδήλωση ο Αντώνης, να τα πει, να τραγουδήσει ο αγαπημένος μας Αντώνης. Δεν έχω κανένα λόγο με τον καλλιτέχνη, αλλά τα στήσανε εκεί, βάλαν τις καλοσχές. Όμως όταν άρχισε να το βλέπω να κατασκευάζεται, δεν μου άρεσε ειλικρινά αυτό το πράγμα που έβλεπα. Ειλικρινά, θα μπορούσε να μετακινηθεί αυτή η σκαλοσιά 20 μέτρα πιο δίπλα, αριστερά ή δεξιά. Θα μπορούσε. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο στήθηκε αυτή η σκαλοσιά εκεί ακριβώς στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπορεί ο Αντώνης να κλείνει τα 30 χρόνια πορείας του, τον αγαπάμε από τότε που ξεκίνησε, αλλά ο Μεγάλος Αλεξάνδρος είναι πολύ περισσότερα χρόνια εδώ και η σημασία του αγάλματος εκεί στην παραλία για να το βλέπουν όλοι δεν είναι τυχαία. επάνω στο βουκεφάλα. Δεν είναι τυχαία. Δεν ξέρω τι έγινε, ειλικρινά. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις. Τώρα όμως, τώρα που έγινε δουλειά και στήθηκε εκεί ολόκληρη εξέδρα. Τώρα που έγινε δουλειά. Γιατί τώρα καταλάβανε πόσο άσχημη είναι η εικόνα η οποία στείνεται με αυτή την εξέδρα. Πόσο άσχημη εικόνα είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να ανάμεσα σε τράσεις είναι αυτά τα η μεταλλική κατασκευή, έτσι για να τα πούμε λίγο τεχνικά, να βρίσκεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την άλλη, εάν η τεχνητή εταιρεία πήρε το ok από το Δήμο, άσχετα αν ο αντιδήμαρχος παρενέβη, ο Γιώργος ο Δημαρέλος, ο οποίος είπε ότι μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό που ζούμε. Ναι, αλλά αγαπημένα μου αντιδήμαρχε, κάποιος έδωσε την άδεια στην εταιρεία. Η εταιρεία για να στήσει εκεί μόνη της δεν έστησε. Και αυτό το πράγμα κοστίζει να στηθεί και να ξεστηθεί. Γιατί έτσι είναι. Όταν υπογράφει κάποιος εκεί το χαρτί, ο οποίος δίνει την άδεια για μια συναυλία, για κάτι το οποίο θα γίνει, κάποιο δρόμενο το οποίο θα γίνει στην πόλη, θα πρέπει και να ξέρει. Δεν βάζει απλά μια υπογραφή, θα κάνουμε στην παραλία μια συναυλία και τελείωσε. Πάρτε το χώρο και κάντε ό,τι θέλετε. Η λογική λέει ότι θα υπήρχε ένα rider, θα υπήρχε όλο το σχέδιο του στησίματος. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι δυνατόν να έπεσε μια υπογραφή και τώρα αντιδήμαρχε εσείς να παρεμβαίνετε κύριε Δημαρέλο μεταγενέστερα αφού στήθηκε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ούτε την εταιρεία που το έστησε, γιατί αυτό κοστίζει, σας το λέω για εσάς που δεν ξέρετε, ούτε και το Δήμο, ο οποίος έχει τώρα έχει δίκιο και ο κόσμος έχει δίκιο βλέποντας αυτή τη σκηνή εκεί στον το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά έπρεπε να τα έχετε προνοήσει, και αν δεν έχετε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει και πώς είναι, έτσι, αν δεν έχετε ανθρώπους, μην τους δίνετε θέσεις εκεί στο Δήμο που βάζετε υπογραφές. Μην τις δίνετε θέσεις. Δεν ξέρω αν λυθεί το θέμα ή όχι και πώς θα λυθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ποιος έδωσε την άδεια και ποιος υπέγραψε αυτό το πράγμα. Θα αναμείνουμε, θα μου πείτε η συναυλία έρχεται τώρα αυτήν την εβδομάδα, είναι το Σαββάτο στις 12 του μηνός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεστηθεί εκείνο το πράγμα το οποίο στήθηκε. Και δεν φταίει μόνο η εταιρεία, γιατί δεν το έκανε μόνη της αυτόνομα αυτό. Πήρε από κάπου υπογραφές. Και δεν ξέρω αν ευθύνη του Δήμου ή κάποιου που απλά υπέγραψε. Θα πρέπει να το δούμε, γιατί όντως αυτό το πράγμα με τις καλοσχές δεν τιμάει την πόλη και το άγαλμα που είναι εκεί. Τίποτα άλλο.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μου για όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είσαστε συντονισμένοι στους 107.1. Μην κουνήσετε καθόλου τη βελόνα του ραδιοφώνου σας. Από τις παλιές τις βελόνες που λέμε εκεί. Ή το display, το κατράν του αυτοκινήτου. Εκεί που έχει το display και γράφει 107.1, δίπλα ακριβώς γράφει θήτα, όπως Θεσσαλονίκη. Μην τα κουνήσετε καθόλου. Είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και θα είμαστε συνέχεια κοντά σας με ένα φοβερό πρόγραμμα που εγώ με το που φεύγω εδώ από την εκπομπή ακούω όλους όσους είναι συντελεστές και ακούω τις εκπομπές. Είμαι ενθουσιασμένος πάρα πολύ για την ενημέρωση και την δουλειά των συναδέλφων και χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο μας θα πάει πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστούμε και εσάς που από την πρώτη στιγμή το αγκαλιάσατε και αυτό είναι υπέροχο για μας. Μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. 7 του Σεπτέμβρη σήμερα και το 1936, κοιτάξτε πού σας πάω. Σας πάω πολύ παλιά. Βέβαια, το 1936 λοιπόν, με τον αναγκαστικό νόμο της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ. Ποια είναι η ΙΡΕ, με ύψιλον? Είναι Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Βέβαια, είναι ο πρόδρομος της ΕΡΤ για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Αναγραφότανε τότε εκεί όταν ξεκίνησε η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών το 1936, το ραδιόφωνο που όλοι αγαπάμε, όλοι εμείς που το υπηρετήσαμε και το υπηρετούμε, γιατί είναι ένα μαγικό μέσο για μας που ασχολούμαστε πολλά χρόνια, ειδικά για κάποιους που ξεκίνησαν και πιο πολύ από εμάς το πειρατικό ραδιόφωνο που πολλά χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν ξεκίνησαν τα πειρατικά ραδιόφωνα, για μας είναι κομμάτι του εαυτού μας, είναι η ψυχή μας το ραδιόφωνο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά από, για το ραδιόφωνο και για την Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών εκεί επί Μεταξά. Να σας πω όμως ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες Έλληνες, οι οποίοι κάναν καριέρα στην Αμερική και σαν σκηνοθέτης του θεάτρου και σαν σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Ηλίας Καζαντζόγλου. Ποιος είναι αυτός? Ο γνωστός Ηλίας Καζάν. Βεβαίως, Λεωφόριο Νοπόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, Το Λιμάνι της Αγωνίας. Ηλίας Καζάν λοιπόν το 1909 είχε γεννηθεί σαν σήμερα και το 2003 το Σεπτέμβριο 8-28-9 έφυγε από τη ζωή. Ακριβώς, δηλαδή Σεπτέμβριο γεννήθηκε, Σεπτέμβριο πέθανε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε όμως στα δικά μας τώρα, φύγαμε με τις αναμνήσεις και το ήταν και το τι έγινε σαν σήμερα. Να πάμε λίγο έξω, θέλω λίγο να πάμε στα εξωτερικά και στα διεθνή. Δεν έχω τίποτα ειδησούλες πολύ έντονες από τον πορτοκαλί άνθρωπο που συνήθως ασχολούμαι μαζί του. Θα πάω προς Ρωσία μεριά. Βέβαια, θα πάω προς Ρωσία μεριά, γιατί αυτό το παλικάρι ο Λαυρόφ, έτσι, γύρισε και τα είπε έξω από τα δόντια. Ακούστε να δείτε, λέει, στους Γερμανούς. Βέβαια, ακούστε να δείτε, μην μου τη βγαίνετε εμένα, γιατί πάμε για πραγματικό πόλεμο, έτσι. Καθίστε καλά. Όχι δηλαδή επειδή έγινε κάτι εκεί στη Λειψία, ένα ντρονάκι τώρα έπεσε κατά λάθος και τα ρίχνετε σε εμάς. Τι θέλετε τώρα, μαγκές? Έτσι, να, στα πλάτα ελληνικά. Στα πλάτα ελληνικά. Μη μας τυχόνεστε πάρα πολύ, γιατί εάν συνεχίσετε με το περιστατικό αυτό, αποτελεί πολύ μεγάλο βαθμό την έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, από τα λόγια, από το στόμα του κυρίου Λαυρόφ. Αυτά, παρακαλώ. Και η Γερμανία φυσικά θέλει όλη την Ευρώπη κοντά της για αυτό που έγινε. Να κάνω μια ερώτηση, πολύ απλά. Αυτό το μηχανάκι, πώς το λένε, ντρόν τα λένε αυτά, ναι, ντρόν τα λένε, ναι, που βρέθηκε εδώ στις δικές μας ακτές, τι ήτανε? Τι ήταν αυτό, τζέτσκι ήτανε, τι ήτανε? Γιατί μετά ανακαλύφθηκε ότι ήταν ντρόν, το οποίο μπορούσε να κάνει και μπαμ. Ναι, γιατί αυτοί που το είδαν
Σου λέει είναι κανένα καινούριο jet ski από τα πολύ εξελιγμένα. Γίνεται και υποβρύχιο. Εκτός ότι είναι το jet ski επιπλέει στη θάλασσα, αυτό που είδαμε, μπαίνεις μέσα και βουτάς και στη θάλασσα 20.000 κάτω από τις λεύγες. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Ε, αυτό το drone τι ήτανε? Με αυτό η Γερμανία ασχολήθηκε. Είπε Ευρώπη, εκεί στην Ελλάδα στέλνουν τα drone και παραλίγο να είχαμε και τίποτα δύσκολα πράγματα. Ασχολήθηκε Ευρώπη. Α, ξέχασα, συγγνώμη. Ήταν ουκρανικό αυτό. Α, οκ, οκ, ναι, ναι. Εδώ μου κάνουν νόημα. Τι λες τώρα, ουκρανικό ήταν, ναι. Δικά μας παιδιά. Τα δικά μας είναι δικά μας τώρα. Και πέρα τα drone τώρα, τι σχέση έχουνε? Ουφ, με κουράζεται πρωινιάτικα με αυτές τις ιστορίες. Αλήθεια σας το λέω. Αλήθεια. Από την άλλη, η Γερμανία παίζει αυτό το παιχνιδάκι, αλλά τι έγινε εκεί πέρα? Το AFD πήρε προβάδισμα. Χαμό στα exit poll. Ε, στη Σαξονία. Τι θα γίνει τώρα εκεί? Ε, κύριε Μέρτς, αρχίζουν οι ακροδεξιοί και σας παίρνουν ποντούς. 45%. Αλήθεια? Και τι θα κάνετε τώρα εκεί εσείς? Γιατί το 21, έτσι, είχαν 20%. Και πώς επιτρέψατε να πάνε στο 45? Για να ξέρω. Να ξέρω. Γιατί εκεί στη Σαξονία τα πράγματα είναι προπομπός. Τώρα δεν ξέρω, τώρα αυτή η ιστορία με τη λειψία και τα drone αυτά, μήπως να αποπροσανατολίσουμε την κοινή γνώμη, γιατί γίνεται ο χαμός εκεί και αυτό περάσει τόσο στα ψηλά. Θα το δείξει η ιστορία. Εγώ θέλω μια κομματάρα να βάλουμε τώρα. Θέλω από Pretenders, αγαπημένο μου Γιάννη. Έχουμε Pretenders να βάλουμε? Έχεις το χρόνο να βάλεις ένα τραγούδι από Pretenders? Γιατί θέλω να πω χρόνια πολλά στην Chrissy Hyde, η οποία Chrissy Hyde είναι η τραγουδίστρια των Pretenders, και σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε αυτό το κορίτσι. Άντε, χρόνια της πολλά.

Πάμε, γιατί σε λίγο θα πλησιάζουμε και τις 7 και μετά τις 7, ξέρετε, έχουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και θέλω να δω τις εφημερίδες, γιατί ξέρετε, εγώ έχω μία ιδιοτροπία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν τα ανοίγω να τα διαβάσω πριν από εσάς. Πριν πω δηλαδή και διαβάσω και αναγνώσω τις εφημερίδες μαζί σας. Θέλω να νιώθω εκείνη τη στιγμή την ίδια έκπληξη που θα νιώθατε κι εσείς όταν θα διαβάζετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με αυτά που έγραφαν. Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη. Θέλω δηλαδή να νιώσω αυτό που νιώθει ο αναγνώστης την ώρα που διαβάζει την εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της, τα συναισθήματα που τον κατακρίζουν. Δεν θέλω να τα ξέρω πριν. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν θα έχουμε τα πρωτοσέλιδα, αλλά επίσης να σας πω ότι σημειώστε, πάρτε στυλό και χαρτί, ότι πλέον εδώ στον Theta FM έχουμε ανοίξει το Viber. Στέλνω τις καλησμέρες μου στον Δημήτρη. Έχουμε ανοίξει το Viber, το οποίο έχει το εξής τηλέφωνο. Σημειώστε το αν θέλετε, στο οποίο θα μας στέλνετε μηνύματα και θα έχουμε μια αφίδρομη σχέση μέσω των μηνυμάτων. 6977 20 10 70. Για άλλη μια φορά θα σας το πω, 6977 20 10 70. Καταχωρίζετε στο κινητό σας το Viber του Radio Theta και θα τα λέμε και εκεί με μηνύματά σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω να γράφετε και να έχουμε μια επικοινωνία και μέσω του Viber. Και από αύριο θα έχουμε και τα και τηλεφωνικές γραμμές. Λίγο μετά τις 7.30 θα έχουμε και τα τηλέφωνα με τα οποία θα σας δώσω και το τηλέφωνο να επικοινωνούμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη έχουμε μια στενάχωρη κατάσταση που λέγεται traffic Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εσείς που κινήσετε στην Ευκαρπία, λίγο προσοχή στην Παπαναστασίου. Εσείς που κινήσετε στην έξοδο των Σικαιών, λίγο προσοχή εκεί στην Επταπυργίου, αρχίζει και η πόλη έχει πολύ αυτοκίνητο. Στο κέντρο εδώ εμείς που βρισκόμαστε στην Πολυτεχνείου ψηλά ψηλά και έχουμε απίστευτη θέα μέχρι μακριά την Τζιμισκή, ο δρόμος φαίνεται πάρα πολύ καθαρός και με πολύ καλή ροή. Εδώ στην Τζιμισκή δεν χρειαζόμαστε κανέναν χάρτη, τα βλέπουμε εμείς εδώ. Στην Εγνατία έχει αρκετή κίνηση, παρακαλώ πολύ προσέξτε. Στην Άνω Τούμπα, στην Γρηγορίου Λαμπράκη έχει κοκκινήσει ο χάρτης και το ίδιο και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου εκεί κοντά, στην Χαριλάου. Όλοι βγήκαμε στους δρόμους, όλοι πάμε για δουλειά. Προσοχή στο τιμόνι, σας το ξαναλέω, προσοχή, προσοχή. Και θα δυσκολευτείτε. Ο περιφερειακός όμως, για ένα περίεργο λόγο, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά, ολοκάθαρος. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει ο περιφερειακός. Μάλιστα, τι ωραία πράγματα για την πόλη. Από την άλλη, δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε χθες το βράδυ στα αθλητικά μας. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε ΠΑΟΚ, φίλος μας ο Καγκάτσης. Να τα πω, να τα πω. Άντε θα τα πω, έχω ακόμα ένα λεπτό μέχρι το τιζεράκι και ένα δύο λεπτά. Να τα πω. Τι έγινε φίλος μας ο Καγκάτσης, το πέναλτι, δεν υπήρχε πέναλτι. Το πνίξαμε. Το πνίξαμε το πέναλτι, το πνίξαμε το πέναλτι. Καθαρό πέναλτι, αλλά τίποτα δεν κουνήθηκε. Τίποτα δεν κουνήθηκε. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λανουά, τι έγινε. Τι έγινε, ο ΠΑΟΚ τώρα διαμαρτύρεται. Τι διαμαρτύρεσαι, βρε ΠΑΟΚ. Έφερε το ΒΑΡ στην Ελλάδα με παρέμβαση Ιβάν Σαββίδη. Ήθελες να φτιάξεις τα πράγματα 50-50 με διαιτησίες και τώρα ποια δικαιοσύνη. Κύριε Λανουά, δεν βλέπω τίποτα. Διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ διαστόματος Γιώργου Κουβεντίδη, του ανθρώπου που είναι διευθυντής επικοινωνίας εκεί στην ΠΑΟΚ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύτηκαν σχετικά βίντεο με το πέναλτι. Αλλά τι έγινε και γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έλεγε 3-1, 5-1 ή όσο θα έλεγε. Την ώρα που έγινε το πέναλτι ήταν το 1-0. Θα μπορούσε να γίνει το 1-1 και από εκεί μετά βλέπαμε πως θα εξελισσόταν ο αγώνας.
με το ΒΑΡ να κοιμάται όρθιο, να μην κάνει δουλειά, να μην δίνει το πέναλτι στον ΠΑΟΚ και φυσικά το επόμενο γκολ του Παναθηναϊκού, ήταν αυτά που κατέρευσαν τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις, όχι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε wow το ποδόσφαιρο και αδικήθηκε, αλλά τουλάχιστον εάν δινόταν το πέναλτι και ήταν εύστοχο, θα μπορούσε να νιώσει και να έχει ίσως τη δυνατότητα να κρατήσει και το Χ, τέλος πάντων, πώς θα εξελισσόταν ο αγώνας. Από την άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης ιτήθηκε δυστυχώς στο γήπεδο της ΑΕΚ με ένα πολύ μεγάλο σκορ και αναμένουμε και η Ηρακλή. Δεν έχω κάτι άλλο στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά. Λίγα και σύντομα να καταλαβαινόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί ευτυχώς που ήταν εδώ το παλικάρι μας και δεν πέταξε και δεν ξεστόμησε εκεί πέρα από τη διεθνή έκθεση. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ πάλι πρωταθλητής. Ευτυχώς. Δεν ασχολείται δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα να δούμε ποιον θα ασχοληθεί. Γιατί κάτι μου είπαν κάτι φίλοι μου Ολυμπιακοί, ότι την στιγμή που έδινε κάποιες συνεντεύξεις, είπε φέτος Ολυμπιακός αξίζει να το πάρει. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι του Ολυμπιακού. Άντε, να πάμε σε τιζεράκι γρήγορο των 7 και να επιστρέψω δυναμικά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

στον Θήτα FM. Είναι 7. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Γεια σου, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Αυτό είναι το πρωινό με Κάρι εδώ στο Ράδιο Θήτα 107.1. Ξεκινάω γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση, την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, γιατί είμαι περίεργος να δω τι γράφουν οι εφημερίδες και το πρωτοσέλιδό τους. Φαντάζομαι την ίδια περιέργεια να έχετε κι εσείς. Πάμε στη Voice, να ξεκινήσουμε με τη Voice. Μητσοτάκης νούμερο 1. Εξαγοράζει τους παππούδες με ψίχουλα. Φιλοδόρημα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Μητσοτάκης νούμερο 2. Η εφημερίδα τα γράφει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Σωστά μέτρα, ο κουμπαράς και η χαλάρωση των τεκμηρίων. Μικρή ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, κάθε μέρα τι έριξε το Φάντομ στην Τανάγρα. Ο Παντελής Φραγκούλης μιλάει για αυτό το γεγονός. Και οι 10 λόγοι που είναι κατά της ασπίδας του Αχιλέα, ο καθηγητής θεωρίας κράτους Δημήτρης Καλτσόνης στην εφημερίδα. Και από Οκτώβρη σε Οκτώβρη έρχονται οι Γερμανοί για τη μαύρη λίστα της ACS, λέει η εφημερίδα. Πάμε αμέσως στην απογευματινή, στο πρωτοσέλιδό της, η οποία λέει το 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο αυτοδυναμία. Πώς θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Όπα. Φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. How? Πώς? Φθηνότερο ρεύμα από πού? Όταν πριν 15 μέρες όλα τα social, όλες οι εφημερίδες φιλοκυβερνητικές και μη, είχαν άρθρο το οποίο έλεγε 18% πάνω το κόστος του ρεύματος. Από πού και ως

ή ας πούμε οτιδήποτε είναι εκτός από Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις. Μεγάλες πόλεις. Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Οτιδήποτε είναι μεγαλύτερη από Λάρισα, ξέρω εγώ, ποια είναι η επαρχία. Διευκρινίστε μας σας παρακαλώ. Τα χωριουδάκια. Τέλος επιδέματος στα χωριουδάκια, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι στα χωριουδάκια, στα μικρά χωριά και στις μικρές πόλεις έχουν εργασία και οικονομάνε τόσο πολύ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος επιδέματος για όλους ή για κανέναν, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί όταν ακούει ο άλλος επιδηματίας τέλος επιδέματος, σου λέει για όλους ισχύει αυτό. Όχι. Στην επαρχία. Εγώ θα ήθελα να είμαι, που είμαι, θα ήθελα να είμαι επαρχία, κύριε Μητσοτάκη. Βάλτε μας στην κατηγορία επαρχία, γιατί έτσι κι αλλιώς μας βλέπετε. Βάλτε μας λίγο στην κατηγορία επαρχία. Μπας και γλιτώσουν εδώ τίποτα άνθρωποι, επιχειρηματίες, οι οποίοι πληρώνουν τα βατζιλίκι με το τέλος επιδεύματος. Αφορολόγητο έως 20.000 σε αγρότες και τρίτεκνους. Και μείωση προκαταβόλης φόρου στο 50% 55%. Ας εμάς ρε φίλε τώρα. Δηλαδή εγώ θα σου δίνω προκαταβολή φόρου 4 χιλιάρικα, πρόσεξε με τώρα, και θα μου κόψει τα 200 ευρώ. Θα σου δώσω 3.800. Τι λες τώρα. Και θα πρέπει να χειροκροτήσω γι' αυτό κιόλας. Και υπάρχουν και κάποιοι που χειροκροτούν. Δηλαδή μας τα λέει στα μούτρα μας και όλοι τα αποδεχόμαστε και χειροκροτάμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Προκαταβολή φόρου για τους επαγγελματίες. Θα δώσω 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Και θα μου κόψεις το 5%. 250 ευρώ. Θα δώσω 4.750 και κάτι έγινε τώρα δηλαδή. Μου κόψεις τα 250 και εγώ για πρέπει να σε ψηφίσω. Θα πρέπει να σου δώσω υποστήριξη για αυτά τα μέτρα. Και να χειροκροτήσω. Εντάξει, να το κάνω. Μαζί σου. Μαζί σου να μην τρελαθούμε τίποτα άλλο. 42 εκατομμύρια ευρώ για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, λέει η εφημερίδα, για να κλείσουμε και τα σενάρια συντριβής με 2 νεκρούς πιλότους, δυστυχώς. Πάμε. Πάμε για δημοκρατία, η οποία πρώτο στην κεντρική σελίδα, πρωτοσέλιδο, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, θα με ψηφίσει το 27, ψήφισε με το 27 εσύ, να βγω εγώ να κάνω κουμάντα, να κάνω τα κουμάντα μου, αλλά αυτά που σου υποσχόμαι εγώ, δεν τα κάνουμε τώρα με το που θα βγω. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ούτε θα ετοιμάσω τις προδιαγραφές και θα τα ετοιμάσω για να τα πάρεις στο 27. Όχι. Να μπει το 28, να μπει το 29 και το 30, κάτι θα κάνουμε κάνα χρόνο πριν από τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζουν και τις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Υπόθηκε αυτό, ναι, γελάω. Υπόθηκε αυτό, δίκαιο έχει η δημοκρατία. Υπόθηκε και αυτό. Δηλαδή, εγώ θα τα έχω καλά με τους άλλους. Τώρα άμα το Καστελόριζο δεν θα υπάρχει στον ελληνικό χάρτη, σαν ελληνικό νησί, δεν πειράζει μωρέ. Να τα έχουμε καλά εμείς με τους άλλους, γιατί θα φύγω κάποια στιγμή από την εξουσία. Θα είμαι εδώ, βέβαια, το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω. Δεν θα πρέπει να ξέρω. Τι να ξέρω. Το μέλλον μου. Μπισνόλες λέγονται αυτά. Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λέω και μια καλημέρα στους παλιούς φίλους. Να κάνουμε και μια δουλίτσα, ρε παιδί μου. Να πιούμε κανένα καφέ. Να μας τρατάρει κανένα γλυκάκι. Κανένα κανταΐφι. Κανένα κιουνίφε. Έτσι. Παραδέχτηκε τα walk βιβλία δημοτικού και αποκάλυψε ότι θα τα αλλάξουμε. Μετά την αποκάλυψη της δημοκρατίας αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό το θέμα, γιατί εδώ θέλει κοινωνική συζήτηση. Θέλει κοινωνική συζήτηση. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή. Έτσι. Τι έλεγε το 2025, πώς θα γύρισε εν ώψη κάλπης.
τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Αξιοσημείωτες εξαγγελίες, ο κουμπαράς της νέας γενιάς και η μείωση

τεκμηρίων. Είπαμε για πότε. Και κλείνοντας με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στο οποίο επιτέθηκε χυδαία και προκάλυπτα αποστομωτική απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ξέχασε την ακρίβεια, τα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ, τον έμφυα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν βρέθηκε ένας χριστιανός εκεί, δημοσιογράφος, να τον πει αγαπημένα μας Πρωθυπουργέ, λατρεμένα μας. Χαλίφι, πώς το λέγε ο Ισνογκούτ. Χαλίφι στη θέση του Χαλίφι, δεν ήταν αυτός ο Ισνογκούτ. Τα έλεγε εκεί στο Χαλίφι, αγαπημένε μου Χαλίφι, όποιος ήταν από κάτω και ήθελε να του πει γλυκά λόγια. Κανένας δημοσιογράφος ρώτησε τι έγινε με την ακρίβεια. Προσέξτε, στα πραγματικά γεγονότα, όχι στα υποθετικά. Όχι βάλαμε 1600 κωδικούς και τους επιλέξαμε για να κατεβάσουμε την τιμή και το νοικοκυριό να είναι μαζί μας. Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι 80% σε κάθε από ένα από αυτά τα προϊόντα αύξηση από τις αρχές του 26, 80%, και ερχόμαστε το Σεπτέμβριο του 26 και λέμε να του κάνουμε και μια έκπτωση 15-20%. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Για τα καύσιμα, σας το έχω πει, θα τρίβετε τα ματάκια σας εάν θα ξαναδείτε 1,7 τη βενζίνη. Εάν τη ξαναδείτε 1,7 τη βενζίνη, όταν θα γίνει αυτό το 1,7 στη βενζίνη, σας το λέω ειλικρινά, ο πρώτος ακροατής που θα γίνει αυτό και θα πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή, εγώ θα του γεμίσω το ρεζερβουάρ. Όσο και να κάνει, 100-120 ευρώ. Θα μου πεις, ρε φίλε, τώρα, εντάξει, είπαμε, όχι τόσα έχω να διαθέσω στο στοίχημα αυτό. Και για το ένα έμφυα να το κλείσουμε τώρα και να πάμε σε ένα τραγουδάκι που θα μας συντροφεύσει μέχρι την ανάγνωση των επόμενων πρωτοσέλιδων, να πάμε και στο έμφυα να κλείσουμε, ήταν μια υπόσχεση. Κατηγορούσαν τότε, ξέρετε ποιον, Αλεξέη, δεν ασχολήθηκα μαζί σου σήμερα, μη σταχωριές, έχουμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε. Και είπαν θα το καταργήσουνε. Ποιον έμφυα θα καταργήσετε? Τι θα καταργήσετε? Αλήθεια? Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γκρίζες ζώνες και στον Εύρο επιδιώκει η Τουρκία, λέει η εφημερίδα. Στο Ιδόλιο αγοραστός και άλλοι 17 για τους 17 νεκρούς διώξεις για τον Ντάνιελ. Και θρίαμβρο στο FD στην Σαξονία, συντριβή για τον Μέρτς, θρήνος για τους δύο πιλότους. Ευχαριστούμε και το προσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε μουσικάρα και επιστρέφουμε.

Εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τι κομματάρα, Easy Lover, έτσι, πω, πω, πω, πω. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι πρέπει να έχει βάλει και το, και το χεράκι το Philip Bailey, έτσι, είναι ο τραγουδιστής. Νομίζω πρέπει να είναι και ο τραγουδιστής των Genesis μέσα σε αυτό το τραγούδι, το Easy Lover. Λοιπόν, από τα παλιά τα ωραία τραγούδια, ελεύθερη ώρα, πάμε στο πρωτοσέλιδό της. Γρήγορα, γρήγορα, ο Έλγιν των Καλαμών πρινωνίζει το Μητσοτάκη. Πόσο Σαμαράς επιχειρεί να τρατρέψει το πρωθυπουργό πριν τις εκλογές. Ο Κυριάκος υπογράμμισε την τεχνογνωσία του Μεσίνιου στο να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Πλάκουσαν, λέει, και ο ΛΑΤ και θέλουν πίσω τη woke agenda. Τα μέτρα της ΔΕΘ, τι παίρνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εγώ νομίζω, έτσι αναφερόμενος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, ότι αυτό που ενοχλεί το Μαξίμου είναι ότι ο Σαμαράς ξέρει τα πράγματα από παλιά. Ένα. Δεύτερον, ο Σαμαράς μπορεί να προσεγγίσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν θυμίστε όλοι, έτσι, και αν το ξέρετε, η σημερινή κυβέρνηση απαρτίζεται σχεδόν από το μισό Πασόκ. Το οποίο μισό Πασόκ πήγαινε μεν στη Νέα Δημοκρατία γιατί τους κάλεσαν για την ικανότητά τους. Τους κάλεσαν να κάνουν ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Φλωρίδης, είναι ο κύριος Λοβέρδος, ικανά άτομα επί Πασόκ. Ε? Και τους κάλεσαν στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσουν το καλό τους έργο, αυτό που κάνουν, και εμείς από εδώ χειροκροτούμε και λέμε μπράβο. Αυτό έχει γίνει. Και ο κύριος Σαμαράς, βλέποντας τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό φοβάται το Μαξίμου. Γιατί έχει ακόμα τις επαφές του. Δεν ενοχλεί αν ο κύριος Σαμαράς θα βγει δεύτερο κόμμα ή οτιδήποτε, ή τρίτο, ή ξέρω εγώ τι θα βγει. Ενοχλεί ότι ο κύριος Σαμαράς δημιουργεί κάτι το οποίο θα ενοχλήσει. Και αυτό που ενοχλεί είναι ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει φωνή. Αυτό ενοχλεί. Να λέμε τις αλήθειες όπως είναι. Όχι όπως θέλουμε να τα φανταστούμε μερικά πράγματα. Αυτό είναι που ζορίζει. Δεν ζορίζει τίποτα άλλο. Ούτε ο Αλεξέη, ούτε ο Νικόλας, ο οποίος εκεί καταϊδρωμένος προσπαθεί να πει τα δικά του τα αντιπολιτευτικά. Τα οποία δεν τα ακούει και κανένας. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς για το Πασόκ δεν τα ακούει και κανένας. Συνεχίζουμε. Από τη Σμύρνη στα Σεπτεμβριανά, να γιατί ο Ερντογάν θα μας επιτεθεί πριν την ασπίδα το χιλιά. Ποια ασπίδα το χιλιά, ρε παιδιά. Αφήστε με ήσυχο, ρε παιδιά. Εγώ προσωπικά σας το λέω. Ασπίδα το χιλιά χειροκροτώ. Αν όμως αυτό ήταν ασφαλές. Αποδεδειγμένα, εκεί που δοκιμάστηκε, λέω τώρα εγώ, υπήρχαν κάτι τρούπες. Μπήκανε κάτι βομβίτσες μέσα. Κατά λάθος, ρε παιδί μου, να αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τα εμβόλια στις ταυτότητες, από την υγειονομική στην ψηφιακή υποχρεότητα, λέει η εφημερίδα, ο κοινός παρανομαστής είναι η ελευθερία του προσώπου. Αυτά από την Ελευθερία Ώρα. Θέλω να πάμε αμέσως τώρα στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος λέει ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη. Α, αυτά, να, τα ωραία. Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας. Μητσοτάκης για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν, ελπίδα ή περιπέτεια. Ερώτηση. Δεν ζούμε μια περιπέτεια τώρα? Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι μια περιπέτεια? Δεν είναι περιπέτεια το να πληρώνεσαι 31-1, πότε πληρώνεστε, με το καλό δηλαδή, έτσι, με το τελειώνει ο μήνας, και όσο τυχεροί πληρώνεστε το πρώτο διήμερο, τριήμερο του μήνα που τρέχει, και στο δεκαήμερο δεν έχετε λεφτά? Δεν είναι περιπέτεια αυτή? Δεν είναι περιπέτεια το να χτυπάς πόρτες και να ζητάς δανεικά για τον επόμενο μήνα να τη βγάλεις εσύ και η οικογένειά σου? Δεν είναι περιπέτεια εκεί που τα νίκια είχαν 200 ευρώ για ένα, ή 250 ευρώ για ένα 45 σπίτι στη Κασάνδρου, και τώρα το ίδιο σπίτι έχει 600? Αυτό δεν είναι περιπέτεια? Δεν είναι περιπέτεια να πας στο σούπερ μάρκετ και εκεί που έπαιρες ένα προϊόν 15 ή 8 ευρώ ή 4 ευρώ να το βλέπεις 80% επάνω? Αυτό δεν είναι περιπέτεια? Ποια ελπίδα λέτε? Ελπίδα είναι αλλιώτικο. Η ελπίδα είναι αλλιώτικο. Τι άλλη περιπέτεια να ζήσουμε δηλαδή? Τι άλλη περιπέτεια να ζήσουμε? Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάμε για ακόμα μία εφημερίδα. Πάμε στην Εστία για να δούμε εδώ τι έχει στα πρωτοσέλιδά της η Εστία. Ανοιχτή η παρέτηση εάν δεν φτάσει το 28%.
Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Δηλαδή, να ξέρω τώρα, σύμφωνα με αυτά που γράφει η Εστία, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 28%, ο κύριος Μητσοτάκης θα παραιτηθεί από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια? Το λέει αυτό το καταστατικό? Αν το λέει αυτό το καταστατικό, δεν το ξέρω ειλικρινά. Αφού το λέει όμως η Εστία και είναι πολύ έγκριτη εφημερίδα, είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο που θα συμβαίνει. Είναι σίγουρο. Πιερακάκης καταργεί τα τεκμήρια Χατζηδάκη. Τα τεκμήρια Χατζηδάκη που προκάλεσαν τη ρήξη της κυβέρνησης με τους ελεύθερους επαγγελματίες, άρχισε να ξυλώνει το οικονομικό επιτελείο με επικεφαλή τον Κυριάκο Πιερακάκη, με την κατήργηση του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Καθώς η ανάγκη για επαναπροσέγγιση των ελεύθερων επαγγελματιών κρίνεται επιτακτική, η κυβέρνηση καταργεί τις δύο προσαυξήσεις. Λέει ένα άρθρο της Εστίας και ένα κεντρικό άρθρο του Ευθύμη Πέτρου θυσιάστηκαν για να σώσουν τον κόσμο στην αεροπορική επίδειξη. Διορθώστε τα σχολικά βιβλία περί οικογενειών, υποσχέθη ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, και οξία απάντησης Σαμαρά στον κύριο Μητσοτάκη. Με τοπική σύγκρουση, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί την ώρα που τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στο καπάκι αναρτήθηκαν στα social η απάντηση του κυρίου Σαμαρά. Αυτά είναι τα ωραία. Παιδιά, να ξέρετε κάτι, στις εκλογές θα γίνει κόλαση, θα γίνει ο χαμός. Και εμένα πώς μου αρέσουν αυτές οι αντιπαραθέσεις, όχι τίποτα άλλο. Θα έχω δουλίτσα να σας λέω πράγματα, γιατί για αυτά, αυτά εδώ για μας είναι ψωμάκι, είναι δουλίτσα να σας λέμε πράγματα, και ειδικά για μένα που τρελαίνομαι για τέτοιου είδους ειδήσεις και να τις μεταφέρω σε εσάς. Τώρα όμως πρέπει να βάλω μια μουσικάρα, την οποία ποια θα είναι, θέλω να διαλέξουμε ένα ωραίο. New Year's Day. Δεν είναι τυχαίο το YouTube New Year's Day. Καταλαβαίνετε εσείς.

0: εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δηλαδή έχουμε ακόμα 5 λεπτά μέχρι και τις 7.30. Νομίζω λίγο παραπάνω θα μας πάρουν για την ανάγνωση των εφημερίδων. Αλλά έχω αυτή τη στιγμή εφημερίδα των συντακτών με πρωτοσέλιδο τη λέξη κάλπικο πακέτο. Εξαγγελίες Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση, ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπάρος για τα νήπια, προσπάθεια ακύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική για την αντιπολίτευση. Μαζικές διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, σάρωσε το AFD στην Σαξονία και Super Link, ντέρμπι στα χαρτιά, Παναθηναϊκός κυριάρχησε το ΠΑΟΚ με 3-1 με εξαιρετική εμφάνιση και σταμάτη το ΤΕΤΕΙ. Ναι, εντάξει. Αυτό αφήστε με λιγά, γιατί έπεσε και 2-3 φορές μόνο στο ΤΕΤΕΙ. Γιατί το κάνει αυτό συχνά. Ο ΤΕΤΕΙ θα το δούμε μετά. Πεντάστερη ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, λέει, και η ισοπαλία ήταν το λιγότερο κακό για τον Ολυμπιακό. Σοκ με Ελ Καμπί για την εφημερίδα. Πάμε των συντακτών, πάμε στα νέα γρήγορα. Πιθανότερη εκδοχή απώλεια ισχύω γιατί έπεσε το Φάντομ και τα μηνύματα Μητσοτάκη από Διεθνή Έκθεση. Ξυλώνοντας, λέει η εφημερίδα, τα τεκμήρια. Ψαλίδι για συνεπείς, χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 5% για μικρούς οικισμούς. Στέκομαι πολύ γρήγορα. Οι συνεπείς έτσι κι αλλιώς είναι συνεπείς. Δηλαδή, ο άλλος έχει βάλει μια τάξη στα οικονομικά της δουλειάς του. Όχι ότι πάει τρένο και εγώ τα κονομάει, απλά βγάζει τα έξοδά του και μπορεί να πληρώσει. Αυτός είναι το μικρό ποσοστό των επαγγελματιών. Όλοι οι υπόλοιποι ζορίζονται. Είναι λογικό να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα το κάνουμε για αυτούς που πληρώνουν και αυτοί που δεν μπορούν. Δεν έχει. Θα τρώτε κεφαλιά στην κεφαλιά. Να ξέρουμε. Δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς. Αυτό είναι που εμένα με τρελαίνει. Όταν θα μπορέσεις να πεις τι ακριβώς θα δώσεις, αλλά με ακρίβεια και όχι με υπονοούμενα και στον αέρα, τότε να σε νιώσουμε, να σε καταλάβουμε. Ξυλώνοντας τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Δεν εμπνέει κανένας άλλος. Αυτοί οι τρεις είναι. Δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν βγάλει αυτοδυναμία, θα πάμε για δεύτερη γύρα? Και αν τη δεύτερη γύρα, τι θα κάνουμε? Ποιος θα είναι στη δεύτερη γύρα? Δηλαδή, πείτε ότι στη δεύτερη γύρα, κάντε ένα υποθετικό σενάριο, πρώτη γύρα είναι δεν βγήκε αυτοδύναμη και μετά θα κοντραριστεί με τον Αλεξέη. Τι θα γίνει? Οι Πασοξίδες θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία γιατί δεν γουστάρουν Αλεξέη? Το έχουμε ξαναδεί το έργο? Και από τους δύο το έχουμε ξαναδεί το έργο. Να ξέρουμε. Θα βγει το Πασόκ, δεύτερο κόμμα? Δηλαδή, η αριστερή και προοδευτική αριστερά θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Νικόλας? Να ξέρουμε. Α, έτσι. Να ξέρουμε. Λοιπόν, ξυλώνοντας τη woke agenda, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα η woke agenda. Ρε παιδιά, μην ασχολείστε με αυτό, αλήθεια τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω πει και άλλη φορά. Το λέω και εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούν οι πολιτικοί, ειλικρινά δεν μπορούν οι πολιτικοί μας να ασχοληθούν με αυτό, γιατί δεν το ξέρουν το έργο. Δεν το ξέρουν. Είναι άλλη η κοινωνία που πρέπει να ασχοληθεί, πρέπει να το δουν διαφορετικά. Βγάζουν μέτρα, βγάζουν. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά? Αφήστε το woke agenda στην άκρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, λέει, η woke agenda. Ωραία, ναι. Το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Ωραία, και εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Δεν θέλω πρωινιάτικα. Να συγχυστείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Το κράτος δίκαιο τα λένε οι εφημερίδες και αυτό με τρελαίνει. Υπεραμείνθηκε τη αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών το κράτος δικαίου, λέει η εφημερίδα, και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συγχωρέστε με, αλλά είναι δυνατόν? Εδώ το κράτος δεν έχει να βολέψει τα δικά του, το δικό του κουμπάρα. Θα βολέψει τα δικά μου τα παιδιά? Δηλαδή τι θα κάνουν? Δηλαδή θα βάλω εγώ λεφτά στην τράπεζα και θα έρχεται το κράτος και θα μου λέει: πόσα έβαλες, Καρυπίδη, στα παιδιά σου? Έβαλε ένα 20άρικο, ένα 50άρικο, τόσο περίσεψε το μήνα. Έβαλα 50 ευρώ στο γιο μου και 50 στην κόρη μου. Έλα, δώσουμε και ένα 50άρικο εμείς. Σαβαρά μιλάτε. Και πρέπει εγώ να το πιστέψω τώρα αυτό. Αλήθεια. Πάμε για τις συντάξεις. Μόνιμα λέει ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για άλλους άνω των 65 από φέτος. Άνω των 65 από φέτος μόνιμα ενίσχυση ετήσια 400 ευρώ. Ετήσια δηλαδή θα δώσει 400 ευρώ. Αν υπολογίσουμε το μήνα πηγαίνει 35 Γιάννη. Περίπου ευρώ, 35 ευρώ το μήνα περίπου, έτσι με το φτωχό μου το μυαλό. Για εδώ, τόσο θα πρέπει να βγαίνει. Περίπου στα 30 τόσα ευρώ το μήνα. Αυτό είναι η καθαρή αλήθεια. Θα δώσει δηλαδή σε σύνταξη κάποιου που παίρνει 200 ευρώ ή 300 ή 400, 30 ευρώ. Τα 30 ευρώ ξέρετε τι είναι, να σας τα πω εγώ. Μισή σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Μία μέρα. Μία μέρα. Δημόσιοι πάλι 500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Να βγούμε εμείς εκλογές και βλέπουμε, όχι πιο νωρίς. Γιατί μετά όταν θα έρθει η ώρα δημόσιοι πάλι θα σας πούμε. Ακούστε λίγο. Ναι μέσα στο είπαμε το μεικτό επίδομα, πάρε το μια φορά τώρα, αλλά για του χρόνου θα το δούμε. Είναι λίγο δύσκολο. Και να κλείσουμε με τους τρίτεκνους μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 από το 2027. Και βεβαίως για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους βοήθεια. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7:31 λεπτά είμαστε, ένα λεπτό μετά τις 7:30. Ξεπεράσαμε το όριο γιατί έχουμε τη Ζεράκη. Τη Ζεράκη γρήγορο, μουσικάρα και επιστρέφω με τις τελευταίες εφημερίδες και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαι. Επέστρεψα και πριν πάω στην ανάγνωση των υπόλοιπων πρωτοσέλιδων να σας ενημερώσω για τους δρόμους, γιατί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα και δύσκολα, κυρίες και κύριοι, ειδικά για εσάς που βρίσκετε τώρα στο τιμόνι. Προσοχή εκεί στο περιφερειακό, γιατί μετά το παλιό τούνελ, εκεί Τριανδρία, Κωνσταντινοπολίτικα, με κατεύθυνση δυτικά, μέχρι και το ύψος επάνω των Σικαιών, εκεί έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα με καθυστέρηση των αυτοκινήτων, και λίγο μετά τη διασταύρωση του Ρετζικίου μέχρι και την Ευκαρπία, μετά το Παπαγεωργίου, εκεί που γίνεται πάλι η διχάλα, η οποία πηγαίνει προς το Τιτάν και από την άλλη πλευρά ξαναμπαίνει στην πόλη, εκεί έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, τα αυτοκίνητα κινούνται σιγά, όχι μεγάλες ταχύτητες. Προσοχή στον δρόμο σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί εξωτερική περιφερειακή της Ευκαρπίας, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, και εκεί έχει πρόβλημα. Και η Παπαναστασίου μέσα στην πόλη έχει πολύ μεγάλη κίνηση σε όλο της το μήκος, όπως και η Παπάφη, όπως και στην κάτω Τούμπα η Μάρκου Μπότσαρη έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο, από ό,τι βλέπω, στα μικρά στενά Καρόλου Ντίλ, βλέπω εδώ Βενιζέλου, Τσιμισκή που βλέπουμε η δίζωμαση εδώ, είμαστε καλά, καλή η ροή των αυτοκίνητων. Φαντάζομαι ότι έχουν τροχονόμους σε κάθε φανάρι που βοηθούν την ομαλή ροή των αυτοκίνητων εδώ στην Τσιμισκή. Πάμε λίγο στην Καλαμαριά. Στην Πόντου βλέπω ότι έχει κίνηση. Στη Μεταμορφώσεως πάλι έχει κίνηση. Αυτά προσέξτε λιγάκι, σιγά σιγά σφίγγει το κυκλοφοριακό στην πόλη, όπως σφίγγουν τα πράγματα γύρω μας. Πάμε κόντρα να τελειώνουμε τις εφημερίδες. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά, τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στην δεξιά πολυκατοικία. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση την Νέα Δημοκρατία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Όπα, μια στάση εδώ παρακαλώ. Κομματάρα που... μια στάση εδώ, νομίζω Μητροπάνος. Λοιπόν, μια στάση εδώ. Γιατί σεισμός, η Ευρώπη δεν το ξέρει αυτό? Η Ευρώπη εδώ και μια πενταετία πλάς δεν βλέπει ότι λόγω της πολιτικής της και του τρόπου που συμπεριφέρεται στους πολίτες της όλη η Ευρώπη, ότι υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς όχι μόνο στη Γερμανία και αλλού? Αυτό δεν το βλέπει η Ευρώπη με όλα αυτά που κάνει? Δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Ξέρουμε όμως σε γενικές γραμμές τι λάθη έχει κάνει η Ευρώπη. Τώρα η Ευρώπη λέει επέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σεισμός στην Ευρώπη. Δουλευόμαστε Ευρώπη. Τη Σούρσουλα. Να ξέρουμε τι λέμε, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εμπεγμός και ντροπή, λέει εφημερίδα, έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία ασθενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Άμα δεν έχουν άλλα, βρε αγαπημένοι μου τώρα. Άμα δεν έχουν άλλο, τουρκαλά που έχουν και αυτό δηλαδή. Και έχει μια φωτογραφία, παιδιά, με σισαπίλα είναι αυτό. Άμα δεν έχουν άλλο, είναι που το σύστημα υγείας του Σπύρου Άδωνη πηγαίνει τρέλα. Που κάνουμε ένα σωρό ωραία πράγματα εκεί πέρα και. Είναι αυτό. Πηγαίνουν όλα πολύ ωραία. Πιερακάκης. Έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη νέα πλατφόρμα συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακούστε, κύριε Πιερακάκη, αγαπητέ μου Κυριάκο, θα σας το πω πολύ απλά. Άμα δεν έχει να πληρώσει ο επαγγελματίας, ο μικροβιοτέχνης, ο μικροέμπορας, ο καταστηματάρχης, γιατί ο πληθωρισμός, εσείς που τα υποσχεθήκατε όλα, από 2,7 πήγε στα 3,5. Και επειδή όλα αυτά τα χάλια που συμβαίνουν στην ελληνική αγορά, κατεβείτε λίγο από τα λόγο να δείτε τι γίνεται. Κατεβείτε λίγο από τα λόγο να δείτε τι γίνεται στην αγορά. Και αφήστε τις πλατφόρμες και όλα αυτά. Αν δεν έχω να πληρώσω γιατί δεν μπαίνει μήγα στο μαγαζί μου, όχι γιατί δεν έχω καλά προϊόντα, όχι γιατί δεν έχω καλές τιμές, γιατί δεν έχει ο κόσμος λεφτά, πώς θα πληρώσω αυτά που μου βάζετε στο κεφάλι? Πώς θα πληρώσω αυτά που μου ρίχνετε κεφαλιές? Πείτε μου πώς θα τα πληρώσω. Όσες πλατφόρμες και να κάνετε, αύριο το πρωί να πείτε 250 δόσεις από αυτούς που χρωστάνε θα σας έρθει το 10% που πιστεύετε ότι τις πληρώσει. Και από το 10% το 3% θα είναι συνεπής. Όλοι οι υπόλοιποι ξανά τα ίδια.
άλλος πρέπει να είναι ο τρόπος. Βρείτε τον. Και δεν δείχνω μορφή σε εσάς αποκλειστικά, κύριε Πυρακάκη. Δείχνω μορφή σε όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες υπήρξαν και καμία δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά να βοηθήσει τον επαγγελματία και τον άνθρωπο ο οποίος πληρώνει. Δηλώνει η Μόσχα ανοιχτό το ενδεχόμενο τριημερούς συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι. Παρακαλώ. Έμπειροι δύο αεροπόροι, πώς έγινε τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα, λέει η εφημερίδα, και τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου που δεν πρέπει να γνωρίσετε και απαιτούν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Μας ήρθε και ο Νείλος εδώ, κατάλαβες. Πάμε political. Πάμε political, η οποία λέει η 7 στόχη της επόμενης τετραετίας ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δις. Είσαι φτωχός, κύριε Μητσοτάκη. 7,3 ο Αλεξέη, να ξέρεις. 7,3, τα 2,2 δεν είναι τίποτα. Ο Αλεξέη 4 φορές σχεδόν επάνω από σένα, ο Αλεξέη. Το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδυναμή κυβέρνηση και τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας για τα ελληνοτουρκικά. Πόλεμο στο Ιράν σε τρεις άξονα στο σχέδιο Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Να ορίστε. Είχα παράπονο αν θα διαβάσω κάτι για τον πορτοκαλί άνθρωπο. Ορίστε. Βρήκα. Και να κλείσουμε με την Εσπρέσο. Μην υπουργικό στο περίπτερο της Εσπρέσο. Ευχές από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, από τη σαββατιάτικη ατάκα του Πρωθυπουργού, πάλι καλά που δεν είμαι εγώ στο πρωτοσέλιδο, γιατί αν ήμουν δεν θα ήμουν για καλό. Στο περίπτερο μας έγινε αυτή η ατάκα, έγινε viral στο ιστορικό για την εφημερίδα μας Κυριακάτικο τετατέρ στο Βελίδιο. Φωτογραφία, έτσι, στην οποία έχει τον κύριο Μητσοτάκη που έχει επισκεφθεί το περίπτερο της Εσπρέσο. Τελικά, Κυριάκο, έγινες πρωτοσέλιδο. Και διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης by night με την παρακάμερα της Εσπρέσο. Πού πετύχαμε ποιους, θα δείτε. Έχει μια φωτογραφία το κορίτσι μας, την Kimberly, την έχει σε φωτογραφία. Αυτά είναι. Εδώ, ενημερώνομαστε σωστά, Εσπρέσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε. Μουσικάρα. Τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Αθλητικά δεν έχω να σας πω τίποτα. Σας τα είπα σε γενικές γραμμές. Θα επιστρέψω για το επόμενο τέταρτο της εκπομπής με υπόλοιπες ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας τα πω και μετά θα σας αποχαιρετήσω.

Εδώ επέστρεψα. Αυτό το όταν επιστρέφω, ρε παιδιά, και θέλω να σας πω ωραία πράγματα, όπως αυτό, το ότι το Ράδιο Θήτα εδώ σε 107 και ένα που είσαστε εσείς συντονισμένοι έχει Viber. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ το τηλέφωνο για να μας στέλνετε τα μηνυματάκια. Θα το χτίσουμε σιγά σιγά, θα το φτιάξουμε, θα το μεγαλοποιήσουμε. 6977 20 10 70, εκεί τα μηνύματά σας. 6977 20 10 70, και από αύριο τηλέφωνα λίγο μετά τις 7:30, 23 231 700 2730, 231 700 2730, το τηλέφωνο του σταθμού. Είμαστε ολοκληρωμένοι, αυτό είναι το ωραίο. Αυτά μας αρέσουνε. Αυτά μας αρέσουνε. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ ειλικρινά λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή για κάποιες ειδήσεις τις οποίες αφορούν τη Διεθνή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εγώ σκέφτομαι σήμερα που ανοίγει η έκθεση μετά τις 4 να κάνω μια βολτίτσα, για να έχω αύριο να σας πω τι είδα, τι συνάντησα, αν ήταν όντως ενδιαφέρον η συμμετοχή και η φιλοξενία της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη, και να σας πω κάνα περίεργο που θα δω εκεί πέρα, γιατί πάντα όπου και να πάω κάτι περίεργο τυχαίνει σε μένα. Σε μένα τυχαίνει σαν να λέει η περιέργεια, σε εσένα θα το δείξουμε για να το πεις. Πάντως, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα. Αυτό είναι μία αλήθεια. Θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ προσωπικά έτυχε πριν από πολλά χρόνια, πάνω από μια 20ετία πριν, να βρίσκομαι σε ένα συνέδριο μιας ιαπωνικής εταιρείας που είχα την τιμή να με καλέσει, στην Αθήνα ήταν αυτό, και είχαν έρθει να παρουσιάσουν την εταιρεία στην Ελλάδα και τα επιτεύγματα της εταιρείας τότε, πριν από 20 χρόνια, και τι θα κάνουν μετά. Κάποια στιγμή ένας από τους ομιλητές άρχισε να μιλάει για την εταιρεία και για το μέλλον της για τα επόμενα 100 χρόνια. Ένας από τους ομιλητές. Κάποιος άλλος, όταν τέθηκε το θέμα των ερωτήσεων και της συζήτησης, ρώτησε στον ομιλητή, γιατί ήταν διαδραστική η συζήτηση εκεί, να σας κάνω, λέει, μια ερώτηση. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, τι μας νοιάζει εμάς το 2000, 2005 ήταν, πότε ήταν, θυμάμαι, το 2000, τι θα κάνει η εταιρεία το 2100 και το 2150. Από τώρα το συζητάτε. Ποιος ή ποιος πεθαίνει. Και πολύ εύλογα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν στο πόντιουμ και μιλούσε, γύρισε και είπε με πολύ απλά πράγματα στον άνθρωπο που έκανε την ερώτηση. Φυσικά κάποιοι γελάσαμε. Αγαπητέ μου, του είπε, εσείς και εγώ δεν θα υπάρχουμε, αλλά η εταιρεία πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει, και το σχεδιάζουμε και ετοιμάζουμε τις βάσεις να υπάρχει και μετά από 100 και 200 και 500 χρόνια. Καταλάβατε την νοοτροπία. Γι' αυτό σας το λέω. Την νοοτροπία των Ιαπώνων, πώς λειτουργούν. Τώρα, εάν η νοοτροπία των Ιαπώνων έχει καμία σχέση με την νοοτροπία των Ελλήνων, άντε να το συζητήσουμε. Άντε να το συζητήσουμε. Μπας και μάθουμε κάτι από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί τεχνολογικά, στην έρευνα και σε πολλά άλλα πράγματα, και στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι έοντος 100 χρόνια μπροστά. Η εξέλιξή τους είναι διαφορετική, γιατί έχουν άλλη οργάνωση, έτσι. Έχουν θεσμοθετήσει κάποια πράγματα τα οποία εμείς ακόμα τα σκεφτόμαστε. Ακόμα τα σκεφτόμαστε. Τώρα θα κάνω και μια πρόταση, έτσι. Θα την πετάξω στον αέρα και ας φύγει στα RGNA κύματα. Ας φύγει στη στρατόσφαιρα. Δεν με νοιάζει. Θα έρθει καμιά ιαπωνική εταιρεία να κάνει κανένα εργοστάσιο εδώ. Γελάμε. Όταν θα πάνε οι μισθοί μας στους μισθούς του Νεπάλ και του Μπαγκλαντές, μπορεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα απαντάω. Αλλά για όσους θυμάστε και δεν είσαστε 30χρονοι ούτε 25χρονοι από τους ακροατές, η Ελλάδα είχε αυτοκινητοβιομηχανία. Το τι έγινε, ψάξτε στο διαδίκτυο. Ρωτήστε το ChatGPT να σας πει αν η Ελλάδα
είχε αυτοκίνητο βιομηχανία. Και πού πήγαινε? Για αυτούς που ξέρουν και θυμούνται, ένα όνομα θα πω. Pony, όχι Pony Express, Pony, you know better.

λίγο πριν από το κλείσιμο να ενημερώσω, στους οδηγούς, γιατί είμαστε εδώ και για την ενημέρωση, είμαστε εδώ και για πολλά άλλα πράγματα. Στη ροή των ειδήσεων λοιπόν βλέπω και ενημερώνω. Αγαπητοί μου οδηγοί, όσοι θέλετε να μπείτε στον περιφερειακό, μην το τολμήσετε. Βρείτε άλλο τρόπο να πάτε στη δουλειά σας. Αν είσαστε στο δρόμο, μην μπείτε στο περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή όλο το δίκτυο του περιφερειακού είναι κατακόκκινο. Και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά και στις δύο κατευθύνσεις είναι όλο το δίκτυο κατακόκκινο. Που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο στο περιφερειακό. Θα μου πεις, στην πόλη, εκεί στα ανατολικά γίνεται ο κακός χαμός. Και στις εξόδους στη Διαγόρα και από εκεί από το Κωνσταντινοπολίτικα στην Σταγυρίτη που βγαίνει στην έξοδο για τον περιφερειακό και στις εξόδους της Νεαπόλεως από Βενιζέλου και ακόμα από Βενιζέλου, από Σικές, από εκεί και από την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου που φεύγει από την έξοδο της Νεάπολης, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στον περιφερειακό βρείτε τρόπο, δεν ξέρω πώς, δύσκολα παιδιά, υπομονή, υπομονή στο τιμόνι σας. Μάρκου Μπότσαρη γεμάτη, Δελφών γεμάτη, Παπαναστασίου γεμάτη, τι άλλο έχω εδώ στο κέντρο για να δω, Εγνατίας γίνεται ο χαμός, εδώ Μιχαήλ Καλού και εκεί στο στενά μέσα πάρα πολύ κίνηση, Κασάνδρου, Νεοχωρίου, παντού η πόλη παιδιά σήμερα πολύ έντονη κίνηση. Εδώ στην Τσιμισκή βλέπω δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας δεξιά, όπως κατευθύνονται τα αυτοκίνητα στην Πολυτεχνείου, δεξιά σταματημένα προφανώς για να κανονίσουν την κίνηση. Καλή η ροή, βλέπω με 40 και 50 εδώ στην Τσιμισκή να κινούνται τα αυτοκίνητα. Προφανώς οι τροχονόμοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αλλά εκεί στο περιφερειακό δύσκολα τα πράγματα παιδιά. Λίγο προσοχή στους δρόμους. Εκεί λίγο προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και υπομονή. Τι να κάνουμε, αυτό έμεινε. Αυτό έμεινε. Σήμερα έχουμε περίπου, τώρα που μιλάμε, στους 25 με 26 βαθμούς. Θα πάμε μέχρι και τους 31. Από την άλλη έχουμε πυρκαγιές, πορτοκαλής συνεγερμός, πορτοκαλί συνεγερμός παρακαλώ πολύ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή της Θάσου, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Χαλκιδική και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στις Σποράδες, στην Μαγνησία. Όπως και στη Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία και στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανόμενη και των Κυθήρων. Αυτός είναι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα. Μπορεί θεωρητικά να τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά ο χάρτης μας δείχνει τα επικίνδυνα σημεία με τις πυρκαγιές. Και αυτό είναι ακόμα πολύ σοβαρό, θα τα έχουμε παιδιά. Μέχρι το τέλειο Οκτωβρίου αυτός ο χάρτης θα βγαίνει μπροστά. Θα ξέρουμε τι γίνεται, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι και είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά στην Ελλάδα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έβλεπα εχθές ή προχθές, μάλλον τα ξημερώματα εχθές, το βραδάκι, είχε πάρει φωτιά και η Κόνιτσα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Κόνιτσα. Αν έχουν σβήσει τη φωτιά εκεί, γιατί η Κόνιτσα είναι αγαπημένο μέρος, το έχουμε επισκεφθεί αρκετές φορές, και εκείνο το πλούσιο δάσος που έχει εκεί πίσω η Κόνιτσα, αν πήρε εκείνο φωτιά που είδα φωτογραφίες και στεναχωρέθηκα και δεν το έχουν σβήσει μέχρι τώρα, μιλάμε για καταστροφή. Θα έχω νέα αργότερα, θα πω και την Μελένη Καραπανοκτήδου καθώς θα μπει στο στούντιο να σας ενημερώσει τι γίνεται με την Κόνιτσα, γιατί εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή ενημέρωση να σας πω ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα μπούμε και στο thetanews.gr για όλα τα νέα τα οποία θέλουμε να μάθουμε και θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Για τον χάρτη των εκδηλώσεων, στο οποίο έχουμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν ισχύει η παράταση που πήρανε για τα μουσικά events. Αν ισχύει αυτό, γιατί τα μουσικά events θα πρέπει κανονικά να ξεκινάνε 9.30 ώρα με το εισιτήριο εισόδου, λόγω της τραγωδίας στην Τανάγρα. Αν δηλαδή σήμερα θα έχουμε όντως κάποιο μουσικό event από αυτά που προγραμματίστηκαν από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εγώ σήμερα πάντως μετά τις 4 θα κάνω μια βολτίτσα, θα ενημερωθώ, θα δω τι γίνεται και αύριο θα σας έχω πλήρως ενημερωμένους για τις διεθνούς εκθέσεις. Κατά τα άλλα, να σας χαιρετήσω.
να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί ένα ολόκληρο δίωρο. Ευχαριστώ Γιάννη Κατσαβουνίδη για την τεχνική υποστήριξη. Ευχαριστώ Φόρη Σωτηράκη για τις εκπληκτικές μουσικές, τις οποίες άφησε εδώ στη βιβλιοθήκη του Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα εδώ από τον Θήτα 107,1. Ακολουθεί Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ερώτηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στα δυτικά δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά το μετρό στα δυτικά θα γίνει, είπε. Νέα σφόδρη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας στις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μία ανήλικη που φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη, η οποία δήλωσε ότι είναι 13 ετών, εντοπίστηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με τους 2 νεκρούς πιλότους του Phantom στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Με ποσοστό ρεκόρ το ακροδεξίο ΑΕΦΤΕ κέρδισε εχθές τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ στη Γερμανία. Συγκέντρωσε 43,8% υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει το 2021 και αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Δεν εξασφάλισε ωστόσο αυτοδυναμία. Δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης, καθώς όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για κάκιστη είδηση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο. Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Δημαρέλου. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Η συναυλία, σημειώνει, θα πραγματοποιηθεί με νέα διαμόρφωση. Σε ισχύ σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλύτερα, καλύτερα που δεν πήγες, άστο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στους ήχους και στις παρεμβολές ο Θανάσης Αποστολίδης, στο μικρόφωνο Μέλινα Καραπαναγιωτίδου, για 2 ώρες μαζί. Και όσοι δεν πήγαν στη ΔΕΘ, καλά έκαναν. Απογοήτευση, πίκρα, πίκρα απογοήτευση. Κλιματιστικά να τρέχουν νερά, τα σκουπίδια εκεί, τα αναλώσουμε εκεί. Ένα φορτηγάκι περνούσε και μάζευε τα σκουπίδια με χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτε, όλα χύμα στο κύμα.
1: Δεν θα ανακοινιστούν αυτά με το project της ανάπλασης.
0: Ναι, γι' αυτό είπανε να μην κάνουν τώρα τη τζάμπα έξοδα. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Πάντως, πραγματικά, η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία, φέτος τα είδε όλα. Και όταν λέμε τιμόμενη χώρα, περίμενα εγώ, παιδί μου, να γίνεται της Ιαπωνίας. Να γίνεται εκεί χαμός. Μόνο οι ιαπωνικές αντιπροσωπείες οχημάτων είδα, εκτός από την παρακμή των εγκαταστάσεων. Και το χαλί, το κόκκινο και το μπλε που διαχώριζε την ελληνική συμμετοχή με την ιαπωνική συμμετοχή. Βάλαν και ένα σούσι, φαντάζομαι, Έλληνας επιχειρηματίας που έκανε δουλειά και κάτι παγωτάκια. Και τον καλλιτέχνη βέβαια κόψε ράψε, τα κλασικά. Και η Ιαπωνική Πρεσβεία στα πάνω της με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Κικίλια. Του λέει ας ανεβάσουμε επίπεδο, καταλαβες. Μην νομίζουν ότι είναι όλοι του ίδιου επίπεδου, ας ανεβάσουμε επίπεδο. Και στείλανε τον Κικίλια και έκανε τη διαφορά ανάμεσα στους Ιάπωνες.
1: Είναι και ψηλός.
0: Μα γι' αυτό έκανε τη διαφορά, για κάτι άλλο δεν νομίζω, δεν νομίζω. Λοιπόν, μεσημέρια σε ξυπνήστε, 107,1, θήτε FM, κάθε μέρα μαζί 8 με 10. Θα εστιάσουμε σήμερα στις συγγνώμες ενός πρωθυπουργού. Έχω μετρήσει τις συγγνώμες από την αρχή της ανάληψης εξουσίας μέχρι χθες, προχθές. Και στη συνέντευξη είχαμε συγγνώμες. Θα σας πω πώς ανέβηκαν οι μετοχές, πώς ανέβασαν τις μετοχές τους οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Πώς ξαφνικά έγιναν περιζήτητοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Πώς οι υπουργοί και διάδοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη τους έχουν στα όπα-όπα. Και βέβαια θα επαναλάβουμε αυτά που λέγαμε την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του ΘΙΤΑ FM 107,1 για τη συναυλία Ρέμου. Με φόντο τον Μέγα Αλέξανδρο. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, να ξέρετε, και επί Ζέρβα είχαμε Αργυρό πάλι με φόντο Μέγα Αλέξανδρο. Απλώς αυτό με τον Ρέμο δεν έχει ξαναγίνει με τη Σκαλοσιά. Ένα θέμα που αναδείξαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Να σου πω, μετά από χρόνια εμπειρίας σε συναυλίες, πρώτη φορά βλέπω τέτοια έκταση συναυλίες να κάνει τόσο καιρό να στηθεί. Δηλαδή, οι συντεργές για αυτές που στείνονται εδώ και 10-15 μέρες, θα μπορούσαν να είχαν στηθεί σε 3 μέρες. Για ποιο λόγο δηλαδή κρατιέται?
0: Μονοκατοικία, παιδί μου, στον Τρίλοφο. Τόσο θέλεις για να ρίξεις τις συντεργές? Μείνετε συντονισμένοι, θα δώσουμε και μια συνταγή για βραστή γίδα από την Καβάλα. Βραστή γίδα για την Καβάλα. Θέλω να πω για την ανάρτηση του βουλευτή Καβάλας, αν το κάνω πιο λιανά, του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, που για λίγες μέρες ήταν και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάστε, τώρα πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες. Ο οποίος είπε συλληπιτήρια στην πολεμική αεροπορία για τους 2 πιλότους που έχασαν τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να μην πέσουν πάνω στο πλήθος, όπως αναδεικνύουν σήμερα οι εφημερίδες του Ομίλου Φιλιππάκη. Το ιστερόγραφο έγραφε: δεν θα πάω στη γιορτή Γίδας. Το ανακάτεμα που λέμε, ανακάτεμα.
1: Ναι.
0: Και μη με περιμένετε. Αυτό.
1: Με τα μοντέρνο μίξ.
0: Μίξ. Και γενικά είμαστε σε αυτή την εποχή του μίξ, του τουρλού τουρλού, να το πω λίγο ελληνιστή, είναι ένα τουρλού τουρλού. Βάζουμε Ρέμο, Μέγα Αλέξανδρο, ΔΕΗ, χορηγούς και τα λοιπά. Βάζουμε Παΐσιο, ΔΕΘ,
1: Ιαπωνέζους,
0: και Ρέμο. Ναι. Όσο Ιαπωνές είδα εγώ, άλλους τόσους είδες και εσύ. Ελάχιστος, μόνο τους διπλωμάτες της πρεσβείας και 2-3 ακόμη. Ναι, δεν είδα πολλούς, όχι. Είμαστε στην εποχή του μίξ, παιδιά. Όλα τα βάζουμε.

0: τουρλού τουρλού. Βάζουμε και ό,τι βγει στο μπλέντερ.
1: Τώρα αυτό με τη γίδα δραστή μου θύμισε ένα ανέκδοτο με ένα τσιγκούνι που ήθελε να στείλει ένα τηλεγράφημα και του είπαν ότι κάνει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ η λέξη και λέει «Σουμέλα πέθανε, πωλείται Fiat Punto».
0: Άμα πεις κάτι αστείο θα γελάσω, μην περίσεις να γελάσω και βάζεις και το «Σουμέλα» μέσα.
1: Είναι σοβαρό.
0: Α, αυτό ήτανε, ναι. Αυτό ήτανε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Viber πια στο Theta FM 107,1 6977 20 10 70. Μπορείτε βεβαίως να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και με τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Messenger, με Ελίνα Καραμανογιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ακούτε. Τα μηνύματα σας τα βλέπω εγώ, μόνο εγώ. Παρατηρήσεις, πληροφορίες, εδώ είμαστε να τα ψάξουμε και να τα μπουμπουνίσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Γεια σου Σάκη μου. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα, καλημέρα στην Τσιμισκή. Και το είδα και εγώ, το είδα και εγώ τώρα που ερχόμουν στην αρχή της Τσιμισκή. Γυμνός άντρας κοιμάται στην κεντρικότερη οδική αρτηρία της πόλης. Στο πεζοδρόμιο λοιπόν, δίπλα σε μεγάλο ξενοδοχείο, στην αρχή της Τσιμισκή, στο πεζοδρόμιο κοιμάται γυμνός άντρας αυτή τη στιγμή. Το είδα. Δεν ξέρω ποια υπηρεσία, θα μιλήσω λίγο αργότερα με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι και δίπλα σε ξενοδοχείο. Και θα σας δώσω τα συμπεράσματα. Τι έγινε ή μάλλον τι δεν έγινε.
1: Μελίνα, τον αριθμό του Viber τον είπες.
0: Τον είπα να άκουγες λίγο την εκπομπή. Αλλά δεν ακούς την εκπομπή.
1: Έχω διάσπαση προσοχής από το πολύ TikTok.
0: Τι κάνεις τώρα, κάτι ακούς τώρα.
1: Ακούω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, είναι 6977 20 10 70. Περιμένουμε φωτογραφίες σας από τον περιφερειακό, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σηκώνετε το κινητό, στέλνετε τη φωτογραφία στο 6977 20 10 70. Και κρατάμε ένα πολύ ωραίο δίκτυο.
0: Τώρα που λες περιφερειακή, παίζει να δούμε λίγο το χάρτη.
1: Ναι, γιατί φυσικά.
0: Κάποιοι οδηγούν και δεν θέλουν να δουν το χάρτη, να είναι και με το κινητό και με το αυτό και με το ένα και με το διαστημικό ή αυτό μπροστά στο μπρίζ, πώς το λένε. Ναι.
1: Η περιφερειακή είναι ως αναμενόμενο κατακόκκινη και από τις δύο μεριές. Είναι δηλαδή από το τούνελ και μετά αρχίζει το πανηγύρι. Και στην Ανηφόρα, εκεί πέρα κοντά στο κόμβο Τριανδρίας. Και στην Κατηφόρα τα βλέπω και λίγο χειρότερα ίσως, αλλά στείλτε μας φωτογραφία.
0: Να το δούμε και σε φωτογραφία.
1: Να το δούμε ζωντανό.
0: Να δούμε τον μπάχαλο και σε φωτογραφία. Αναμνηστική. Καλημέρα Ολυμπία, καλημέρα Ειρήνη.
1: Κάτι κάμερες είχε πάνω στις γέφυρες και μπορούσες να μπεις μέσω ενός προγράμματος του Πανεπιστημίου.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί.
1: Τίποτα, και τις σπάσανε, ναι.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί. Πληρώνουμε συστήματα παρακολούθησης κυκλοφοριακού ή κυκλοφορικού. Ανεβαίνει το κυκλοφορικό, ανεβαίνει και το κυκλοφοριακό.

0: Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για τη 13χρονη, ύστερα από πτώση από 5ο όροφο ξενοδοχείο στην οδό Μοναστηρίου, είναι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και βέβαια ασφάλεια, όπως φαντάζεστε, είναι βέβαιο αυτό. Μιλήσαμε αξιωματικό της ασφάλειας λίγο νωρίτερα. Μου λέει ότι εξετάζουν την περίπτωση, δεν είναι το πλέον σύνηθες. Στα τόσα χρόνια ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο για ξενοδοχείο στην Μοναστηρίου με ανήλικο παιδί να πέφτει από 5ο όροφο, δεν είναι το πλέον σύνθημα, πρώτη φορά ακούω κάτι παρόμοιο. Διεξετάζουν λοιπόν στην ασφάλεια ποιοι ήταν στο δωμάτιο με το παιδί, πώς βρέθηκε στο κενό, υπάρχουν και κάμερες όπως φαντάζει στην περιοχή. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας βρίσκεται το δωμάτιο του ξενοδοχείου, από το οποίο σημειώθηκε η πτώση. Γιατί πολλές φορές ο εχθρός δεν βρίσκεται απέναντι, βρίσκεται δίπλα μας. Ανοιχτά λοιπόν όλα τα σενάρια για την ασφάλεια Θεσσαλονίκης μέχρι να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού μιας 13χρονης που πέφτει από ξενοδοχείο στην οδό Μοναστηρίου στο κενό. Ξαναλέμε, το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραυματισμένο στην πρασιά του ξενοδοχείου κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεσημέριασα για τα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες, για τις ευχές. Τη συνταγή της Αγίδας, μην ξεχάσεις, Καραπανογιωτίδου, της ορεινής περιοχής της Καβάλας, έτσι, γιατί δεν είναι, πρέπει να ξέρεις τώρα τη συνταγή. Είναι καβαλιώτικη η συνταγή. Κανονικά δεν είναι καβαλιώτικη, μακεδονίτικη είναι, δηλαδή στη Μακεδονία γενικότερα έτσι κάνουν την βραστηγίδα. Δεν υπάρχει ειδική δηλαδή.
1: Να σου
0: το ψάξα.
1: Έλα. Ξαφρίζουν πρώτα.
0: Ωρε φίλε, είσαι νοικοκύρης, είσαι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Σε χαίρεται η Άννα. Μπράβο.
1: Γιατί μυρίζει. Μπράβο. Στο πρώτο νερό, δηλαδή, άμα δεν το πετάξει, βγάζει μια μυρωδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά άμα έχει πτυχίο.
0: Ξαφρίζει ώρες.
1: Άμα έχει πτυχίο στη γίδα.
0: Μέρες. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε και αυτά.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα για τη συναυλία, για τα τραγούδια και τα παρατράγουδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, ναι. Λέει ο Μίτσος, η Γίδα θα έχει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον καινούριο φορέα που έχει υποκαταστήσει, έχει αντικαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μήπως ήταν τα άγνωστα κεφάλια, τα virtual.
0: Α, κοίταξε, στη Μακεδονία δεν παίζει τόσο πολύ. Αν ήταν η Γίδα Κρήτης, ενδεχομένως ίσως. Λοιπόν, λέγαμε, Θανάση, για την συναυλία Ρέμου, πόσο είχαμε χαλαστεί την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη σιδεριά, για αυτή την πολιορκία όλων αυτών των κατασκευασμάτων γύρω από τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Με τα μοντέρνο installation.
0: Ναι, ναι. Παραμοντέρνο. Ο σεβασμός λοιπόν στο μνημείο και στην ιστορία της Μακεδονίας, αυτή ήταν από την εταιρεία. Δεν θα πω από τον καλλιτέχνη, γιατί και ο καλλιτέχνης τώρα σου λέει η εταιρεία κοντζά με εταιρεία, ξέρει και τα λοιπά. Πήρε και άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Έχουμε και το περιστατικό με τα super cars που πιάσανε 0-200 πάνω στο πλακόστρωτο της παραλίας. Πες, δίνεις εσύ την άδεια. Κάποιον να ελέγχει τι γίνεται εκεί πέρα, τον έχεις? Να ελέγχει, ας πούμε, πώς θα στηθεί το stage. Γιατί, για παράδειγμα, για να στηθεί μια συναυλία, πρώτα ελέγχει το χώρο, ο διοργανωτής ελέγχει τι κατεύθυνση θα έχει, πού θα βγαίνει ο ήλιος, πού θα κάθεται ο κόσμος, πού θα χτυπάνε τα ηχεία και ούτω καθεξής. Αυτό το πλάνο, ναι, ας πούμε, το έδωσε προς έγκριση.
0: Η εποπτεία λοιπόν του δημόσιου χώρου. Και να ξεφανταστείτε ότι έχουμε και αντιδημαρχία δημόσιου χώρου. Πού να μην είχαμε αντιδημαρχία δημόσιου χώρου, δηλαδή. Πάντως, για να μην είμαστε υποκειμενικοί, αν και είμαι, εγώ όλο προσωπικά τα παίρνω. Άντε να κάνω λίγο την αντικειμενική, αν είναι και αυτό μια ξεχωριστή εμπειρία, με εκείνο αντικειμενικιά. Δεν θα κρατήσει πολύ, μη στεναχωριέστε. Και επί ζέρβα είχαμε τη συναυλία του Αργυρού. Το θυμάστε? Πάλι με φόντο, ναι, τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά αυτό το χάλι με τόσες σιδεριές δεν το είχαμε, παιδιά. Ήταν απλό σκηνικό. Εδώ μιλάμε και για σκηνή. Περιμένεις, ας πούμε, να εμφανιστεί και να τραγουδήσει ο Στρατιλάτης. Αυτό το χάλι δεν ήταν. Πάντως και επί ζέρβα είχαμε μία από τα ίδια. Γενικότερα αυτή την περιοχή, όπως έχει αποκαλύψει και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη και η εκπομπή το ανέδειξε την προηγούμενη εβδομάδα, δίνεται σε όλους εκτός από τους Μακεδόνες, εκτός από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας. Σε όλους τους άλλους έχει δοθεί η άδεια και για να πατήσουν σαν συντριβάνια και για την ασφάλεια και για τα κάγκελα και για τα σίδερα και για τη συναυλία και για τραγούδια και για τη ΔΕΗ και για χορηγούς. Στην Ομοσπονδία Μακεδόνων δεν έχει δοθεί και σήμερα πρωί-πρωί μου στέλνει μήνυμα ο πρόεδρος, ο κύριος Χαρανίδης, ο οποίος είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει: είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι. Κάνουν διορθωτικές κινήσεις για τη συναυλία ενός καλλιτέχνη και δεν έκαναν καμιά διορθωτική κίνηση για την εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων Μακεδονίας. Είμαστε στεναχωρημένοι και έξω φρενών με το Δήμο Θεσσαλονίκης.

0: Αγαπάω, αγαπάω σε μισό. Ναι.
1: Κράζεις, λοιπόν, θαυμάζεις.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, ζούμε, παιδιά, στην εποχή που όλα συνδυάζονται παράξενα. Πολλά μηνύματα για τη συνταγή της Γίδας. Για την ανάρτηση της Γίδας του βουλευτή Καβάλας, πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για 14 μέρες, είναι 16 κάπου εκεί, ναι. Του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού. Κάνουμε εδώ ρεπορτάζ για τον Άγιο Παΐσιο, τη ΔΕΘ και το ΡΕΜΟ. Φιλοξενούμε την ιδιοκτήτρια του τουριστικού πρακτορείου. Πέφτουν όλοι να τη φάνε, γίνεται viral στο διαδίκτυο, όπως λέμε, στα ελληνικά. Και αυτό τώρα το ανακάτεμα, το τουρλού που έχουμε και σε άλλα πράγματα, δηλαδή ΡΕΜΟΣ, ΔΕΘ, χορηγή, ΔΕΗ και Μέγας Αλέξανδρος, επίσης γίνεται αυτό. Και τώρα για τη Γίδα, το λέμε για τη Γίδα, παιδιά, γιατί ο εκπρόσωπος της Καβάλας είναι και εκπρόσωπος της Βουλής, είναι και εκπρόσωπος, ναι, βέβαια, δείχνει και κάτι. Δεν έχουμε παρανοήσει μόνο εμείς, έχουν παρανοήσει και εκπρόσωποι μας. Λοιπόν, το Σάββατο μας πέρασε, ο βουλευτής ο συγκεκριμένος ήταν στην Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στις 2:35 συνετρίβει το μαχητικό, όπως ξέρετε, με τους Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου, τους πιλότους, να ανασύρονται νεκροί. Ο αρμόδιος υπουργός χείριξε τριήμερο πένθος και το κυβερνούν κόμμα ορθώς ακύρωσε εκδηλώσεις και τραπεζώματα στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για τα τραπεζώματα αυτά, τα προγραμματισμένα λίγο αργότερα. Αμέσως ο υφυπουργός των ολίγων ημερών έδωσε συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους και καλά έκανε, και πρόσθεσε ιστερόγραφο: «Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγγένεια της ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος».
1: Θα μπορούσε να γίνει και χωρίς αυτή τη δήλωση.
0: Να πάρει ένα τηλέφωνο να πει: «Παιδιά, δεν θα έρθω, διότι δεν είναι ώρες για γιορτή σήμερα, δεν είναι μέρες γιορτής, δεν μπορώ να φάνω, ανέβω πάνω στη Μεσαιρόπη». Το χωριό είναι να καταλάβει, Σουρινό, στις νότιες πλαγιές του Παγαίου. Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις πάει.
1: Όχι, προς τα εκεί.
0: Έχουν ωραία γίδα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Η απουσία, λοιπόν, του βουλευτή από τη γιορτή της ορεινής γιδοτροφίας ήταν τόσο σημαντική για να τη μάθει το Πανελλήνιο, ότι ο κόσμος το έξι τώρα το μάθε όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης έμαθε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν θα πάει στη γιορτή της γιδοτροφίας.
1: Έγινε όμως η σωστή μίξη.
0: Η σωστή μίξη.
1: The mixologist.
0: Η απορία μας δεν είναι, βέβαια, αν έπρεπε να πάει στο Γκλέντι. Είναι γιατί την ίδια μέρα που η πολεμική αεροπορία και η χώρα θρηνούσε δύο υπτάμενους της, ένας βουλευτής της περιφέρειας θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει ότι δεν θα φάει γίδα. Δεν στράβωσε, δηλαδή, το πράγμα από την απουσία, διότι λίγοι περίμεναν να δουν τον βουλευτή την ίδια μέρα, την ίδια σχεδόν ώρα, στο καζάνι της γίδας. Στράβωσε από την ανάγκη να το ανακοινώσει. Η γιορτή μπορούσε να περιμένει χωρίς ανακοίνωση και χωρίς ιστερόγραφο. Σου λέω, έχουμε παρανοήσει και εμείς, και οι μεν και οι δεν. Όπως έλεγε παλιά ένας, η δεφ.

0: Να είστε καλά, η θερμοκρασία μια χαρά είναι, παιδιά. Έπεσε η θερμοκρασία. Παραμένει ο χάρτης της περιφερειακής κόκκινος. Γενικότερα είχε κίνηση. Μαζευτήκαμε από τη Χαλκιδική.
1: Α, να σου πω.
0: Δεν είχε κίνηση ούτε χθες στη ΔΕΘ, να ξέρεις, ούτε προχθές. Δεν είχε κόσμο.
1: Σάββατο όμως ξέρεις τι γινόταν στη Μουδανίων.
0: Ναι, φεύγαμε όλοι.
1: Όλοι φεύγανε. Ναι.
0: Και εγώ μετά τη ΔΕΘ έφυγα.
1: Οριακά δεν είχε δηλαδή μποτιλιάρισμα εκεί πέρα. Εντάξει, είχε καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα έλεγα είχε και ένα ψιλοκαυσονάκο, έτσι, αν μπορείς να
0: ναι,
1: το πεις.
0: Ναι, και το Σάββατο επίσης ήταν χάλι. Αν το περπατούσες δηλαδή μέσα σε εγκαταστάσεις της παρακμής, της ΔΕΘ, με τα κλιματιστικά της εξωτερικής μονάδας να τρέχουν νερά, με το φορτηγάκι αυτό,
1: το ηλεκτρικό.
0: Ποιο παιδί μου το ηλεκτρικό? Το κανονικό, το αγροτικό, να μαζεύει τα σκουπίδια ανοιχτό και τα λοιπά.
1: Έριχνε
0: από τους κάψους, έτσι χράτς, περνούσε από δίπλα, τσάκ, σου έρχονταν και το στράγγισμα, σου έρχονταν και η μυρωδιά.
1: Μαζευτήκατε εκεί 10.000 γκρινιάριδες, αχάριστοι.
0: Α, το καινούριο δεν ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Βουλευτής Θεσσαλονίκης, πώς το πλασάρει τώρα. Πήρανε τη σκυτάλη από τον Υπουργό Υγείας και τον γκρινιάριδες, κλαψιάριδες, αυτό έχει γίνει πώς.
1: Πώς?
0: Απεσιόδοξοι. Είμαστε απεσιόδοξοι.
1: Θετική ενέργεια.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: ναι. Δεν θα πω ποιος βουλευτής, το λέει πολύ. Αυτό είναι ξεπροεκλογική. Δεν θα λέω τώρα ότι κάθε κοτσάν που πετάει καθένας για να.
1: Life
0: προβάλλω.
1: Coaching είναι αυτό τώρα.
0: Απεσιόδοξοι.
1: Ξέρεις, οι απεσιόδοξοι κατά τους life coaches τραβάνε σαν μαγνήτης όλα τα αρνητικά. Οπότε έχουν αυτή την ευθύνη. Δεν την έχουν οι άλλοι, δηλαδή. Τους τα ρίχνουν.
0: Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα σας πούμε τι έγινε με τα τραπεζόμενα, τα προγραμματισμένα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και πώς ανέβηκαν οι μετοχές των βουλευτών της περιφερίας, βεβαίως.

0: Μου στέλνουν φίλοι συγγνώμες του Πρωθυπουργού. Έχω κάνει και εγώ ένα χρονολόγιο, δηλαδή πώς ξεκίνησαν οι συγγνώμες. Γιατί λέει, είμαι ο Πρωθυπουργός, πολλοί με κατηγορούν για τις πολλές συγγνώμες που έχω ζητήσει. Το ακούσατε, φαντάζομαι, συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Εγώ μάζεψα μερικές συγγνώμες, τις πιο σημαντικές κατά την άποψή μου. Το Μάρτιο του 2021 στη Βουλή ζήτησε συγγνώμη από όσους υπέστησαν κρούσματα αστυνομικής βίας και στη δική του διακυβέρνηση και στην προηγούμενη. Το θυμάστε αυτό που ενίσχυσε το λόγο περί ελέγχου της αστυνομίας και το ρόλο του συνηγόρου του πολίτη, το θυμάστε? Βέβαια πέρσι 25, πέρσι στη Θεσσαλονίκη σας θυμίζω ότι η τροχέα είχε περάσει. Τροχέα, ναι, μην με κοιτάς έτσι. Η τροχέα είχε περάσει χειροπέδες. Φώναξε η τροχέα την αστυνομία, μάλλον. Είχε περάσει τις χειροπέδες σε μητέρα ατόμου με αναπηρία για παράνομο πάρκινγκ, για παράνομη στάθμευση. Περίμενε κάτω από το ιατρείο το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, το άτομο με ειδικές ανάγκες, το άτομο με αναπηρία. Ζητώ συγγνώμη για το ειδικές ανάγκες.
1: Οι χειροπέδες πώς κολλάνε με το παράνομο παρκάρισμα? Είναι κακούργημα. Θεωρείσαι
0: επικίνδυνος
1: για τη δημόσια υγεία, ας
0: πούμε. Δεν το θυμάσαι. Γιατί λέει, μίλησε, εξύβρισε τους ένστολους.
1: Αυτό δεν πήγε
0: και
1: πολύ.
0: Και τη ρίξαν κάτω και τη χτυπούσαν στο πεζοδρόμιο. Δεν το θυμάστε, παιδιά, το 25 Δεκέμβριο του 25. Τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, να πάμε να μείνουμε λίγο, γιατί κάνουμε πολλές παρενθέσεις. Να μείνουμε λίγο στις συγγνώμες του Πρωθυπουργού. Τον Αύγουστο του 2021, με την Εύβοια και την Αττική να καίγονται, βγήκε σε διάγγελμα και είπε ότι πρώτα αυτό ζητά συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Θυμάστε αυτό? Ούτε αυτό θυμάστε? Αυτό το ξεχάσετε? Τον Ιανουάριο του 2022, μετά τον εγκλωβισμό χιλιάδων στην Αττική Οδό, στην κακοκαιρία Ελπίδα, ζήτησε προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη. Ούτε αυτό το θυμάστε? Ούτε αυτό. Η χαρά των πολιτικών είμαστε άμα τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Υπήρχαν διοικητικές συνέπειες, πρόστιμα, θυμάστε τι γινόταν με τις αποζημιώσεις. Τώρα, τον Αύγουστο του 2022, είπε συγγνώμη για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ούτε αυτό το θυμάστε? Δημόσια χαρακτήρισε την επισύνδεση νόμιμη, αλλά λάθος. Και εδώ η μεγάλη κουβέντα τώρα του Μοντεσκιέ. Νόμιμο γιατί είναι δίκαιο ή δίκαιο γιατί είναι νόμιμο? Παραιτήθηκε ο ανεψιός και στενός συνεργάτης του και διοικητής της ΕΙΠ Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος μας απασχολεί συχνά πυκνά στην επικαιρότητα και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων και στα δικαστήρια. Ναι, μας. Είναι εμφανές βέβαια ότι η πολιτική ευθύνη πέφτει προς τα κάτω. Η ποινική διερεύνηση των πολιτικών προσώπων κολλάει πάντα στο γνωστό φίλτρο του άρθρου 86. Οπότε το πιο εύκολο είναι να ζητά συγγνώμη. Το Μάρτιο του 23, μετά τα Τέμπη, είπε τη βαρύτερη φράση της θητείας του, σε συγγνώμη, ότι ως πρωθυπουργός χρωστά σε όλους και πάνω από όλους συγγενείς των θυμάτων. Δεν θέλεις να ακούσεις, λέει η Μαντόνα. Θα τα ακούσεις, θα τελειώσω λίγο, θα τελειώσω. Και προχθές, όχι προχθές, χθες, Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, ναι, χθες, δεν είπε συγγνώμη για κάτι συγκεκριμένο, παραδέχθηκε όμως λάθη επταετίας, ότι άργησε να κόψει το γόρδιο δεσμό του ΟΠΚΕΠΕ, ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν χρήαστη και κόστησε πολιτικό κεφάλαιο, ότι το κράτος καθυστερεί στην υλοποίηση, είπε ότι έχει κατηγορηθεί πως ζητά συχνά συγγνώμη και ότι προτιμά την αυτοκριτική από το αυτομαστίγωμα. Βλέπετε ένα μοτίβο εδώ, υπάρχει ένα μοτίβο. Μετά ένα πακέτο στήριξης ή μια διοικητική διόρθωση. Το βλέπετε το μοτίβο? Συχνά μια παρέτηση σε δεύτερο επίπεδο. Και σπάνια μια δικαστική διαδρομή χωρίς το πολιτικό φίλτρο του άρθρου 86, ότι οι υπουργοί είναι υπεράνω νόμου.

0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι φιλοφρόνηση, Κώστα μου. Πάντως ο τίτλος Πρωθυπουργός της Συγγνώμης είναι διάγνωση. Είναι διάγνωση κατά την άποψή μου. Κατά την άποψή μου.
1: Σεμνά και ταπεινά.
0: Το που κολλάει τώρα, που κολλείς αυτό.
1: Με τη συγγνώμη. Η γραμμή Καραμαλή, σεμνά και ταπεινά δεν
0: έλεγε. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Διαφορετικό. Θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Ο συνήθως δηλαδή θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Εγώ άφησα αυτό εδώ.
0: Οκ, οκ.
1: Εγώ ξέρω πάντως μια φίλη μου η οποία ήταν σε κακοποιητική σχέση και δεν την άφηνε να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ, δεν την άφηνε να βάλει βενζίνη, τη χτυπούσε, την απατούσε με αγρότησες με Φεράρι που κερδίζανε λαχεία κτλ. Και μετά πήγαινε και της έλεγε συγγνώμη, θα το διορθώσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη, να σε καλά. Κοίταξε, το πρόβλημα είναι άλλο. Στη δημοκρατία η συγγνώμη δεν είναι ο επίλογος, είναι η πρώτη πρόταση. Αν μετά από αυτήν ο μηχανισμός μένει ο ίδιος, αν η παρέτηση λειτουργεί ως αλεξικέραυνο για να μην χτυπήσει το μεγάλο, αν η αποζημίωση αγοράζει χρόνο και αν η δικαιοσύνη χρειάζεται την άδεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να κοιτάξει προς τα πάνω, προς την εξουσία, τότε η λέξη κάνει τη δουλειά της επικοινωνίας και αφήνει απ' έξω τη δουλειά της ευθύνης. Το λέει Μαντόνα, δεν θέλω να ξέρω. Έτσι, όσοι δεν θέλουν να ξέρουν είναι και ευτυχισμένοι εδώ που τα λέμε. Ο Μίσος λέει: οι Ιαπωνέζοι 10 φορές τα είχαν κάνει χαρακτήρι, όχι θα λέγανε συγγνώμη. Εμείς έχουμε 10 συγγνώμες τουλάχιστον. Και επιδίωξη για τρίτη θητεία. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας πω πώς ανέβασαν τις μετοχές τους. Θεματάρα είναι αυτό, παιδιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
1: Ακούω για μετοχές συνέχεια και
0: των βουλευτών Θεσσαλονίκης.
1: Τι χρηματιστήριο είναι αυτό, βουλευτικό.
0: Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης και περιφέρειας γενικότερα πάντα είχαν ένα πρόβλημα, ένα παράπονο. Ήταν λίγο απεσιόδοξοι, λίγο κλαψιάριδες. Λίγο γκρινιάριδες ότι το μαξί μου δεν τους συμπεριλαμβάνει. Δεν μιλάνε με τον μεγάλο, δεν κάνουν συσκέψεις. Οι υπουργοί έρχονται εδώ και δεν τους ενημερώνουν. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Και θα σας πούμε σε λίγο γιατί. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 6977-2010-70, είναι το Viber του ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 και βέβαια στο Messenger Μελίνα Καραμπονογιωτίδου, στο Facebook τα μηνύματά σας τα βλέπω, θα τα ψάξω και θα τα μπουμπνίσουμε αφού τα τσεκάρω.

0: Μιλούσα με ένα φίλο χθες, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος, πρόσεξε τώρα, ναι, τρίτεκνος και ζει σε αγροτική περιοχή.
1: Πολύ
0: δηλαδή για τις εξαγγελίες τώρα του πρωθυπουργού. Και του λέω, ρε παιδί μου, έχεις τρεις ιδιότητες διαφορετικές. Είσαι ευχαριστημένος σε κάποια από αυτές τις ιδιότητες? Δηλαδή οι γείτονές σου, οι συγγενείς σου, οι άνθρωποι σου είναι αγρότες. Εσύ είσαι προϊστάμενος σε δημόσια υπηρεσία και είσαι και τρίτεκνος. Έχεις αφορολόγητο πια και η μεν και η δε των 20.000 κτλ. Και μου κάνει μία ανάλυση, μου λέει, πάρε χαρτί και μολύβι, τα βγάζει και
1: τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
0: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάμε στο πιάτο ημέρας. Πάμε στο πιάτο. Πάμε στο επιδόρπιο. Μετά το επιδόρπιο είναι η διαδοχή. Θα μιλήσουμε για τα πολιτικά τραπεζώματα, παιδιά, των ημερών. Γιατί τα πολιτικά τραπεζώματα στην περιφέρεια και κυρίως στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν και δεν είναι ποτέ μόνο φαγητό. Είναι και απογραφή. Ποιος κάθισε δίπλα σε ποιον, ποιος ήρθε από την περιφέρεια και ποιος από την πρώτη και τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε αγκαζέ με τον τάδε υπουργό, ο οποίος θα είναι και διάδοχος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αν παραιτηθεί πουχού ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός σε μία ήττα χωρίς προηγούμενο. Αν, ας πούμε, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές έχει ποσοστά τα οποία είναι τραγικά, θα παραμείνει όταν εδώ ο Τσίπρας και έφυγε για να κάνει το δικό του κόμμα μετά από 4-5 χρόνια, θα παραμείνει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας? Αυτό είναι το βασικό σενάριο που παίζει. Ας πούμε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Πιερακάκης, που έκανε και μια ηγετική εμφάνιση στο Ολυμπιακό Μουσείο πριν την εμφάνιση στην κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού, τραπέζωσε 45 κυβερνητικούς βουλευτές. 45! Όχι αραβώνας, όχι γάμος, 45. Στη διαγόρα, στα ζουγάκια. 45, δηλαδή πόσα σου λέει.
1: Χωράει 45. Α, οριακά, το γέμισε
0: το μαγαζί. Το μαγαζί, ναι. Αυτό βέβαια καλύφθηκε ως καθιερωμένο γαλάζιο τραπέζι εν ώψη εκλογών. Δεύτερο τραπέζωμα με πρωτοβουλία του Κικίλια είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο και αναβλήθηκε φυσικά λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Ο Δ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, διέψευσε ότι οργανώνει δικό του, λέγοντας ότι θα ανταποκριθεί σε τραπεζώματα άλλων. Όχι άλλου, άλλων.
1: Άλλων.
0: Άλλων.
1: Πόσα τραπεζώματα χωράνε τη μια ημέρα, τρία, πάνω από τρία γεύματα?
0: Η κυρίαρχη ανάγνωση λοιπόν ήταν και είναι προεκλογική. Όμως δεν εξαντλεί το πολιτικό ερώτημα που άφησαν στην άκρη. Δηλαδή, γιατί τώρα είχαμε και έχουμε αυτή την πυκνότητα επαφών με τους βουλευτές της περιφέρειας και τι ακριβώς ζητείτε από αυτούς? Γιατί τους θυμήθηκαν τώρα? Παράλληλα, μια δεύτερη συζήτηση εξελίσσεται στο εσωτερικό του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, για τις δημοσκοπήσεις που δεν κατοχυρώνουν αυτοδυναμία και το τι θα γίνει με το μέλλον του Μητσοτάκη. Θα παραμείνει λοιπόν πρόεδρος πουχού της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας, ή θα παραιτηθεί και θα άνοιξει θέμα ηγεσίας? Τη στιγμή που δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον παράλλον. Και τη στιγμή που όλους τους άλλους τους λέει κυβέρνηση ηττημένων, θα συνεργαστεί με κάποιον ηττημένο? Σε αυτό λοιπόν το υποθετικό ερώτημα αρχίστηκε να απαντήσει ο ίδιος, στο πλαίσιο της δέχτηκε τη συνέντευξη τύπου, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προς το παρόν αρχηγό και πρωθυπουργό. Προς το παρόν είναι δικό μου. Αυτός είπε, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό. Μίλησε σε τρίτο πρόσωπο. Βρε τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα, τα τραπεζώματα δηλαδή και το ενδεχόμενο παραίτησης ύστερα από εκλογές, χωρίς αυτοδυναμία, κυκλοφορούν χωριστά. Εγώ τα συνδέω και τα κάνω κεντρικό αφήγημα.
1: Είσαι και εσύ mixologist.
0: Έτσι, τουρλού τουρλού. Αν το αποτέλεσμα λοιπόν δεν δικαιώσει το σημερινό αρχηγό και πρωθυπουργό, οι βουλευτές μετατρέπονται σε εκλεκτορικό σώμα. Θα αποφασίσουν ποιος θα γίνει αρχηγός. Θα πάνε στα πάνω τους οι βουλευτές περιφερίας που δεν έχουν πατήσει το Μαξίμου και δεν ξέρουν πώς είναι από μέσα τα σερβίτσια του Μαξίμου. Πάρα πολύ ωραία είναι, να ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα αποφασίζουν τότε οι τηλεοπτικές εμφανίσεις, οι επικοινωνιολόγοι, τα μέσα ενημέρωσης. Θα αποφασίζουν οι έδρες. Έτσι η Θεσσαλονίκη λοιπόν και η περιφέρεια αποκτούν άλλη εξουσία. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, μη αυτοδυναμίας και απόφασης Μητσοτάκη να παραιτηθεί, τα προβεβλημένα στελέχη με προοπτική διαδοχής έχουν λόγο να χτίσουν σχέσεις με όσους για χρόνια δεν είχαν και τους είχαν στο φτύσιμο, να το πω πιο απλά. Και μάλιστα όσο ακόμη αυτές οι σχέσεις δεν συνιστούν αμφισβήτηση της ηγεσίας αλλά επένδυση στην πολιτική τους καριέρα. Πιάτο ημέρας, πιάτο ημέρας.
1: Μπορώ να έχω και ένα recap, να μου τα βάλεις σε ένα τάπερ, να τα πάρω στο σπίτι. Γιατί λίγο μπερδεύτηκα.
0: Ευτυχώς άλλοι μας ακούνε. Ευτυχώς άλλοι συμμετέχουν στην εκπομπή. Ό,τι θέλω να πω το λέω. Γι' αυτό είμαι σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ρε παιδί μου, η εύλογη πολιτική υποψία είναι ότι τα τραπεζώματα της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας με τους βουλευτές που είναι στα πάνω του είναι ότι δεν αφορούν αυτές οι κάλπες μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τι γίνεται στην επομένη των εκλογών αν δεν προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές,
1: λαμπή.
0: Οι βουλευτές παίρνουν τα πάνω τους γιατί αυτοί θα αποφασίσουν ποιο θα κάνουν αρχηγό. Θα κάνουν εσωτερική ψηφοφορία.
1: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισε στο ιστορικό, ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Ξέρεις την ιστορία.
0: Όχι, θα μου την πεις εδώ.
2: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χεστήκαμε. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια.
0: Το κόβω.
2: Μετά το γεύμα.
0: Το κόβω.
2: Ο νεολαίος τότε Βαγγέλης.
0: Είναι ωραίο, αλλά πρωί-πρωί. Άστο
1: Από κόμμα αρχών θα γίνει κόμμα αρχηγικό ή κόμμα αρχηγικό θα γίνει κόμμα αρχών. Τώρα πετάχτηκε και μία λέξη. Αλλά

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Το μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, κάθε μέρα μαζί. Μεσημέρι σε, ξυπνήστε 8 με 10 το πρωί. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Όχι, δεν έχεις χάσει, Πέτρο μου, πολλά πράγματα που δεν πήγες. Όχι, όχι, δεν έχεις χάσει. Τι να σου πω τώρα. Όχι, δεν θα ξαναπάω, δεν θα ξαναπάω. Τα είδα όλα, τα είδα όλα την ημέρα των εγγενείων. Σε καταστάσεις της παρακμής, αφημένες εντελώς. Τώρα για το άλλο, τις αντιφάσεις Μητσοτάκη, και εγώ τις σημείωσα. Έχεις δίκιο, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Και βέβαια επιβεβαίωσε και τα ρεπορτάζ μας και τα σχόλιά μας και τα άρθρα μας σε εφημερίδες του Ομίλου Φιλιππάκη. Για τα έργα της Θεσσαλονίκης είπε ότι σήμερα δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την επέκταση της δυτικής πλευράς για το μετρό πάντα, αλλά θα βρούμε τα χρήματα. Όταν οι άλλοι παίρνουν λοιπόν επέκταση και το κέντρο παίρνει την κεντρική γραμμή, η Δυτική Θεσσαλονίκη παίρνει υπόσχεση, παίρνει σχεδιασμό για μελέτες, μελέτες που θα κρατήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια. Και εδώ μιλάμε για τις αντιφάσεις. Λίγο πριν μιλούσε για αμήλικτους αριθμούς, αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα και όρια που αν ξεπεραστούν οδηγούν σε λιτότητα. Άρα αλλού οι αριθμοί δεν βγαίνουν καθόλου και αλλού τα λεφτά κάπως θα βρεθούν. Είπε επίσης όχι στην αλαζονία και ότι δεν είμαστε αναντικατάστατοι, με συγχωρείτε. Ταυτόχρονα όμως έβαλε ως κεντρικό δίλημα την αυτοδυναμία απέναντι στον κίνδυνο ακυβερνησίας. Και αυτό είναι αντίφαση. Τι είναι? Τι είναι, Κωστή μου, τι είναι? Είπε συγγνώμη βέβαια ότι άργησαν να εξηγιάνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη ήταν, περιφραστικά το είπε, ότι στο σιδηρόδρομο χρειάστηκε περισσότερος χρόνος. Άλλη συγγνώμη. Για τις υποκλοβές τα ξαναείπε, για το κράτος δικαίου.
1: Είχε πει και το «θα δώσουμε λίγα σε πολλούς».
0: Ναι, είναι αυτή η γραμμή. Το no paper αυτό κυκλοφορεί. Το λένε και οι βουλευτές. Κοίταξε, σήμερα, άμα ακούσεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε αυτή τη γραμμή που λες.
1: Δηλαδή, αντί να δώσουμε πολλά στους λίγους, δίνουμε λίγα στους πολλούς. Και γιατί να μην δώσουμε λίγα στους λίγους και πολλά στους πολλούς?
0: Μία ακόμη αντίφαση είναι ότι υπερασπίστηκε σκληρά ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν χειρότερη από τη σημερινή και ότι δεν δέχεται να ισοπεδωθεί το έργο του. Άρα υπόσχεται αλλαγή πορείας χωρίς να αφήνει χώρο να θεωρηθεί ότι η προηγούμενη πορεία είχε ουσιαστικό πρόβλημα. Δηλαδή μιλούσε ταυτόχρονα ως ανανεωτής, ΙΣΑΝ, και ως ΙΣΑΝ υπερασπιστής του «όλα πήγαν καλά».

0: Η Χριστίνα λέει αν είναι εδώ στην συνταγή βραστής γύρω να τη δώσει τώρα, μην τη δώσει μετά. Να βάλω τώρα. Είδε τη χθεσινή μου ανάρτηση στο Facebook και λέει πήρε γίδα. Το έβγαλε από την κατάψυξη. Λοιπόν, έχεις 2 κιλά. Γίδα με κόκαλο. Λαιμό, μπροστινό χέρι, τι έχεις. Μπούτι. Ξίδι έχεις. Ξερά κρεμμύδια. Σκόρδο. Ξέλινο. Πατάτες. Δάφνη. Μαύρο πιπέρι. Θυμάρι. Λαδάκι. Λεμόνι. Και αλάτι. Τελείωσε. Αυτό ήτανε.
1: Το κόκαλο το βράζεις ξεχωριστά.
0: Πλένεις καλά το κρέας, το βάζεις μισή ώρα σε νερό με το ξύδι, το ξεπλένεις και το στραγγείς. Αυτό κόβει τη βαριά μυρωδιά της μεγάλης γίδας, της ορεινής, της καβαλιώτικης, που στα ορεινά δεν είναι κατσικάκι γάλακτος. Το βάζεις λοιπόν σε μεγάλη κατσαρόλα, σε κρύο νερό και το σκεπάζεις κανένα δάχτυλο. Δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει βράση, ξαφρίζεις στα μάτιτα και αν ο ζωμός μείνει θολός στην αρχή, το φαγητό θα μυρίζει στάβλο. Σε ορισμένα σπίτια πετάνε το πρώτο νερό. Το δικό μου είναι. Μετά από 8-10 λεπτά βρασμό, ξεπλένουν το κρέας και ξαναρχίζουνε. Τα ρίχνεις όλα μπλουμ μέσα και τα αφήνεις.
1: Τα λαχανικά στο τέλος.
0: Είναι στο τέλος.
1: Μην γίνουν νιανιά.
0: Αν έχετε κάποιες απορίες, μπορείτε να πάρετε και τον βουλευτή της περιφέρειας σας, αν είστε από την Καβάλα. Ξέρει από γιδοτροφία, ξέρει και από γίδες. Ή από γίδια, όπως λέει ένας φίλος μου.

0: το κεντρικό αφήγημα, Μαξίμου, είναι ότι εμείς έχουμε πια ορίζοντα τετραετίας. Δεν είναι προεκλογικές υποσχέσεις, Ελενάκη μου.
1: Τρίτη τετραετία.
0: Ναι, γιατί τα λέμε μέτρα και όχι προεκλογικές υποσχέσεις, αφού τα περισσότερα αφορούν στο 2027, με ρωτάει η Ελένη. Γιατί το παίζουν αυτό το, αυτό το αφήγημα είναι, ότι κάνουμε σχεδιασμό σε βάθος, σε ορίζοντα. Δεν κάνουμε πιχάρπαστες και στιγμία λάθη, όχι στιγμίες ανακοινώσεις.
1: Καλά, εδώ μίλησε και για αυτοδυναμία. Το βλέπες, το έπαιξες.

0: Εν τω μεταξύ είναι τάση, είναι hashtag death 2026, το τι γίνεται στο ex παιδιά σε βάρος των εξαγγελιών.
1: Πάντα δεν γινόταν πανηγύρι.
0: Πανηγύρι πιο μεγάλο πριν, γιατί το έχουμε προεκλογικό αυτό τώρα. Περίμενε, περίμενε.
1: Εσύ μπαίνεις ακόμα στο ex, είσαι δραστήρια.
0: Ναι, βέβαια. Όσκαρα Παναγιωτή ντου.
1: Γιατί δεν βλέπω να έχει την ορμή που είχε παλιά.
0: Κοίταξε, το X είναι το φάξ των πολιτικών. Δηλαδή παλιά στέλνανε τα δελτία τύπου της ανακοινώσεις, την επίσημη εκδοχή ας πούμε των δράσεών τους, με φάξ. Τώρα το κάνουν στο X. Και κάποιοι τους ξεφεύγει κιόλας. Γιατί πολλές φορές όταν μιλάς, όταν λες πολλά, θα σου ξεφύγει και ο αληθινός ο εαυτός. Το ξέρω δηλαδή από το ραδιόφωνο. Κάποια πράγματα που λέω δεν θα το πω αυτό αύριο στην εκπομπή. Πρώτο αυτό λέω.

0: προσπαθήσω να βρω τώρα τον φίλο, ο οποίος είναι σε ακροτική περιοχή, δημόσιος υπάλληλος και τρίτεκνος, να μας πει πώς άκουσε τις εξαγγελίες, γιατί καλά είναι τα χαρτιά.
1: Θα τον κάνουμε στον αέρα.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Αφιερωμένο.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό, ειδήσεις με τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε.

0: στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σήμερα η εξειδίκευσή τους από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η εφαρμογή τους αναμένεται από τον προσεχή Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Ερώτηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά το μετρό στα δυτικά θα γίνει, είπε. Σφόδρη επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Μυστήριο γύρω από την πτώση 13χρονης από μεγάλο ύψος στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, πεσμένη στο έδαφος και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Αναζητούνται 2 ακόμη άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης. Πολιτικός σεισμός στην Γερμανία. Με ποσοστό ρεκόρ αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ακροδεξιό AfD κέρδισε εχθές τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε 43,8% υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει το 2021, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Μόνο οι λίθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Για κάκιστη είδηση έκανε λόγω ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με τους 2 νεκρούς πιλότους του Phantom στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της Αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο. Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Δημαρέλου. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του μνημείου. Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τι παράπονα έχουν, καλά λέει ο Χρήστος, οι αγρότες, οι τρίτεχνοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι παράπονο να έχουν. Αφορολόγητο πήρανε, παράταση πήρανε, επιδόματα πήρανε.
1: Χάριστη, χάριστη.
0: Έτσι, απεσιόδοξη είναι το καινούργιο, απεσιόδοξη. Λοιπόν, έχω φίλο ο οποίος είναι τρίτεκνος και χθες το συζητούσαμε, το βάζαμε κάτω λίγο το πράγμα και δεν ήταν αισιόδοξος. Μου είπε κάτι αριθμούς, λέω τα πεις στον αέρα, λέω Δημήτρη, διότι δεν τα πιάνω. Είναι ο Δημήτρης Τσουφλίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος ζει σε αγροτική περιοχή και είναι και δημόσιος υπάλληλος. Εγώ βέβαια τον καλώ ως τρίτεκνο. Δημήτρη.
2: Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές και να πω και καλή αρχή και στον ραδιοφωνικό σταθμό σε αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Α, είσαι και ακροατής, ωραία.
2: Έχουμε βέβαια μέσω της τεχνολογίας τώρα του ίντερνετ, γιατί στο χώρο που είμαστε δεν έχουμε ραδιοφωνάκια. Έχουμε ξεπεραστεί τα ραδιοφωνάκια, είναι μέσω ίντερνετ, σας παρακολουθούμε και σας ακούμε.
0: Για πες μας, Δημήτρη, ως τρίτεκνος, πώς ένιωσες χθες με αυτά που άκουγες?
2: Κοίταξε να δεις Μελίνα, καταρχάς κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνεται είναι θετικό. Το θέμα είναι όμως να έχει και θετική ανταπόκριση στην τσέπη ενός τρίτεκνου και μάλιστα ενός τρίτεκνου που έχει και δύο παιδιά που σπουδάζουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δημόσιος υπάλληλος, δεν δικαιούμαστε για παράδειγμα να πάρουμε τα επιδόματα, τα φοιτητικά επιδόματα, γιατί έχουν μεγάλο καθαριστικό, έτσι λένε αυτοί. Έτσι λένε τα χαρτιά μάλλον. Σε κάθε περίπτωση οι τρίτεκνοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Βλέπουν τις αυξήσεις στο ρεύμα που είναι καθημερινά και δεν το έχουν μόνο οι τρίτεκνοι, το έχουν όλοι οι πολίτες που το αντιμετωπίζουμε, αλλά οι τρίτεκνοι και οι πολίτεκνοι ένα παραπάνω, γιατί έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένεια και αυτό καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να έρθει σαν βοήθεια δυστυχώς εξαλείφεται με μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Με μια επίσκεψη, ναι, που για παράδειγμα αναγκάζομαι να κάνω 66 χιλιόμετρα πηγενέλα κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Σήμερα έβαλα βενζίνη 2,05.
0: Και εγώ 2,065. Σε καταλαβαίνω, ναι, σε καταλαβαίνω. Οπότε
2: γίνεται αντιληπτό ότι οι όποιες εξαγγελίες πρέπει να δούμε λίγο τι αντίκτυπο έχουν. Αυτά νούμερα
0: θα πάρετε όμως μηδενικό φόρο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η τρίτεκνη, θα πάρετε αυτό. Και τους αγρότες επίσης, επειδή ζει σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, γι' αυτό το λέω, επίσης θα πάρουν ελάφρυνση φόρου, άσχετα το πετρέλαιο που έφτασε στα 2,5. Πάει προς τα 2,5. Ναι.
2: Έπιασα αγρότη χθες και μου λέει, Δημήτρη, δεν είναι μόνο οι μηδενικοί φόροι, θα μας μειώσουν τους φόρους. Πότε τι θα γίνει με τα λιπάσματα, τι θα γίνει με τα φυτοφάρμακα, που το αγοράζουμε και τα χρυσοπληρώνουμε? Όταν για παράδειγμα εμείς βλέπουμε τους κόπους στο ροδάκινό μας να το αγοράζουν για παράδειγμα το νεκταρίνι 70 λεπτά από το χωράφι και τελικά να καταλήγει στον καταναλωτή 2,5 και 3 ευρώ, αυτά τα χρήματα ποιος τα τσεπώνει? Ποιος τα βάζει στην τσέπη του και δεν τα παίρνει ο αγρότης, αυτός που μοχθεί καθημερινά στο χωράφι?
0: Να μείνουμε λίγο στην ιδιότητα του τρίτεκνου. Για να πάρεις μηδενικό φόρο πρέπει να έχεις 20.000 ευρώ, έτσι?
2: 20.000 ευρώ που άμα
0: δηλαδή,
2: το διαιρέσεις για το 12,
0: ναι, να παίρνεις 1.666 το μήνα.
2: 1.600, ναι. Και άμα πει ότι ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ,
0: ναι,
2: εγώ θα πω ότι θα το πάει στα 920 ευρώ. Τον κατώτατο 950 τώρα που λένε. Δύο γονείς να δουλεύουν είναι 1.900 ευρώ. Είσαι εκτός ήδη. Είσαι εκτός ορίων.
0: Γενικά δεν τα πάνε καλά οι κυβερνητικοί αλλά και οι αντιπολιτευόμενοι με τα νούμερα, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί και ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες μέρες, 24 ώρες, πάλι και αυτός τα νούμερα τα κάνανε άνω κάτω. Τι?
2: Αυτή τη στιγμή δεν θα έχει γίνει μάλλον ένας τόπος πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα και ποιος θα πάρει μάλλον τα εύσημα για τις εκλογές και που έρχονται δηλαδή.
0: Πάντως εσείς και ως δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρετε και επίδομα. Θα πάρετε το...

0: 600 πώς θα πάρετε το...
1: 500 ευρώ μεικτά.
0: Μεικτά είναι.
1: 500 ευρώ μεικτά.
0: Μεικτά είναι.
1: 400 περίπου ευρώ θα είναι καθαρά. Ναι, πραγματικά είναι το τυράκι τέλος πάνω, γιατί όταν πήγαν να ζητήσουν το 13ο και 14ο μισθό,
0: ναι,
1: δεν τον έλαβαν από πουθενά. Δεν, φάγανε άκυρο θα λέγαμε.
0: Άμα παίρνετε 13ο και 14ο ήταν πόσα είναι... Αλλά 2.000-3.000.
1: Θα ήταν δύο μισθοί εξτρά. Ναι, για κάποιον που θα ήταν 1,5
0: και τώρα παίρνετε, θα πάρετε 300 και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ, έτσι, πολύ χρονεμένε. Ναι.
1: Ναι, και πρέπει να τα πάρουμε πότε, το Χριστούγεννα το 27. Θα τα πάρουμε.
0: Α, και 27 είναι και αυτό.
1: Χριστούγεννα.
0: Εγώ ξέρω, από ένα σημείο και μετά να σου πω, Δημήτρη, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κόπωση των δεκαετιών και των χρόνων, δεν τα ακούω. Ή τα ακούω βερεσέ. Οπότε προσπαθώ να μην με ρίχνουν και ψυχολογικά. Γιατί ξέρεις τώρα, όταν σου λέει ας πούμε για το μετρό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε λεφτά, αλλά θα το κάνουμε. Δεν είναι ούτε κοστολογημένο ούτε τίποτα. Τι να καθίσω να ασχοληθώ πέρα από αυτό. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει χρηματοδότης, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει ένα. Πώς να ασχοληθώ, πες μου, τι να πω.
1: Το βασικό είναι ότι πρέπει να προσεχθεί η ελληνική ύπαιθρος, η ελληνική περιφέρεια. Εγώ θα βάλω και τη Θεσσαλονίκη μέσα, αλλά η περιφέρεια,
0: ναι,
1: τελείωσε. Φεύγουν, δεν υπάρχει υπογεννητικότητα όπως υπάρχει σε όλη τη χώρα. Τα χωριά ερημώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και αλλοδαποί, και δεν το λέω με κακία αυτό, είναι αλλοδαποί οι οποίοι αγοράζουν γη και σπίτια και καλά κάνουν, κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί οικογενειάρχες, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος πώς έρχονται τα εισοδήματα. Και υπάρχει ένα φοβερό, επέτρεψέ μου την έκφραση, λίγο την αδόκιμη φράση, άσπρισμα χρημάτων στην αγορά του real estate και ειδικότερα στην ελληνική περιφέρεια. Και κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτό το πράγμα. Εμείς οι τεκνοί, οι πολυτεκνοί, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μείνουμε στον τόπο μας. Δες το πρόσφατο παράδειγμα από τους άλλους που πήγαν στο Καρμπενήσι και φύγανε, αναγκαστήκαν να φύγουν και να πάνε στην Άξο. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις σε ένα μέρος που δεν έχει, για παράδειγμα, ένα σωστό αστυνομικό τμήμα, δεν έχει ένα σωστό κέντρο υγείας ή ένα νοσοκομείο, κάτι στο οποίο να δώσεις μια προοπτική ελπίδας. Οι πολίτες δεν πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τα επιδόματα. Πρέπει να ψηφίζουμε με μια προοπτική ελπίδας. Αλίμονο αν ψηφίζουμε επειδή κάποιος δίνει επιδόματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μας έριξες, με έριξες πολύ, να ξέρεις. Γι' αυτό σου μιλάω και πολύ. Άντε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ήταν ο σκοπός μου αυτός.
0: Για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά, ούτε αυτό σου άρεσε, ότι η πολιτεία θα αντιστοιχεί η κατάθεση γονέα ως 1.200 ευρώ
1: σε αρμόδιο. Πολύ καλή
0: ορίστε,
1: ιδέα. Μύθηκα τον Κουμπαρά όταν είχα στο ελληνικό ταχυδρομείο. Τότε θυμάσαι εκείνα κάτι πράσινα, κάτι μπλε που ήταν κάτι κουμπαράδες.
0: Ναι, ήμουν αλλά πολύ μικρή, αλλά το θυμάμαι, ναι.
1: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα? Ποιος μπορεί? Και άμα μπορούσαμε να κάνουμε αποταμίευση, δεν θα πηγαίναμε σε κάποιο
0: που έχει. Κοίταξε, αυτή η λέξη αποταμίευση δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι παίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από τα χρόνια των μνημονίων και τα λοιπά, δεν παίζει. Εργαλείο αποταμίευση. Τι είναι, μαμά, τι είναι αποταμίευση?
1: Ναι, αυτό. Παλιά γράφαμε και εκθέσεις στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Για το ωφέλη της αποταμίευσης.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι να είστε καλά. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα όλα θα τα πολεμήσουμε.
0: Θα τα πολεμήσουμε, όχι θα τα παλέψουμε.
2: Θα το παλέψουμε.
0: Όχι, θα τα πολεμήσουμε, είπε ο Δημητρής.
2: Αφού κάνουν απόφαση, θα τους πολεμήσουμε.

0: Το τηλέφωνο εδώ μας ζητάνε οι φίλοι μέσω Messenger. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: 2317-002-730 2017-30. Να το πω ανάποδα με...
0: Όχι, πες το κανονικά γιατί έχουμε θέματα.
1: 2317-002-730.
0: Να το πω εγώ που έχω και μαθησιακό πρόβλημα με τους αριθμούς. 2317-002-730.
1: Πολύ σωστά.

0: Δεν μας είπες, λέει η Ειρήνη, δεν μας είπες τι έγινε στην συγκέντρωση, στο κάλεσμα μάλλον, του Πρωθυπουργού στο Roof Garden με τους δημοσιογράφους εδώ στο Electra Palace. Δεν πήγα, αλλά είχα πολλούς συναδέλφους που μου δώσανε ρεπορτάζ. Οι περισσότεροι φυσικά ήταν από την Αθήνα, εννοείται. Ο κ. Μαρινάκης έκανε ουσιαστικά τον οικοδεσπότη, κουρασμένος ο Πρωθυπουργός, λογικό είναι, αλίμονο. Εγώ θεωρώ ότι έχει και τη μέση του έτσι που περπατάει. Παλιά ήταν πιο ευθυτενής, τώρα πρέπει να έχει πρόβλημα στη μέση. Είναι και της ηλικίας. Και μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό ήταν και η σύζυγός του. Τώρα η σύζυγος σε ένα κάλεσμα με δημοσιογράφους, πολιτικούς συντάκτες, δεν ξέρω, δεν συνηθίζεται. Και επειδή λέτε ότι δεν τα λέω όλα, θα το πω και αυτό. Οι περισσότεροι που ήταν κοντά στον Πρωθυπουργό ήταν στο κρατικό κανάλι, στο δημόσιο κανάλι, αλλά με ιδιότητες που αφορούν σε ιστοσελίδες και φύλλα προσκύμενα στον Πρωθυπουργό μέσα ενημέρωσης. Τι θα έχει δίπλα του, ρε παιδιά, τους συντάκτες του ριζοσπάστη της Αυγής.
1: Έδωσε ερωτήσεις σε κάποιες εφημερίδες όπως η Δημοκρατία, η Θεσσαλονίκη, έδωσε.
0: Όχι, και υπάρχουν και σχετικές αναφορές στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή θα υπάρξουν. Καλημέρα Τάσο. Πού να βγεις στην Ελλάδα του Μητσοτάκη με μία δουλειά, δεν βγαίνεις και με δύο. Και με τρεις. Και με τέσσερις. Σύμφωνοι, Τάσο μου, αλλά κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν 2-3 ώρες. 2-3 δουλειές. Είναι και αυτό, μην το ξεχνάς. Ο πρόεδρος εδώ του fan club της εκπομπής, ο Θωμάς Παρίντης, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή.
1: Καλημέρα, Θωμά.
0: Ο πιο πιστός ακροατής.
1: Τον θυμάμαι από παλιά του Θωμά.
0: Έτσι, έτσι. Και εμείς αγαπάμε.

0: αυτό πάλι τα 500 δεν είναι μεικτά. Καθαρά βγαίνουν 400 ευρώ.
1: Ακούγονται πιο αισιόδοξα όμως πάντα τα μεικτά.
0: Αυτό ρε παιδί μου. Από την εξαγγελία, από το πόντιουμ ας πούμε της ΔΕΘ του συνεδριακού Ιωάννης Βελίδης μέχρι το σπίτι, μέχρι την πραγματικότητα, είναι σαν να είναι έτη φωτός πια, δεν είναι χιλιόμετρα.
1: Έλα και εσύ τώρα αχάριστη. Δεν φτάνει που σας δίνει και ένα
0: επιδόμα. Απεσιόδοξη.
1: Αρνητική.
0: Απεσιόδοξη.

0: αφιερωμένο, αφιερωμένο σε εσάς, με τις καλές κουβέντες, με τις παρατηρήσεις, με τις σημειώσεις, με τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: 6977-201070 είναι το Viber για τα μηνύματα.
0: Και στο Messenger με Ελένα Καραπανογιωτίδου, αν θέλετε να το δω μόνο εγώ.
1: Σήμερα τι έγινε, το έβαλες στη σίγαση, δεν ακούω το καμπανάκι.
0: Το έβαλες στη σίγαση γιατί ναι, μου την είπανε και φίλοι ακροατές, ότι τους ενοχλεί το τι.
1: Μα εδώ είμαστε γιατί πρέπει να είμαστε ενοχλητικοί. Τι πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά.
0: Όχι εξυπητούτο, δεν το κάνουμε επίτηδες. Άμα δούμε κάτι καλό, αν και δύσκολο το αναγνωρίζω πια εδώ που τα λέμε, Αθανάση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει μια καλοσύνη, κάτι καλό και δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Το έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει να το αναγνωρίζω.
1: Έχεις αυτοϋποβληθεί από την αρνητικότητα. Μην είσαι αρνητική.
0: Εντάξει, είναι και η δουλειά μου τέτοια και η δουλειά μας τέτοια. Να βρίσκουμε τις ρογμές, να βρίσκουμε τις.
1: Ναι, όταν πάνε όλα καλά, ακούγεται τίποτα. Σου πάνε ρολόι.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα γραφεία τύπου.
1: Τρένο πάει η χώρα, τρένο.
0: Γραφεία τύπου υπάρχουν και οι επίσημες εκδοχές αφηγήσεις των Υπουργείων να λένε τα δικά τους. Και εμείς βέβαια προσπαθούμε, αυτή είναι η δουλειά μας, να βρίσκουμε τις ρογμές, να βρίσκουμε τα φανέρωτα.

0: Για τον Τσίπρα δεν μου είπες τίποτα. Για την πατριωτική εισφορά, πώς τη βλέπεις? Σιγή, θείος.
1: Άμα ήθελα να το πω θα το έλεγα, αλλά δεν τα παρακολούθησα καν για να καταλάβεις. Το άφησα στο Βαγγέλη Μωυσή που έκανε αναλυτική ανάλυση. Αναλυτική
0: αναλυτικότερη των αναλύσεων. Βασιλικότερος του βασιλέως που λέμε.
1: Ναι, ζητώ συγγνώμη, αναλυτικότερη παρουσίαση. Γενικότερα εγώ αυτά τις ΔΕΘ και τα προεκλογικά και τα μετεκλογικά και όλα τα κούβερσε. Θέλω λίγο να τα...
0: Να τα δεις στην τσέπη
1: σου. Να τα βιώσω, ρε παιδί μου. Να μιλήσω με τον Δημήτρη, να μιλήσω με τον Πέτρο, με τον Τρίτεκνο, με τον Αγρότη, για να καταλάβω.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, τι γίνεται? Έχουμε, λέει, το πιο φτηνό καλάθι στην Ευρώπη. Το καλάθι είναι φτηνό. Ο μισθός που είναι.

Την περασμένη εβδομάδα σας λέγαμε για τις ευθύνες στη μη μεταφορά μαθητών στα σχολεία. Την Παρασκευή μας πέρασε η Αθήνα, καθάρισε με κοινή απόφαση 4 Υπουργείων για τη μεταφορά μαθητών, να μην κουράζει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Σήμερα θα κάνουν σύσκεψη για τα 2-3 εκατομμύρια που πήραν παραπάνω που θέλουν οι ιδιοκτήτες εταιριών λεωφορείων. Και όταν δεν μπορούμε να λύσουμε τέτοια θεματάκια με διαγωνισμούς και με ένα παραπάνω εκατομμύριο ή δύο παραπάνω εκατομμύρια, γιατί τα κάψιμα έχουν πάει στο Θεό, πώς να σηκώσουμε κεφάλι απέναντι στην κεντρική εξουσία. Να το ξαναπάρω λοιπόν. Το κράτος πληρώνει για να πηγαίνουν δωρεάν όσα μένουν μακριά από την από τα σχολεία, και την οργάνωση την έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Ανατολικής Θράκης. Κάθε χρόνο λοιπόν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βγάζει διαγωνισμούς και βρίσκει τις εταιρείες στην τηλεφορία. Φέτος αυτό το σύστημα κόλλησε. Χρειάζονται 470 δρομολόγια για 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους και 1.300 παιδιά με αναπηρία που θέλουν ειδικά οχήματα. Η περιφέρεια λοιπόν έκανε 3 διαγωνισμούς, οι 2 πρώτοι δεν προχώρησαν, διότι οι ιδιοκτήτες λεωφορείων είπαν ότι τα λεφτά που τους προσφέρουν δεν φτάνουν, αφού τα καύσιμα έχουν αυξηθεί και έχουν δίκιο. Στο 3ο διαγωνισμό εμφανίστηκαν κυρίως τα ΚΤΕΛ και πήραν 41 γραμμές, οι υπόλοιπες έμειναν με κανένα. Γιατί χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να βγουν τα δρομολόγια για τα καύσιμα. Εν τω μεταξύ, σε άλλες ενότητες, Κιλκής, Σέρες, Πιερία, Μαθία, Πέλα, Χαλκιδική, οι μεταφορείς ανέλαβαν τα δρομολόγια, γιατί και οι αποστάσεις είναι μικρότερες, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ήξερα κι εγώ, δεν έχουν πολλές δουλειές εκεί. Στην Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης, η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης δεν τα κατάφερε. Ζήτησε λοιπόν από τους συναρμόδιους των Υπουργείων, 4 Υπουργεία παρακαλώ, 4 Υπουργεία, να βάλουν πλάτη, δηλαδή να βάλουν 1-2-3 εκατομμύρια. Το μεταξύ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει και ΕΣΠΑ, έχει δηλαδή και κοινοτικά προγράμματα, δεν λέγονται ΕΣΠΑ που λέει και ο Μητσοτάκης, αλλιώς τα λένε τώρα, έχει αναπτυξιακά προγράμματα. Γιατί δεν είχε προβλέψει την όλη κατάσταση με έναν πόλεμο στην Ουκρανία και έναν πόλεμο στο στενό του Ορμούς? Είναι το στενό του Ορμούς, εμείς τα λέμε τα στενά. Έχω μπροστά μου την απόφαση την υπουργική με τις υπογραφές 4 υπουργείων, 4 υπουργών.

0: υπό παράγραφο κόστος οχημάτων λεωφορείων. Άντε, γεια, χαιρετίσματα. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις, θα κάνουν συσκέψεις με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και τα λοιπά και θα μας πούν αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι και βγαίνουν τα καύσιμα, βγαίνουν οι βενζίνες. Σήμερα στο παραπέντε δηλαδή θα είναι, έτσι, στο παραπέντε. Τώρα έντεκα δεν ανοίγουν τα σχολεία, έντεκα, ναι, στο παραπέντε.
1: Πάντα έτσι δεν γίνεται με τα σχολικά βιβλία, έτσι δεν γίνεται. Με τους καθηγητές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα πηγαίνουν και παρουσιάζονται καθηγητές.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από ό,τι ξέρω. Μίλησα νωρίτερα και με το Ιπποκράτειο. Η 13χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Μοναστηρίου. Ξαναλέω αυτό που σας είπα, 8 και... Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε το παιδί στο κενό, σε ένα ξενοδοχείο. Έψαχναν να βρουν πρωί-πρωί, να βρουν τους γονείς. Δεν βρήκαν γονείς. Δεν βρήκαν κανέναν. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες μιλούν για αλλοδαπούς. Η ασφάλεια έχει πάρει το υλικό από τις κάμερες και θα τους εντοπίσει. Και την ίδια ώρα πρέπει να αναλογιστούμε ποιες είναι οι δομές προστασίας των ανήλικων, των παιδιών σε αυτή την χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νίκο μου, την είπαμε τη συνταγή. Γιαγίδα Καβάλας. Η γιαγίδια, όπως λες εσύ, η γίδια Καβάλας. Καβάλα τους φταίει τώρα. Και γενικότερα τα γίδια.

είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τις πληροφορίες σας. Στο 2-317-002-730, το τηλεφωνικό κέντρο του ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί για αμέσως μετά τις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής θα κάνει και μια υπερανάλυση των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Πολιτικό ρεπορτάζ σε βάθος για όλα τα αφανέρωτα πίσω από τις λέξεις. Κρύβεται ο Αλέξης, θα δούμε.

0: νωρίτερα ακούσετε Τρίτεκνο να εξηγεί ότι όλα αυτά τα ακούει Βερεσέ. Θέλω να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πάνο Καρασαβίδη, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγα 24 ώρα. Περίμενε πώς και πώς τις εξαγγελίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αν οι επαγγελματίες είναι ευχαριστημένοι με αυτά που άκουσαν. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Καραμανογλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για
1: τα
0: πείτε
1: προβλήματα,
0: μας, ναι, είστε ευχαριστημένος.
1: Τα προβλήματα απλά συνεχίζονται.
0: Α, συνεχίζονται.
1: Συνεχίζονται. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν ακούσατε κάτι που να σας χαροποιεί, να σας βάζει σε μια άλλη ρότα?
1: Δυστυχώς. Αυτά ακούσαμε πάρα πολλά πριν, αλλά στην ομιλία του και στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για την εστίαση δεν αναφέρθηκε καν κάτι που να αγγίζει σοβαρά το επάγγελμα.
0: Στο ενεργειακό, αυτά που είπε, τις ελαφρύνσεις.
1: Ελαφρύνσεις, και ποια τιμή και από πότε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Συνεπώς,
1: ναι.
0: Απογοητευμένο σας ακούω, σας ακούω απογοητευμένο, ναι.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο ορίζοντας εστίαση που είχε ο Πρωθυπουργός ήταν το σχέδιο υψώμετρου του κλάδου. Αυτό με λίγα λόγια.
0: Αυτούς τους υπουργούς που είχατε καλέσει σε κάποιες εκδηλώσεις στην εστίαση 360 μοίρες, ναι. Θα τους πάρετε σήμερα τηλέφωνο να τους πείτε τι είναι αυτά που μας λέγατε και τι τελικά είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τους ζητήσετε το λόγο.
1: Θα σας πω. Καταρχάς, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνανε πανελλαδικά, έγιναν στην Τρίπολη, να υπενθυμίσω, στη Χαλκίδα, στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχιστούμε.
0: Ναι, με εκπροσώπους και της κυβέρνησης, ναι.
1: Πάντα, γιατί εμείς σαν Πανελλήνια, γιατί ανοίγουμε και την Πανελλήνια της εστίασης Καφέ Μπαρ, καλούμε το κόμμα και το κόμμα να μας στείλει ένα εκπρόσωπο, ναι, για να μιλήσει. Με,
0: ωραία,
1: τα θέματα που έχουμε
0: στείλει. Οι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι. Οι εκπρόσωποι ήταν υφυπουργοί.
1: Ναι, υπουργοί. Ναι. Ήρθαν οι οποίοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν γιατί. Για δύο λόγους. Ένα, ότι ήρθαν αδιάβαστοι. Και δεύτερον, ήταν η γνωστή καραμέλα σε όλους ότι θα περιμένετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή,
0: συμμετείχαν στις συζητήσεις, δηλαδή, πρόεδρε, συζητήσαν συζητήσεις και δεν ξέραν τα προβλήματά σας, δεν ξέραν τα ζητήματα που έχετε θέσει. Αυτό μου λέτε.
1: Κοιτάξτε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε εκεί μεταξύ μας, ότι δεν γνωρίζουν, όλοι γνωρίζουν. Όταν είναι, έρχονται στα μαγαζιά μας και περνάνε όμορφα και ωραία και λένε ναι, έχετε δίκιο, πάντα δεν υπάρχουν οι κάμερες, δεν υπάρχουν τα μικρόφωνα και λένε ναι, έχετε δίκιο, είστε αδικημένοι, είστε ο πιο αδικημένος χώρος. Και όταν είναι να μιλήσουν δημόσια στα κανάλια και λένε δεν αναφέρονται καν στα προβλήματα. Δεν το νομίζω ότι είναι σχεδόν αδιάβαστοι, κάτι γνωρίζουν.
0: Είναι βιωματικά, είναι ότι, ναι, βιωματικά λέτε.
1: Το θέμα
0: το
1: είναι όμως, κυρία Καναπαναγιωτίδου, ότι οι συνάδελφοι που επαγγελματίσαν την Ελλάδα,
0: ναι,
1: από το 18 μέχρι και σήμερα, μόνο πληρώνουμε. Μόνο πληρώνουμε και άδικα μέτρα, όπως είναι το ΕΚΜΑΡΤΟ, όπως είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα έρχονται και μας κάνουν ένα πασπάλιμα του νόμου ότι θα σας μειώσουμε την προκαταβολή από το 55 στο 50. Δηλαδή, ο επαγγελματίας πλέον το είπε ξεκάθαρα, ραντεβού στις κάλπες. Και μάλιστα αρκετοί ομοειδεάτες των υπουργών, των κυβερνώντων, συνάδελφοι, παραδώσανε και τις κάρτες του κόμματος και τους είπαν με λίγα λόγια ότι θα πάνε να στηρίξουν το Σαμαρά. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που μπορούν να ξεκαβαλήσουν οι κυβερνώντες στο καλάμι είναι μια δύναμη η οποία τους παίρνει κάποιο ποσοστό ψηφισάντων. Και
0: μάλιστα,
1: αυτό τουλάχιστον να πούμε ότι θα πάνε στη ρίξη του Σαμαρά.
0: Κρίμα, γιατί είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο χώρο αυτό. Δεν είναι μόνο εσείς οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι και λυπάμαι πάρα πολύ και τους εργαζόμενους, παιδιά που έχουν ένα και δύο.
1: Τα χρήματα που δίνει στους εργαζομένους δεν τα δίνει η κυβέρνηση. Τα δίνει ξανά ο επαγγελματίας. Δηλαδή με ξένα κόλμα κάνουν μνημόσυνο. Εμείς σαν Πανελλήνια και σαν Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, κινητοποιηθήκαμε άμεσα την ώρα που τελείωσε, δηλαδή, η ομιλία του Πρωθυπουργού από τα μέτρα, κατευθείαν έφυγε και το δελτίο τύπου. Και εμείς με τη σειρά μας ήδη κάνουμε συναντήσεις πανελλαδικά, τώρα έχουμε ξανά μια συνάντηση όλοι οι πρόεδροι των εστιατόρων ανά την Ελλάδα, για το πόσα πρέπει να κινηθούμε, γιατί...
0: Μάλιστα. Όταν έρχονται στα μαγαζιά σας, τουλάχιστον... όταν έρχονται στα μαγαζιά σας οι εκπρόσωποι της πολιτείας, της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, τουλάχιστον πληρώνουν τον καφέ τους.
1: Εντάξει, να δείτε.
0: Δεν απαντάτε. Εντάξει, το πιαστώ.
1: Απαντώ. Όχι, πληρώνουν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν έρχονται σε ένα κατάστημα και λένε, τι ωραία που περνάμε, τι ωραία μουσική, τι ωραίο ποτό, τι ωραίο εκείνο, τι ωραίο το άλλο, ξαφνικά μπορεί να μπει ένας έλεγχος και να σε γράψει το κατάστημα για ένα δεσιμπέλ ή και με 10 δεσιμπέλ παραπάνω από ό,τι είναι ο νόμος. Ωραία. Εκείνη την ώρα που σε παίρνει η αστυνομία τον επαγγελματία με τις χειροπέδες και βλέπει ο κόσμος έναν επαγγελματία μέσα στο χώρο του να τον συλλαμβάνουν, δεν πάει το μυαλό μας πάντα σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που συμβαίνει. Εκεί επάνω τους λέμε, ενώ περνάτε τόσο ωραία τα καταστήματά μας και βλέπετε ότι υπάρχουν άδικοι νόμοι, γιατί δεν τους διορθώνετε, εκεί είναι, κάνουν τους υπαλούς.
0: Άντε, γεια.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καραπανογιωτίδου, και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Σας ενημερώνουμε.
0: Σας παρακαλώ, βάλτε με σε προτεραιότητα. Ενημερώστε πρώτα εμάς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης. Πολλοί επαγγελματίες κατέθεσαν τις κάρτες τις κομματικές τους στη Νέα Δημοκρατία, όπως μας είπε ο Πρόεδρος, και οδεύουν προς το κόμμα Σαμαρά. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο, να είσαι καλά. Ναι, απογοήτευση, ναι. Και οι τρίτεκνοι και οι αγρότες. Οι αγρότες όμως, γιατί όμως, Δημήτρη, γιατί ρε Μίτσο, όχι. Φορολόγητο. Φιλιά πολλά στη Χριστίνα Καλημέρη που μας ακούει και πολύ χαίρεται, και εμείς χαιρόμαστε, Χριστίνακι μου καλό, με τις εκπομπάρες σας εκεί με τον Βασίλη στην Ετρία. Στην Ετρία που κατόρθωσαν και την έκαναν ανταποκριτικό γραφείο. Και όχι η νυν κυβέρνηση και η προηγούμενη. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Στάθηκε πολύ άδικη. Παρά τη στήριξη που είχε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το τρίτο δημόσιο κανάλι. Και μετά η κατηφόρα συνεχίστηκε. Ευτυχώς στον κόσμο του διαδικτύου τα καλά τηλεοπτικά, καλές παραγωγές περπατάνε, οι έρευνες περπατάνε. Μένουν για πάντα στο διαδίκτυο. Ψάξτε λίγο τις έρευνες της Καλημέρη στην Ε3.

Μαράκι μου καλό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξελίξεις λοιπόν θα έχουμε από τους επαγγελματίες, τους εμπόρους του νομού Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε ο κύριος Καρασαβίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μετά από αυτά που δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Άδικος νόμος, νόμος γιατί είναι δίκαιο ή δίκαιο γιατί είναι νόμος.

0: Στο μικρόφωνο κάθε μέρα μαζί σας, Μελίνα Καραπανεγατίδου, για 2 ώρες 8 με 10, στους ήχους και στις παρεμβολές, Θανάσης Αποστολίδης. Παρεμβολές, καλό δεν είναι παρεμβολές.
1: Έχετε καλλιλήψη.
0: Τι?
1: Λέω,
0: καλλιλήψη. Μην μιλάς σαν ηχολήπτης, ως ηχολήπτης, γιατί δεν το πιάνω. Μα όταν μιλάς ως δημοσιογράφος ή ως συνείδηση, το πιάνω πιο εύκολο. Πιο εύκολο το πιάνω αυτό, να ξέρεις. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δυσκολεύομαι να τα καταλάβω όλα. Και αυτό μάλλον με σώζει. Γιατί άμα τα καταλάβεις όλα, τρελαίνεσαι στο τέλος. Η άγνοια σώζει, που έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Μακάρι το πνεύμα του, ναι.
0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο. Ινδικό είναι, ινδικό είναι. Το κοτόπια, σιτάρι είναι.
1: Εδώ οι Ιάπωνες τραγούδησαν ποδιακά στο Λευκό Πύργο.
0: Και τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Χθες. Ναι, δεν το είδα, το χάσα.
1: 40 μίλα κόκκινα για βρύμ. Και το κάνανε και πολύ καλά, μάλιστα.
0: Μα έτσι είναι το σωστό. Το σωστό είναι, πας σε μία πόλη, πρέπει να δείξεις ένα σεβασμό των παραδόσεων, ας πούμε, του τόπου. Όταν βέβαια πήγαν οι Ιάπωνες στην Μπέλα, στην αντιπεριφέρεια εκεί Πέλλας, εμείς τους παρουσιάσαμε σύλλογο Ζίου Ζίτσου. Αντί να τους παρουσιάσουμε τα δικά μας, τα ροδάκινά μας, κεράσια μας.

0: Πολλές οι φωτογραφίες που έχω από την προχθεσινή, πριν από λίγες, λίγο 24 ώρα καταιγίδα εδώ που έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες, ευχαριστώ Μάγδα, από λίμπου και κασάνδρου που έσπασαν δέντρα. Ελπίζω να τα έχουν μαζέψει αυτά. Κλαδιά πάνω σε αυτοκίνητα θα προζημιωθούν φαντάζομαι από το Δήμο. Καλά λέει η Κατερίνα. Επιζέρβα θα γινόταν λέει πρώτο θέμα. Επί αγγελούνται δεν το κάνετε. Παιδιά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε ακούσει σε αυτήν την εκπομπή? Είμαστε έκτη εκπομπή, ε.
1: Πώς θα το λες δηλαδή διαφορετικά επιζέρβα?
0: Ότι το κάναμε ρε παιδί μου, το μεγενθύναμε.
1: Δεν είναι μεγάλο από αυτό?
0: Δες εδώ. Βλέπεις, πάει το αυτοκίνητο. Πάει.
1: Είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές, είναι?
0: Ναι, βέβαια. Και επίσης υπάρχει και αποζημίωση, πρέπει να το κυνηγήσεις χαρτούρα αυτά και από την ασφαλιστική από το Δήμο. Τι, όχι. Δεν έχει πέσει κανένα δέντρο πάνω στο ποδήλατό σου, πάνω στο πατίνι σου, κάτι είναι αυτό?
1: Εγώ παρκάρω μέσα.
0: Α, δες εδώ, δες. Πόσο σάπια δέντρα στην Κασάνδρου και στην Ολύμπου.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι η ιστορία με τα κλαδέματα έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια πιο πριν. Και νομίζω ότι τα κλαδέματα τα αδυνατίζουν τα δέντρα.
0: Τα κλαδέματα χρειάζονται.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Και σε αυτό τώρα, αυτό, παρεμβολές και σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είχε γίνει θέμα.
0: Είχε γίνει θέμα η πιζέρβα. Επί αγγελούδι δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι, να ανοίγει μύτη. Λέω. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.
0: Έτσι. Τώρα λέτε για το ρέμο, αλλά για τον Αργυρό στον ίδιο χώρο δεν είπατε τίποτε.
1: Δεν ήταν νομίζω τέτοια εμβέλεια.
0: Όχι, παιδί μου. Αλλά ήταν το φόντο πάλι, ήταν Μέγας Αλέξανδρος. Το φόντο, ναι. Δηλαδή το σκηνικό ήταν ο Στρατιλάτης. Αυτό τώρα που έγινε είναι χαμός τώρα με τη σκαλοσιά τώρα. Σκαλοσιά πολυκατοικίας ήταν αυτό, δεν είναι αστεία.
1: Τον εγκλωβίσανε το Μέγα Αλέξανδρο εκεί μέσα. Μήπως πρέπει να κόψει κάτι στο γόρδιο δεσμό?
0: Έχει και μία σημειολογική αυτή, βέβαια, με την κακή εφαρμογή μιας κακής συμφωνίας, της φωνίας των Πρεσπών. Βέβαια. Τον τζακώσαμε. Τον Στρατιλάτη. Α, πούμε και ένα τραγούδι.
1: Τι τραγούδι, ρεμό?
0: Όχι, βάλουμε. Παιδί μου, όχι, με τίποτε. Με τίποτε. Αν θέλετε από αυτή την άποψή μου, ας πούμε, γιατί με ρωτάς πολύ συχνά. Air, fire, and. Πώς το λένε εκείνο?
1: Earth, wind and fire.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα.
1: Μισό λεπτό, έφτασε.
0: Παιδί της δίσκο, παιδί μου. Ωραίες εποχές. Βέβαια, αν πήγαινε ο χρόνος πίσω, δεν νομίζω ότι θα ακούγα. Θα ακούγα πιο πολύ ροκ τώρα που το σκέφτομαι, γιατί τελικά κατέληξα στο ροκ.
1: Σκληρό ροκ. Όπως έλεγε και ο παλιός.
0: Ξεκίνησα με δίσκο και κατέληξα στο ροκ.
1: Θυμάσαι ένα κομμάτι του Βοσκόπουλου που έλεγε «Σου το είπα, δεν τη βρίσκω με την δίσκο. Από το καρνέ το όνομά μου σβήστο».
0: Πιο πολύ σε αντίπα μου κάνει αυτό.
1: Έλα, πάρε Earth, Wind and Fire.
0: Τα soft είναι αυτά, ε.
1: Εντάξει. Γίνεται πιο γρήγορο μετά.
0: Αφιερωμένο.

0: 2,5 ώρες, παιδιά, μιλούσε, απαντούσε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, είχε πολλές επαναλήψεις εκτός από τις αντιφάσεις που σας έλεγα νωρίτερα. Ο συνάδελφος, ο Βαγγέλης Μωυσής, κράτησε και σημειώσει, τον βλέπω εδώ με 5.000 χαρτιά. Τι είναι, βέβαια, θα κρατήσεις.
1: Αφού μιλούσε, έλεγε, εμείς σημειώναμε. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Για πες πώς άκουσες, εσύ που έχεις ακούσει και πολλούς Πρωθυπουργούς.
1: Μου φάνηκε λίγο ανασφαλής. Ανασφαλής. Εμένα μου φάνηκε. Το είχα γράψει και στην εφημερίδα στην Θεσσαλονίκη ότι τα θα φέτος θα έχουν και πολλά αν από πίσω ουρά. Και όταν ακούω πολλά αν, μου βγάζει ανασφάλεια. Αν θα βγω.
0: Ναι.
1: Θα,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αν θα βγω. Αυτό το αν,
0: ναι,
1: μου βγάζει μια ανασφάλεια εμένα.
0: Ειδικά σε εκείνο το κομμάτι που πήγαινε Σαμαρά, εκεί.
1: Καλά, εκείνο ήταν.
0: Το απογείωσε.
1: Εκείνο ήταν αυτογκόλ. Ναι. Ήταν ναι. Αυτογκόλ. Γιατί όταν ξέρεις ότι όλος θα περιμένει στη γωνία.
0: Ναι.
1: Και ο Σαμαράς δεν τα αφήνει αυτά να πέσουν κάτω. Είναι γκαμίλα. Δηλαδή. Και ειδικά στα δακλαστικά του είναι πάρα πολύ γρήγορο σε τέτοια ζητήματα. Όπως είδες πριν τελειώσει, κάτι εντυπωσιακό. Πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, είχε ανέβει το βίντεο του Σαμαρά. Που απαντούσε στον Μητσοτάκη.
0: Είχε δώσει και μια πρόγευση. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι τώρα, οι πολιτικοί συντάκτες, κυρίως της Αθήνας, τα είχαν στο χέρι τους έτοιμα, με εμπάργκο.
1: Έτσι, είχε έτοιμο το κείμενο.
0: Ναι, είχαν διαρρεύσει δηλαδή αυτά που θα πει στην ομιλία.
1: Με το που είπε την τελευταία ερώτηση, κότσαρε και εκείνο το ποιος έχει τεχνογνωσία, κύριε Μητσοτάκη, στην αρχή. Το βιντεοσκόπησε με την πρώτη, με την μία. Φαίνεται ότι ήταν γρήγορη δουλειά και ανέβηκε. Πάρα πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και το περίμενες, γενικώς... δεν το περίμενες λόγω μεγάλης εμπειρίας, προϊστορίας.
1: Εντάξει,
0: θα είχε ανακλαστικά νιάτου.
1: Ήξερα ότι θα είχε ανακλαστικά του. Ήμουν σίγουρος ότι θα απαντούσε.
0: Ναι, είναι ανακλαστικά νιάτου αυτό. Έτσι,
1: δεν θα τα αφήνει.
0: Καινούριο πράγματος.
1: Λίγο ήταν, θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρός. Ήταν Σαμαράς. Ήταν 100% Σαμαράς η δήλωσή του. Θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο. Έβγαλε λίγο κνευρισμό του τύπου ότι τι μου είπες τώρα, ρε Μητσοτάκη, δηλαδή θα σου πω εγώ.
0: Θα έχουμε σκληρή αντιπαράθεση, λες, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πάει.
0: Με το που θα γίνει η εξαγγελία του κόμματος, η επίσημη, ας πούμε.
1: Ματωμένο το εκλογικό σκηνικό.
0: Ή μπορεί και να μείνει, ναι, γιατί αυτές οι αντιπαραθέσεις μπορεί να μην αφορούν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή από εκεί πάλι, εγώ θεωρώ ότι θα χτυπήσει
1: κόκκινο. Είναι ματωμένο ασχέτως αν αφορά ή δεν αφορά. Εκείνο το στοίχημα του Σαμαρά ή κάποιον άλλον. Το αν θα
0: να μας πάνε στην κάλπη,
1: κόσμο,
0: δηλαδή.
1: Τον κόσμο την κάλπη. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έχουν μια στρατηγική αποχής. Όσο μεγαλώνει η αποχή, ευνοεί το πρώτο κόμμα, πάντα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι φέτος ότι δεν θα πιάσουμε τα ποσοστά ούτε του 23 στην αποχή.
0: Το καλό πιασμα, πώς το είδες το καλό πιασμα με τα μέτρα, ήταν καλό πιασμα, ήταν.
1: Είναι αυτό που σου λέω, πολύ αν. Αν θα βγω. Ναι. Αν θα βγω. Θεωρώ ότι δεν εκπλήρωσε αυτό που θα περίμενα πολύ περισσότερο. Νομίζω έχουν πολύ παράπονα οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Μείναν πολύ στην απέξω. Θα έχουμε αργότερα και το Χατζίο Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών, να μας τα πει λίγο. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τους δικούς μας εδώ και τον Κυριάκο τον Μεριλή. Να δούμε καλά αποτελέσματα έχει.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα και ένα δικό μου σενάριο, γιατί πάντρεψα λίγο αυτό που συνέβη και είχε προγραμματιστεί να συμβεί με τα τραπεζώματα, τα πολιτικά των υπουργών, μετά το τραπέζωμα του Πιερακάκη με 45, ακριβώς το έγραφε και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα έχουμε θέμα παρέτησης. Θα τεθεί θέμα παρέτησης Μητσοτάκη και οι βουλευτές της περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης θα είναι στα πάνω τους. Θα γίνουν εκλεκτορικό σώμα, θα αποφασίσουν.
1: Σε αυτό που σ' άκουσα που το έλεγες νωρίτερα στο ραδιόφωνο, έχεις πολύ δίκιο.
0: Αυτό το σενάριο παίζει, ή το παίζω μόνο εγώ αυτό?
1: Παίζει, δεν το παίζει μόνο εσύ. Παίζει προφανώς, παίζει. Αλλά είναι μια σημαντική λεπτομέρεια το γεγονός όταν βλέπεις τέτοια τραπεζώματα στη ΔΕΘ. Είναι φυσιολογικό κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουμε τραπεζώματα. Συνήθως είναι ντόπιοι που τραπεζώνουν τους Αθηναίους.
0: Α, καλό.
1: Συνήθως
0: τώρα το λογαριασμό το πλήρωσαν τα υπουργεία.
1: Τώρα οι Αθηναίοι έρχονται, οι Αθηναίοι, ποιοι Αθηναίοι, συγκεκριμένοι. Αυτοί που,
0: αυτοί που
1: είναι δελφίνοι.
0: Ναι.
1: Έρχονται και τραπεζώνουν τους Βόρειους. Άρα γιατί τους τραπεζώνουν, προφανώς για αυτό που λες εσύ, αλλά το μυστικό πίσω από αυτά τα τραπεζώματα είναι μια ομολογία. Είναι η ομολογία ότι προτιμάζονται για τη Μήτα Μητσοτάκη εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, και ο Κικίλιας είχε προγραμματίσει ο Κικίλιας τραπέζωμα. Ο Κικίλιας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι στους Δελφίνους ο Κικίλιας.
1: Βεβαίως είναι στους Δελφίνους ο Κικίλιας.
0: Τώρα σοβαρά μιλάω, τώρα έλα.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Θεωρείται.
1: Όχι, παίζει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, Γεωργιάδης, ακόμα εντάξει, Χατζηδάκης. Εντάξει, Τζιτζικώστας.
1: Ο εντάξει, Γεωργιάδης γιατί.
0: Γιατί φαίνεται ότι είναι, τα κάνει όλα
1: ναι.
0: Εγώ και η κυβέρνησή μου. Ο Κικίλιας.
1: Καταρχήν, όλοι αυτοί που, όλοι αυτοί που αυτοαναγορεύονται δελφίνοι,
0: ναι.
1: Όλοι αυτοί που αναγορεύονται δελφίνοι.
0: Έλα, μεταξύ μας είναι.
1: Ναι, μεταξύ μας. Δεν σημαίνει ότι
0: τώρα.
1: Το πιστεύουν κιόλας.
0: Πες τώρα για τον Κικίλια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. ναι, σου λέω. Θα κάνει. Να σου πω κάτι. Αυτοί που, αυτοαναγορεύονται δελφίνοι.
0: Ναι.
1: Και αυτοαναγορεύονται δια των πράξεων, όχι δια των λόγων. Δεν πρόκειται να βγει κανένας Κικίλιας να πει είμαι δελφίνος. Αλλά όταν κάνει πέντε τραπεζώματα σε περιφερειακούς βουλευτές, στο ηλεκτροτικό σώμα, όπως πολύ σωστά το είπες εσύ, προφανώς δηλώνει κάτι. Βάζει μια υποψηφιότητα για κάτι. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι πιστεύει πως ο ίδιος θα διεκδικήσει με αξιώσεις την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι κάνουνε. Κάποια προβεβλημένα στελέχη σου λέει θα διεκδικήσω, θα βγω να το παίξω υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα πάρω ένα 10%, ένα 15%.
0: Ναι.
1: Είναι μια επιρροή. Είναι ένα
0: αυτό
1: διαπραγματευτικό χαρτί.
0: Αυτό μου θυμίζει Παναγιώτη Ψωμιάδη με το 10% πριν από πολλά χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Είδες τον Παναγιώτη να προκόβει.
1: Όχι βέβαια. Α. Εντάξει, δεν είναι τέτοια μεγέθη με κάτω. Είναι αλλιώς το παιχνίδι κάτω.
0: Δεν είχε έδρα, λες, στην Αθήνα. Είχε έδρα στην Θεσσαλονίκη, είχε την επαρχία.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ο Γεωργιάδης. Τι είχε πάρει, πόσο είχε βγει, τρίτο, τέταρτος.
0: Ναι.
1: Στη διαδικασία εκλογής τότε.
0: Ναι, και στήριξε Μητσοτάκη.
1: Και στήριξε Μητσοτάκη. Αυτά τα διαπραγματεύεσαι.
0: Α.
1: Διαπραγματεύεσαι τον εαυτό σου αλλιώς. Όταν λες ότι εγώ δεν είμαι απλά ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είμαι και με 5%.
1: Είμαι το 15% τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θέλει 15 Κικίλιας.
1: Λέω, ρωτάω το παιδί.
0: Τον έφεγε τον άνθρωπο.
1: Μπορεί να πει ότι εγώ έχω, έχω 10% Νέα Δημοκρατία και ένα 85% Παλατσινού, ρε φίλε.
0: Πες, μεταξύ.
1: Θα πει: έχω 10% Νέα Δημοκρατία και ένα 85% Παλατσινού. Τι θες.
0: Τι θα κάνω το 15% μου ή το 10% μου. Μάλιστα. Βαγγέλης Μωυσής, σε λίγο. Ποια είναι η θεματολογία σου αυτά.
1: Εκεί θα κινηθούμε ναι. Και κάποια άλλα. Θα μιλήσουμε και με, είπαμε, και με τον Χατζη Θεοδοσίου του Μιλτίου Αθηνούν. Έχω το φοβερό και τρομερό Δημήτρη Πανοζάχο να αναλύσουμε τα μέτρα τα οικονομικά.
0: Αυτός ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχει μιλήσει.
0: Α, έχει μιλήσει.
1: Θα μας τα πει.
0: Σου καίω το θέμα, σου
1: όχι,
0: το
1: καθόλου.
0: Θέμα.
1: Καθόλου. Α, θα μας τα πει. Θα τα συζητήσουμε στον αέρα.
0: Τι άλλο, για πες άλλο.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε χρόνο. Μην πει άλλα. Μην
1: καλά, δεν λέω άλλα.
0: Βαγγέλης Μωυσής σε λίγο, παιδιά. Βαγγέλης Μωυσής σε λίγο. Μελίνα Καραπονογιώτη εδώ κάθε μέρα μαζί, 8 με 10. Μας ακούει και ο Βαγγέλης μερικές φορές. Και Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Και στις παρεμβολές. Την ευχή μου να έχεις, παιδί μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, οι βουλευτές θα γίνουν σαν τους influencers που θα κοιτάνε πόσους followers έχουν. Εκεί πάμε.
0: Το γελάς, ε?
2: Όχι.
0: Καλά, στα κοινωνικά δίκτυα δεν πάνε καθόλου καλά. Ενώ έχουν τόσο κόσμο στα γραφεία τους, δεν είναι ούτε στο εξ δραστήρι, ούτε στο φουμπού. Βγάζουν απλώς τα δελτία τύπου της κυβέρνησης και τα δελτία τύπου των Υπουργείων. Τελεία.
2: Και αναγγελίες για γίδα βραστή.
0: Για γίδα βραστή. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο στις 8 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στους 107,1. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ειδήσεις της πόλης στον ΘΙΤΑ FM 107,1. We'll be right back.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ερώτηση που δέχτηκε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στα δυτικά, ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το μετρό στα δυτικά θα γίνει. Σφόδρη επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Γύρω από την πτώση 13χρονης από μεγάλο ύψος στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην οδό Μοναστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία με ποσοστό ρεκόρ αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ακροδεξιό AfD κέρδισε εχθές τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε 43,8% υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει το 2021, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Για κάκιστη είδηση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μένεται για 8η ημέρα η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο. Η νυχτερινή ύφεση των ανέμων διευκόλυνε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο. Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Δημαρέλου. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του μνημείου. Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Πάκανο στο λουλί, το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορές.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και τώρα ξεκινάει ο Μετά Χριστόν Προφήτης.

Λοιπόν, ακούσατε πολλά για τα γεύματα του τριμέρου της ΔΕΘ από την Μελίνα. Κάποια ακυρώθηκαν, κάποια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Τα λέγαμε νωρίτερα εδώ και με τη Μελίνα, τα τελειώματα της δικής της εκπομπής, πως όλοι όσοι ενδιαφέρονται να είναι δελφίνοι ή να βγουν μπροστά για την επόμενη μέρα τη μετά Μητσοτάκη εποχή, δεν σημαίνει ότι το κάνουν επειδή πιστεύουν πραγματικά ότι θα γίνουν οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας και επόμενοι πρωθυπουργοί της χώρας. Αλλά πιάνουν ένα στασίδι, πιάνουν μια θέση για να πάρουν και ένα ποσοστό, να δηλώσουν την επιρροή τους σε μια εσωκομματική διαδικασία, την οποία επιρροή θα καταγράψουν για να την διαπραγματευτούν μετά με τον επόμενο αρχηγό. Του τύπου, κοίτα να δεις, να σε στηρίξω, εγώ έχω και 15 μαζί μου βουλευτές, ποσοστό. Φυσικά η ουσία των γευμάτων αυτών και αυτού που έκανε ο Πιερακάκης με τους 40-45 και του άλλου που έκανε με τα 200 άτομα στο Λεζαζού, που δεν ήταν γεύμα εκείνο, ήταν όρθιο κοκτέιλ, ήταν πάρτι, ήταν λίγο to know us better με κάποιους, to know us even better με κάποιους άλλους. Άργησε κιόλας ο Άδωνης, γιατί είχε περιοδεία, είχε πάει δράμα σέρες που είχε πάει, τον φάγανε οι δρόμοι και ήρθε έφτασε στο Λεζαζού κατά τις 10.30-11 παρά το βράδυ. Λοιπόν, το οποίο φυσικά ήταν από αυτά που είχε διαψεύσει, ότι εγώ δεν οργανώνω τραπεζώματα και γεύματα και συναιστιάσεις, τα πάω σε εκδηλώσεις φίλων μου. Τώρα, οι φίλοι του ήταν τυχαίως οι δάκοι υγειονομικών. Που έκανε συναιστίαση στο Λεζαζού για τον Υπουργό Υγείας. Όλα τυχαία. Η ουσία αυτών των γευμάτων λοιπόν δεν ήταν ούτε αν φάγανε μπριζόλες, ούτε αν φάγανε θαλασσινά, ούτε τίποτα. Η ουσία είναι αυτό που ομολογούνε. Τι ομολογούνε? Ότι, παιδιά, εδώ που να είναι ξεκινάει κούρσα διαδοχής. Αυτό το μήνυμα στέλνουνε. Δηλαδή τι καταλαβαίνουμε? Γεύματα ο Πιερακάκης, γεύμα ο Γεωργιάδης, γεύμα ο Κικιλιάς. Ο Δένδιας κράτησε χαρακτηρά, είπε εγώ δεν μπλέκω σε αυτά. Ανέβηκε 5-6 ωρίτσες. Έκανε αυτά που έκανε, που ήταν να κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αποχώρησε. Κυριλέ. Γιατί ο Δένδιας αισθάνεται και λίγο φαβορή σε αυτή την κούρσα διαδοχής, αν και όταν ανοίξει ο Νίκος ο Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας. Και σου λέει, εγώ τώρα ως φαβορή τι θα κάνω? Θα μπω κι εγώ στην ίδια μηχανή να κάνω γευματάκια και τα λοιπά? Όχι, μονσιέ. Και ένας άλλος που δεν έκανε γεύμα, παρόλο που έχει ακουστεί το όνομά του μεταξύ των δελφίνων, είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο οποίος μάλιστα, επειδή είναι του τραπεζώματος, κάθε χρόνο όλο και κάτι έκανε. Αλλά σου λέει, φέτος, επειδή ακριβώς όποιος κάνει γεύμα θεωρείται αυτομάτως διεκδικητής της εξουσίας, της εσωκομματικής καταρχήν, και επειδή ουσιαστικά το στρατόπεδο αυτό στο οποίο εντάσσεται το εσωκομματικό

0: Ιωνικό εννοώ, που εντάσσεται ο Κωστής ο Χατζηδάκης, εκεί πέριξ του Μητσοτάκη. Έχει επιλέξει διάδοχο, δηλαδή το μητσοτακικό περιβάλλον έχει επιλέξει το διάδοχο του Κυριάκου και δεν είναι άλλος από τον άλλο Κυριάκο, τον Πυρακάκη. Και από την άλλη υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν στην πιθανή διαδοχή της Νέας Δημοκρατίας με Κυριάκο Περιακάκη μια πλήρη πασοκοπίηση πλέον της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Πυρακάκης ως παιδί Σιμίτη ξεκίνησε. Και αρχίζουν και βάζουν αντίβαρα. Ένα αντίβαρο είναι ο Δένδιας, ένα άλλο αντίβαρο είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια Γεωργιάδης μια χαρά τα έχει τακιμιάσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τώρα, αλλά το παίζει πιο δεξιός εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάει, χάλασε ο κόσμος.
0: Μα... Και ένα άλλο αντίβαρο θέλει να εμφανίζεται ο Κικίλιας. Το μεγάλο αντίβαρο βέβαια σε όλα αυτά λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Και αυτό που έγινε, το μπιφ που έγινε, η κόντρα, η γερή, με αφορμή τη δήλωση του Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου χθες και την απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνει το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κούρσα και η κόντρα μέσα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Άρα έτσι, για να τα ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε τι είπε σε πρώτη φάση, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πω, τι το ήθελε αυτό το τελευταίο. Καταρχήν, ο Σαμαράς, όταν βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αργότερα πρωθυπουργός, δεν είναι απλά ότι, ξέρεις, καημένα, έλα σε δεχόμαστε πίσω και έλα να σε κάνουμε πρωθυπουργό. Τον επέλεξαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Τον επέλεξαν αντί της Ντόρας Μπακογιάννη, που έκανε μετά κόμμα δικό της, τη Δημοκρατική Συμμαχία, αν θυμάστε, και δεν πήγε πουθενά. Λοιπόν, και ακούμε, μπράβο, ακούμε δευτερόλεπτα και την απάντηση του Σαμάρα και μετά θα πάμε να δούμε πλέον επί της ουσίας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά δεν θα το επεκτείνω περισσότερο, διότι αυτό είναι ένα πολιτικό σκέλος που θα έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια στο επόμενο διάστημα. Το άλλο που έχει σημασία από αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ακουμπάνε πλέον την κοινωνία. Πάμε σε επίπεδο κοινωνίας λοιπόν. πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε στα προηγούμενα αποσπάσματα, θα κρατήσω αυτό, μια ατάκα που είπε προηγουμένως ο Αντώνης Σαμαράς για το κυνηγητό των μικρομεσαίων. Αυτό υφίσταται, υπάρχει, συνεχίζεται, διακόπτεται με αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση. Πώς ακουμπάνε το μικρομεσαίο τα μέτρα αυτά?
4: Καταρχήν να σας πω ότι δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη, από υπουργούς, από βουλευτές. Μάλιστα ονομάστηκε η χρονιά φέτος χρονιά μικρομεσαίων.
0: Μεσαία τάξη, γενικώς. Μεσαία τάξη, έτσι.
4: Ναι, μεσαία τάξη. Σωστά.
0: Ναι.
4: Όπως ξέρετε, δεν ακούστηκε ούτε ένα μέτρο για τους μικρομεσαίους, γιατί πρέπει να σας πω τα μέτρα που ακούστηκαν ξεκινάνε το 28 και καταλήγουν στο 2036. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που αμέσως το σύνολο των κοινωνικών φορέων, οι οποίοι είτε μας αρέσει είτε όχι, πολλοί από αυτούς ανήκουν σε διάφορους πολίτες και πολλοί από αυτούς ανήκουν στον χώρο της κυβέρνησης, καταδικάζουν ότι για άλλη μια φορά δεν πήραμε τίποτα μέσα από την έκθεση. Εδώ πρέπει να εξηγήσω το εξής. Mm-hmm. Είναι θετικό αυτό που θα γίνει το 28-29, θετικό είναι, μόνο που τώρα έχουμε 26. Και όταν έχεις τρία θέματα που σήμερα ταλανίζουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά, γιατί είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή,
0: έτσι.
4: Δηλαδή ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Όταν όλα αυτά τα έχεις, δεν παίρνεις κανένα μέτρο. Έχεις δημιουργήσει προσδοκίες, γιατί κοιτάξτε, τα τρία ζητήματα που μεγάλα περιμέναμε...
0: Είναι ποιοι θα επιβιώσουν για να τα δουν αυτά από κοντά, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Mm. Τα τρία θέματα που περιμέναμε ήταν και είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες στα λιθούν, είναι τρία μνημονιακά μέτρα. Mm-hmm. Προκαταβολή φόρου.
0: Ναι.
4: Τι σημαίνει προκαταβολή φόρου? Δανείζουμε το κράτος χωρίς επιτόκιο. Και μάλιστα όταν το δανείζεις, το δανείζεις με την έννοια, την προσδοκή ότι θα είσαι κερδοφόρος. Μπορεί να μην είσαι.
0: Ναι,
4: και έχεις δώσει τα χρήματα και την επόμενη χρονιά ουσιαστικά δεν είναι δεδομένο ότι θα τα πάρεις, γιατί θα τα πάρεις τη μεθεπόμενη χρονιά.
0: Μα και να έχεις αυτό κλείσει, θα ζητήσει πάλι.
4: Ναι, αυτό δημιουργεί μεγάλη μείωση ρευστότητας σε έναν κλάδο στις μικρομεσαίες, οι οποίοι δεν παίρνουμε χρήματα ούτε από τις τράπεζες, δεν πήγαμε στο μία ανάκαμψη, τώρα κάτι πάει να γίνει, αλλά του μειώνει τη ρευστότητα. Πολύ σοβαρό. Δεν κατάλαβα επίσης γιατί το τέλος επιτηδεύματος, πολύ καλό που έγινε σε όλη την περιφέρεια, μπράβο, γιατί εξαιρετική η Αττική. Η Αττική έχει 400.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερες επαγγελματίες.
0: Ναι.
4: Άρα περίπου είναι σαν να λέει η πολιτεία ότι εδώ είμαστε όλοι, βγάζουμε πολλά λεφτά.
0: Μήπως βγάζετε, εμείς εδώ ας πούμε περπατάμε στην Τζιμισκή, περπατάμε στη Χαριλάου, σε άλλες γειτονιές και βλέπουμε μαγαζιά κλειστά συνέχεια, λουκεταρισμένα. Δεν ξέρω, εκεί στην Αθήνα μπορεί να είστε λίγο πιο large, πιο άνετη. Έχετε περισσότερο λίπος, βρε αδερφέ, είστε στο κέντρο, έχετε περισσότερο λίπος.
4: Στις 400.000 επιχειρήσεις πιθανόν να υπάρχουν, εγώ σας λέω, 20-30.000 επιχειρήσεις που να έχουν λίπος.
0: Ναι.
4: Οι υπόλοιποι δεν έχουν τίποτα, έχουν στεγνώσει. Άρα θα πρέπει να τα βλέπετε με αυτό το μάτι, γιατί αυτό είναι λάθος όταν τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις και εδώ, γιατί έχουμε και ένα παραπάνω κακό σε σχέση με εσάς, όπως το λέτε.
0: Ναι.
4: Εδώ η στέγη είναι ακριβότερη από τη Θεσσαλονίκη. Άρα έχει ένα παραπάνω πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι το δεύτερο. Και η τεχνητή φορολόγηση.
0: Mm-hmm.
4: Όταν ήταν η τρίτη προσδοκία που έπρεπε να αλλάξει, και εδώ περίπου έγινε ένα καμουφράσμα που δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν με έχεις υποχρεώσει και μου δημιουργείς κόστος να έχω το πλαστικό χρήμα μέσω των BOS.
0: Ναι.
4: Μα όταν με έχεις υποχρεώσει και έχω το My Data, όταν έχω την ψηφιακή καταεργασία, όταν έχω το ψηφιακό τιμολόγιο, όλα αυτά κοστίζουν.
0: Ναι.
4: Δεν κατάλαβα τι νόημα έχει τέτοια αυτή η τιμολόγηση. Τότε είναι σαν ανέρης αυτό που έχεις οργανώσει.
0: Ότι χτυπάς τη φοροδιαφυγή, ας πούμε.
4: Μα πώς τη χτυπάς, αφού αν αυτά τα εργαλεία δουλεύουν, δεν μπορεί να υπάρξει φοροδιαφυγή.
0: Αυτό
4: ήταν το νόημα αυτών των εργαλείων.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή ουσιαστικά με ελέγχεις από παντού. Άρα πρακτικά το να λες, ας πούμε, γιατί αυτό κάνει την εγκληματική φορολόγηση, είναι σαν την προκαταβολή φόρου. Να θεωρήσω ότι εγώ πρέπει να είμαι κερδοφόρος, γιατί ένας άλλος συνάδελφός μου είναι κερδοφόρος, αυτό είναι αστείο. Επιχειρήν το λέμε, αλλιώς το λέγαμε επιτυχήν. Δηλαδή υπάρχουν χρονιές που μπορεί να με πάνε καλά και να μην πάνε καλά. Τι σημαίνει με συγκρίνεις με έναν άλλον και να μπαίνει στην ίδια μοίρα μια επιχείρηση, εγώ σας δω στο Κολωνάκι, με μια επιχείρηση που είναι στην Άρτα. Από πού και ως πού αυτό έχει λογική?
0: Και σε ό,τι αφορά τα τεκμαρτά αυτά και των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί εγώ δεν τα διαχωρίζω αυτά, γιατί πολλοί επιχειρηματίες που εμφανίζονται σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στην πραγματικότητα ελευθέρων επαγγελματίες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτά τα τεκμαρτά που λέγαμε, η μείωση των τεκμαρτών, Πού είναι, πού είναι, εγώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι μειώνει, τι τεκμήριο μειώνει. Μειώνει το τεκμήριο τι, ότι κερδίζεις, ότι επιχειρείς, το τεκμήριο ότι έχεις υπαλλήλους.
4: Ακριβώς. Ναι. Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός ήταν ατυχές. Χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα και είπε μια επιχείρηση εστίασης, η οποία έχει λειτουργικό εργατικό κόστος 105.000,
0: ναι.
4: Ότι αυτή τη βοηθάει. Ξέρετε, αυτός που είχε εργατικό κόστος 105.000 πρέπει να έχει τζίρο, το οποίο βγαίνει από τουλάχιστον 400.
0: Άρα αυτός πρέπει να έχει 2.000 τραπέζια καταρχήν το μαγαζί, έτσι.
4: Ναι, αυτός έτσι αλλιώς δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία. Ήταν ατυχές το παράδειγμα.
0: Ναι, ναι,
4: γιατί
0: ναι.
4: Αυτός έτσι αλλιώς θα δίνουν πάνω από 17.000, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την εκπατή τιμολόγηση.
0: Ναι.
4: Αυτό η εκπατή τιμολόγηση πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αφορά τα μικρά εισοδήματα. Τα πολύ μικρά.
0: Το ψιλικατζί.
4: Έτσι,
0: το ψιλικατζί ειδικό αφορά.
4: Σωστά.
0: Έτσι,
4: αυτό που είναι μόνος που δουλεύει, αυτό που έχει μικρούς.
0: Που έχει ένα μαγαζάκι και φτιάχνει πίτες και πουλάει πίτες, αυτό μου περνάει τον περαστικό.
4: Σωστά.
0: Έτσι, μιλάμε για τέτοια
4: νόημα
0: μαγαζί.
4: Κανένα εκεί. Το παράδειγμα ήταν για μένα ατυχές, γιατί αυτός, έτσι αλλιώς δεν είναι στην κατηγορία που συζητάμε.
0: Ναι.
4: Αφορά πολύ μικρούς τζίρους.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το κλίμα που
4: αυτό
0: δημιουργείται στην αγορά, ποιο είναι.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι φανερό, νομίζω ότι θα το διαπιστώσετε σήμερα και από ό,τι έχετε ακούσει, ότι υπάρχει μια απογοήτευση γενικά στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Γιατί αυτό, σωστή ερώτησή σας. Κοιτάξτε, είχαμε τις εκπτώσεις και ο εμπορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης και η Αθήνα τι είπανε, ότι είχαμε 50% πτώση του τζίρου.
0: Ναι.
4: Τι άλλο έχουμε, έχουμε τον τουρισμό, ο οποίος αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών, αλλά μειώθηκε ο τζίρος. Δηλαδή, διαμαρτύρονται οι επιχειρήσεις ότι οι τουρίστες παίρνανε ψωνίδια από τη σούπερ και τρώγανε στο σπίτι.
0: Σωστό.
4: Δεν υπήρχε δαπάνη μεγάλη. Τρίτον, έχεις αύξηση κόστος λειτουργίας και αυτό δημιουργείται είτε από την ενέργεια, δηλαδή για να καταλάβεις στον χώρο της εστίασης η αύξηση του κόστου λειτουργίας σε 40%, που μεγάλο κομμάτι είναι η ενέργεια. Έχεις αύξηση των ενοικίων, ένα τεράστιο θέμα που επιτρέψτε μου και το 27 θα είναι ακόμα χειρότερο, και την ακρίβεια η οποία ροκανίζει το εισόδημα των εργαζομένων, των καταναλωτών μας, και άρα όλα αυτά δεν βοηθάνε, και όταν δεν σου παίρνει κανένα μνημονιακό, επαναλαμβάνω, φόρο από πάνω σου, τότε ουσιαστικά είναι ένα μείγμα στο οποίο...
0: Που υποτίθεται, κοιτάξτε, είναι πολύ αυτός ο μύθος ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε βγει από τα μνημόνια. Τα πάντα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δουλεύουν βάσει μνημονιακών όρων και δεν εννοώ μόνο τους φόρους και τους δασμούς και ό,τι άλλο επιβάλλεται από την πολιτεία. Εννοώ πολύ απλά πράγματα. Θα σας φέρω το παράδειγμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Όταν η Διεθνής Έκθεση έχει διοίκηση υπερταμείου, τελείωσε. Δεν είναι... Είναι αλλού το κουμάντο. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
4: Σωστό, αλλά θα επιμείνω ότι οι τρεις φόροι που σας είπα ότι περιμέναμε να γίνει κάτι είναι και οι τρεις μνημονιακοί, έχει τη σημασία του. Δηλαδή, αν έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και 9 χρόνια, πώς ακριβώς βγήκαμε και έχουμε μνημονιακούς φόρους. Αλλά εμένα, σε αυτό που νομίζω ένας που είναι στην αγορά το καταλαβαίνει. Ξέρετε, όλα αυτά θα είχαν μικρότερη σημασία αν η χώρα ήταν σε αναπτυξιακή πορεία ενός στον χώρο των μικρομεσαίων, δηλαδή είχαμε αυξημένο τζίρο, αυξημένα κέρδη, θα λέγαμε κάτι, αλλά δεν θα φωνάζαμε. Όταν ήδη έχουμε μειωμένους τζίρους, δηλαδή έχουμε μειωμένα έσοδα, έχουμε αύξηση του κόστου λειτουργίας και δεν μου αφαιρείς κανένα φόρο για εμάς, να σας πω, ασφαλώς και καταλαβαίνετε ότι όλοι μας θέλουμε ο μισός των εργαζομένων να πάει όχι στα 1.000, στα 1.200.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά. Το χιλιάρικο θα το δώσετε με χαμόγελο.
4: Εγώ δεν θέλω να δώσω 1.000 ευρώ στο βιβλίο, θέλω να δώσω 1.200. Η ερώτηση είναι η εξής. Όταν δεν μου μειώνεις κανένα φόρο και μου αυξάνεις μέσω του μισθού το κόστος λειτουργίας, που εδώ θα μπορούσα να πω με ξένα κόλλημα μνημόσυνο, από πού και που η κυβέρνηση αποφασίζει για τους μισθούς. Αυτό είναι θέμα των διαπραγματεύσεων σε όλη την Ευρώπη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Αλλά παρόλα αυτά λέω το κάνει. Μείωσέ μου τους μνημονιακούς φόρους και κατάργησέ μου τους και βεβαίως τότε με χαρά να δεχτώ και το πολύ μεγαλύτερο μισθό που το θέλουμε, γιατί για μας είναι καταναλωτής. Δεν μπορείς να αυξάνεις το μισθό χωρίς να αλλάξεις κανένα φόρο, γιατί το μείγμα που θα προκύψει είναι: αν σήμερα έχουμε 330.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, απλά θα γίνουν περισσότερες. Και θα συζητάμε μετά από 2 χρόνια τις κατασχέσεις που θα γίνουν σε όλους αυτούς.
0: Εδώ με επιχειρηματίες που μιλούσαμε και στον αέρα και εκτός αέρα που συζητάω εδώ στην Θεσσαλονίκη και από Αθήνα με κάποιους, μου λένε ότι αυτή τη στιγμή το κόστος θέσης εργασίας για μια επιχείρηση είναι περίπου τριπλάσιο, σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που παίρνει καθαρό στην τσέπη του εργαζόμενος. Αυτό εξακολουθεί. Ναι. Το φαινόμενο ναι, είναι
4: ναι.
0: έτσι.
4: Ναι, να σε απαντήσω.
0: Ναι.
4: Είναι σε κλάδους που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή μάλιστα. στην εστίαση, για παράδειγμα, αλήθεια σας λέει, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Λείπουν 80.000 εργαζόμενοι μάλιστα. σε εστίαση και τουρισμό. Mm-hmm. Στην οδηγή, δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Ναι.
4: Άρα υποχρεώνεται ο επιχειρηματίας, αυτή είναι η γνώμη της αγοράς, mm-hmm. να πληρώσει πολύ παραπάνω για να τον βρει.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες, μας λείπουν συνολικά στην αγορά 250.000 εργαζόμενοι mm-hmm. σε διάφορους κλάδους, ή τους οποίους ο εργοδότης που δεν μπορεί να κάνει, αλλιώς θα πληρώσει παραπάνω. Δεν ανοίξανε πάρα πολλές επιχειρήσεις.
0: Μιλάω για τις εισφορές, για το κόστος εργασίας, το συνολικό, το κόστος της θέσης εργασίας για την επιχείρηση. Σε σχέση με τις εισφορές. Αν, ναι, ναι. αν αληθεύει ότι είναι όντως τριπλάσιο σε σχέση με αυτό που βάζει στην τσέπη του εργαζόμενος. Δηλαδή, αν τα 1.000 ευρώ κοστίζουν 3 χιλιάρικα στον εργοδότη και αν αυτό προβλέπεται να μειωθεί κάπου για να μπορέσει να αντισταθμίσει η επιχείρηση το μισθολογικό κόστος, εν πάση περιπτώσει.
4: Χοντρικά να σας πω, στα 1.000 ευρώ είναι 1,3. Δηλαδή πληρώνεις 2.300 το συνολικό ναι. κόστος. Όσο ανεβαίνεις, θα πας στις 2.000, φτάνεις ακόμα και στις 3 φορές παραπάνω. Προσέξτε εδώ. Οι εισφορές, γιατί όλο αυτό που ακούμε για τις εισφορές αφορά τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Οι εργοδότες έχουν και αύξηση κάθε χρόνο των εισφορών mm-hmm. με βάση το τιμάριθμο. Άρα ναι. αυτό τι σημαίνει, αυτό λέει είναι το μη μισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
4: Το μη μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, mm-hmm. με αποτέλεσμα ο κόσμος ακούει ένα μισθό και δεν ξέρει ότι όταν είναι ένα μισθό υπάρχουν και εργοδοτικές εισφορές.
0: Mm-hmm.
4: Και αυτές είναι πολύ μεγάλες. Άρα η θέση εργασίας, και σωστό το παράδειγμα, αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ στην τσέπη του, στην επιχείρηση κοστίζει 2.300.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το μη μισθολογικό κόστος που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και πρέπει να μειωθεί. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Μια επιχείρηση έχει όλα αυτά τα κόστη, μια μικρομεσαία,
0: ναι.
4: συν του ότι έχει μειωμένο τζίρο. Αυτό φαντάζομαι.
0: Για αυτά δεν ακούσατε κάτι από τα χείλη του Υπουργού. Τίποτα.
4: Απολύτως.
0: Ναι. Δηλαδή, κάτι θετικό που το κρατάτε, ακούσατε για τώρα, για το άλλο.
4: Θετικά για το μέλλον.
0: Ναι.
4: Και επιτρέψτε μου, και η μείωση του καταβολή όταν γίνει μέχρι το 2036, θετικό ήταν το 2036.
0: Ναι.
4: Τώρα μιλάμε για το 2026.
0: Ναι.
4: Και η τεκματή τιμολόγηση που λέει σε 2-3 χρόνια δεν την πάει, και είναι καλό. Να ξέρω
0: ναι.
4: τότε.
0: Ναι.
4: Το θέμα είναι από αύριο το πρωί και μέχρι το τέλος του 2027 ναι. δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό θα να γίνει κατανοητό.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή η ομιλία του Πρωθυπουργού, αν γινότανε του χρόνου, δηλαδή
0: ναι.
4: κάναμε μια προβολή και ήταν τη συνέχιση του Σεπτεμβρίου του 2027,
0: θα λέγαμε
4: να υπάρχουν μέτρα που θα γίνουν σε ένα χρόνο.
0: Θα ήταν ίδια.
4: Θα μετά από 1,5 χρόνο το πρώτο μέτρο
0: ναι.
4: που μας αγγίζει.
0: Μάλιστα. Οπότε θα μπορούσε να είναι η ίδια και του χρόνου. Καρμπών.
4: Ναι. Μόνο ομιλία. Από του χρόνου, να λέω ότι ξέρετε, είναι σαν να έχει προκαταλάβει ο Πρωθυπουργός, αυτό κάνει.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ θα ξανακυβερνάω και σε λέω, ξέρετε, θα σας πω ότι θα γίνει σε 3-6 χρόνια. Η απάντηση ναι. είναι πρέπει να υπάρχουν όμως για να ναι. καταλάβω τα μέτρα σε 3 και σε 4 χρόνια που θα έρθουν όλες αυτές οι ελαφρύνσεις.
0: Πάντως η ανάπτυξη, οι δείκτες μάλλον, για να το πω έτσι, για να κλείσω και με αυτό, οι δείκτες φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Οι δείκτες, οι δημοσιονομικοί, οι μακροοικονομικοί.
4: Είχε πει ένας παλιός πρωθυπουργός ότι τα νούμερα πάνε καλά, οι άνθρωποι δεν πάνε καλά,
0: mm-hmm.
4: επιμερούν οι δείκτες, επιμερούν οι άνθρωποι, προσέξτε. Η χώρα μας, αφού ήταν σε 165 δις το ΑΕΠ και έχει πάει στα 230, ασφαλώς και έχει ανάπτυξη. Μόνο η προανάπτυξη δεν είναι ισόρροπη, δεν είναι οριζόντια.
0: Mm-hmm.
4: Ξέρετε καλά ότι περίπου το 2% σήμερα των επιχειρήσεων, οι πολύ μεγάλες,
0: mm-hmm.
4: παίρνει το κομμάτι το πολύ μεγάλο των τζίρων.
0: Mm-hmm.
4: Παραδείγματος χάρη,
0: mm-hmm.
4: θα διαπιστώσεις εκτόσεις ότι το μεγάλο τζίρο κάνανε τα πολυκαταστήματα, κάνανε οι πλατφόρμες, δεν κάνανε οι μικρομεσαίες. Αυτός που λέει ο Γιώργος μειώθηκε. Άρα, σωστό. Έχουμε ανάπτυξη που αφορά λίγους όμως.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι αποτέλεσμα αυτό που ακούτε συνέχεια, ότι έχουν δημιουργηθεί ολιγοπόλια και καρτέλ. Δηλαδή οι 5 αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ δεν χαρά πάνε, έχουν άκουσα το κερδό.
0: Ναι.
4: Τα δηληστήρια έχουν 5 φορές παραπάνω κέρδη από ό,τι είχαν πριν 3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
4: Άρα αυτό σας αφορά. Δεν αφορά όμως το μικρομεσαίο και τον δεύτερο επαγγελματία. Η ανάπτυξη δηλαδή αφορά μικρό κομμάτι των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
4: Κάτι λιγότερο από το 2%.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε ευκαιρίες, θα ξαναπούμε για το τι γίνεται και
4: καλά,
0: για το πώς επιβιώνεται και εκεί στην Αττική και σε σύγκριση με εμάς εδώ, ποιος είναι καλύτερα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μην νομίζετε ότι θα τα πούμε και με τους δικούς μας, και με τους δικούς μας θα τα πούμε εδώ τις επόμενες μέρες. Βλέπετε ότι όταν μιλάει ο Βαγγελάκης και λέει ότι αυτή η ανάπτυξη που ζούμε είναι ανάπτυξη ολίγων και μετρημένων στα δάχτυλα, ότι καλά πάνε οι δείκτες και οι αριθμοί, αλλά την ανάπτυξη δεν την καταλαβαίνει ο Κοσμάκης, στην καθημερινότητά του. Δεν τα βγάζω από την κοιλιά μου. Τα βλέπουν κι άλλοι όλα αυτά που σας λέω. Πάμε να κάνουμε, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να κάνουμε μια, πάρουμε μια μουσική ανάσα, να διαλέξει εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης το τραγουδάκι που θα μας συντροφέψει τα επόμενα λεφτά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο.
5: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

στο οικονομικό πεδίο, τον Δημήτρη τον Πανοζάχο. Υπήρξε και χρόνια μέλος πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και αυτός τι θα κάνει πολιτικά στο μέλλον, θα το συζητήσουμε. Αλλά κατά βάση θα αναλύσουμε μαζί του πρακτικά, επί του πρακτέου, ποια τα βασικότερα οικονομικά μέτρα από αυτά που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην 90η.

0: Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα-δυο σημεία πολιτικού περιεχομένου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν το γεγονός ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να προαναγγείλει και να εξαγγείλει μέτρα με το αν, εγώ σας το έγραφα εδώ και καιρό στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, ότι τα φετινά τα θα έχουν και ένα αν από δίπλα. Ναι μεν θα, αν βγω δε.
1: Θα.
0: Και αν. Αυτό λοιπόν, όπως σας επαναλαμβάνω, έχει προβάλλει μια ανασφάλεια. Και αν θέλετε και βγαίνει και λίγο εκβιαστικό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν θα σου δώσω 5 τώρα, θα σου δώσω 7, αλλά θα στα δώσω αφού βγω. Ή τα 5 αυτά που περιμένεις, θα στα δώσω αφού βγω. Ψήφισέ με να βγω για να στα δώσω, αλλιώς δεν ξέρω, πα, ζήτα τα από τον άλλον. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι μια κακιούλα.
1: Ρε, ξυπνάδες δεν θέλω. Ακούς.
0: Διότι ακριβώς, ξυπνάδες σου λέει δεν θέλω. Ή θα με ψηφίσεις ή δεν. Το ενδεχόμενο να βγει κάποιος άλλος και να τα πάει καλύτερα ή να δώσει περισσότερα, ας πούμε, το αποκλείουμε, ναι. Και για να πούμε κάποια πράγματα όπως έχουν. Ο Μητσοτάκης δεν φοβάται ότι θα βρεθεί η Νέα Δημοκρατία εκτός κυβέρνησης. Ένα πράγμα που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και στη συνέντευξη τύπου και το έχει πει και άλλες φορές είναι ότι χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται εύκολα. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν φοβάται για την Νέα Δημοκρατία, για την πάρτη του φοβάται. Γιατί τους λέει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην κυβέρνηση. Εγώ μπορεί να μην είμαι. Διότι όταν το άπαν σύμπαν του πολιτικού φάσματος προειδοποιεί και λέει ότι κυβέρνηση με πρωθυπουργό Μητσοτάκη δεν στηρίζουμε, αν χρειαστεί να πάει σε κυβέρνηση συνεργασίας, αν χρειαστεί, αν επιβάλλει ο λαός, που κατά πάσα πιθανότητα το επιβάλλει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, λοιπόν, δεν υπάρχει, παιδιά, περίπτωση ακυβερνησίας. Μην στεναχωριέστε. Δηλαδή αυτό το παραμύθι κάποτε πρέπει να τελειώσει. Τι θα πει ακυβερνησία? Δηλαδή και η Ιταλία που άλλαζε 10 άλλαζε κυβερνήσει, τα πουκάμισα για ένα διάστημα γιατί δεν μπορούσαν να συνεχθούν μεταξύ τους. Εδώ μια φορά, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή κάποιοι συνεννοήθηκαν για 2-3 χρόνια. Γίνανε 5 πραγματάκια. Μπορεί να μην έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε ακριβώς, αλλά δούλεψε η κυβέρνηση Σαμαρά εκείνη. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία, ίδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λένε ότι ήταν καλός πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Με κυβέρνηση συνεργασίας. Αναγκαστικά, με εντολή λαού. Εδώ ο Μητσοτάκης έκανε κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς εντολή λαού. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και τώρα κυβερνάει Πασόκ. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με το δείτε, είναι ένας και ένας όλοι του Σιμίτη.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
0: Και κόμματος. Και του κόμματος και κόμματος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που λέμε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ή το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν στη δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Άρα, αν δώσει εντολή ο λαός για κυβέρνηση συνεργασίας, θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Προφανώς τα

0: Δεδομένα και του εκλογικού νομού λένε ότι χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται. Το πρώτο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ φοβάμαι για τον κύριο Μητσοτάκη ότι το δικό του το όνομα, για το δικό του όνομα ως πρωθυπουργού αυτής της κυβέρνησης θα τεθεί βέτο από πολύ κόσμο. Άρα το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι όχι ότι αν θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση η χώρα, είναι αν θα είναι αυτός ή δεν θα είναι αυτός.
1: Και παρακαλώ, το μαγαζί είναι δικό μου, τι θέλω το κάνω.
0: Βεβαίως. Έχω το παπόνι, έχω και το μαχαίρι, έχω και το καρπούζι, έχω και τον πελάτη. Προσέξτε κάτι, το ξέρει και ο ίδιος ότι... Πολύ φοβάται ότι δεν θα είναι ο ίδιος εκεί. Και το είπε ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου. Με προσέχετε. Το είπε ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου. Τι είπε και τι είπε και στην ομιλία. Ότι λέει μερικοί συμπολίτες μας, λέει, μπορεί στις εκλογές να πάνε για να δώσουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Και πού εντόπισε το πρόβλημα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Το εντόπισε στο ότι λέει το εκλογικό μήνυμα διαμαρτυρίας μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει τη Δευτέρα. Καλέ, τι μας λες? Το εκλογικό μήνυμα διαμαρτυρίας λέει ποιος θα το παραλάβει τη Δευτέρα. Ομολογεί πως φοβάται ότι δεν θα υπάρχει ο ίδιος τη Δευτέρα μετά τις εκλογές για να παραλάβει το μήνυμα.
2: Διότι πώς θα... το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Λέω ότι θα το παραλάβει κάποιος άλλος. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία άλλος θα το παραλάβει το μήνυμα. Πάντως να μην ανησυχεί ο κ. Μητσοτάκης, το μήνυμα θα παραλυφθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραλυφθεί το μήνυμα. Κάποιος θα το παραλάβει.

Και αυτό βέβαια είναι και μια έμεση αναφορά σε όλους αυτούς που δεν έτοιμοι να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Λέει ο Τσίπρας, α, εγώ λέει στις δεύτερες εκλογές θα το πάρω το ματσάκι. Τι λες βρε κακομύρη, πώς θα γίνει το 15-30, κάτι το πήρες το ματσάκι. Το πήρες το ματσάκι πώς, θα γίνεις πρώτο κόμμα. Το τι θα βγάλουν οι δεύτερες εκλογές, κανείς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε την πρωτιά του, ούτε τη δεύτερη θέση, αν την έχει, ούτε την τρίτη, ούτε τίποτα. Ήθιστε, για να σας το πω κι αλλιώς, να σας το αναλύσω λίγο πολιτικά για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πολιτική και στην πολιτική ψυχολογία. Ένα κόμμα, μια παράταξη που όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν στην Ελλάδα πλησιάζει σε μια εκλογική αναμέτρηση το όριο της αυτοδυναμίας και υπολείπεται κατά 2, 3, 4 μονάδες, 5 βαριά. Αλλά συνήθως εκεί ίσως 3-4 είναι το ψυχολογικό όριο, από τις 5 και μετά παίζει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό η δεύτερη κάλπη στις δεύτερες εκλογές αυτό να λειτουργήσει συσπηρωτικά, να απορροφηθούν οι μικροί, να υποχωρήσουν οι μικροί και από το 33 ας πούμε ένα κόμμα να πάει στο 37 και να κατακτήσει την αυτοδυναμία με βάση λέμε τον εκλογικό νόμο, έτσι. Στο σενάριο που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι αυτό. Αυτό που συζητάμε είναι για το κατά πόσον η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να πλησιάσει, να προσεγγίσει ή να υπερκεράσει κατά τι το ποσοστό των ευρωεκλογών ή αν θα κυλήσει ακόμα πιο κάτω. Αυτό ανησυχεί και αυτό φοβάται και η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό βλέπετε και τα τραπεζώματα των υπουργών που ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και για τη μετά Μητσοτάκη εποχή. Αν αισθάνονταν σίγουροι και αν ξέρανε ότι όντως έχουν περάσει τον πύχη των 30 και πάνε για 30 φεύγα, όπως προσπαθεί να μας πείσει ένα μεγάλο μέρος του μηδιακού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των δημοσκόπων που παίζουν με τα όρια, δεν λέω ότι είναι ψεύτικες δημοσκοπήσεις, λέω ότι παίζουν τρελά με τα όρια στατιστικού λάθους. Οδηγάνε στις άκρες, δηλαδή. Πώς το λέμε, οδηγάνε, πώς λέμε, η Φεράρι οδηγάει στα διαζώματα, στα ερίσματα. Λοιπόν, υπ' αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, αν το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πιάσει ένα ποσοστό που είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών και πάμε και είμαστε στο 27, εγώ δεν θα πω στο 25 που λένε κάποιοι ή κάτω από το 25, χωρίς καθόλου μπόνους. Εγώ θα μιλήσω για 26,5-27%, δηλαδή να είναι κάτω από το όριο των ευρωεκλογών. Αν αυτό συμβεί, ακόμα και στο ποσοστό των ευρωεκλογών να βρεθεί το 28%, περίπου 10 μονάδες μακριά από την αυτοδυναμία, οι δεύτερες εκλογές θα είναι χειρότερες. Θα είναι ακόμα χειρότερες, γιατί εκεί τελειώνει το παραμύθι της παντοδυναμίας. Γιατί την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διεκδικεί μέσω μιας προβολής παντοδυναμίας. Ότι εγώ είμαι ο παντοδύναμος, ο πανίσχυρος, εγώ είμαι ο ρυθμιστής των πάντων, εγώ είμαι πρωθυπουργός, εγώ έχω ανεβάσει την Ελλάδα και την έχω εξοπλίσει, εμένα σέβονται στην Ευρώπη, εγώ, έχει ένα εγώ μπροστά όλο αυτό το αφήγημα. Αυτό το εγώ σε ένα ποσοστό εκλογών, μια εκλογική επίδοση που θα είναι κάτω από τις ευρωεκλογές, στα επίπεδα των ευρωεκλογών και κάτω, αυτό το εγώ θα καταρρεύσει, παιδιά. Και η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι επίφοβη, διότι εκεί πλέον λειτουργεί αποσυσπηρωτικά. Για πρώτη φορά στα χρονικά θα δούμε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να λειτουργεί αποσυσπηρωτικά. Εκεί ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι θα το πάρω εγώ το ματσάκι στις δεύτερες εκλογές. Ναι αδερφέ, δεν θα το πάρεις εσύ, διότι πολύ απλά ο κόσμος δεν θεωρεί ότι είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις. Και να το πάρεις όμως
άλλη θα είναι η συσχετισμή δυνάμεων. Και εκεί μπορείτε να δείτε μικρότερα κόμματα του 9, του 10%, του 8% να γίνονται, να αποκτούν ρυθμιστική προοπτική. Να γίνονται οι τρίτο-τέταρτοι σε ένα κυβερνητικό σχήμα που να έχει προφανώς μέσα και τον πρώτο, για να συμπληρωθούν τα κουκιά και προφανώς με βασικό, όπως σας είπα, βέτο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός.

καλά, για αυτά που είπε τώρα για κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, εντάξει, τώρα να ασχολούμαστε με κάτι πιο σοβαρό. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει woke agenda, αλλά επειδή όλοι κυκλοφορούμε και όλοι ζούμε και ξέρουμε τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία, η woke agenda υπάρχει παντού, είναι διάχυτη. Θα μου πείτε, είναι επίσημη γραμμή της πολιτείας. Οι νόμοι δείχνουν πως ναι. Τα συμπτώματα πληθαίνουν. Ξέρετε, η woke agenda είναι λίγο μία εκδοχή του political correct. Από το κακό ιστορία ξεκίνησε από αυτό που λέγαμε political correct. Μην πείτε το Βαγγέλντο μου εσύ χοντρό που είναι 15-20 κιλά παραπάνω, δεν είναι σωστό, δεν είναι political correct. Μην το πείτε λίγο αφρατούλη, θα παρεξηγηθεί, θα πληγωθούν τα συναισθήματά του. Από εκεί ξεκινούσε, θυμάστε πως ξεκίνησε το political correct. Το λέτσο, μην το πούμε λέτσο. Είναι απλά επιλέγει, έχει ενδυματολογική, μια διαφορετική ενδυματολογική άποψη. Θέλει τη διαφορετικότητα. Όχι ρε φίλε, λέτσος είναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να μην το βρίσουμε κατά, να μην το πούμε κατά μου τώρα, ρε φίλε, λέτσος. Αλλά τώρα, άμα είμαι με το διπλανό μου, καθόμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Κατσαβουνίδη, έτσι, αράζουμε σε μια στάση λεωφορείου και περνάει ο άλλος και είναι και φοράει μια παντό, μια σαγιονάρα, ένα Nike αθλητικό, που κάμισο χαβανέζικο και το μαγιό από κάτω και πάει βολά στη Τσιμισκή. Δεν τον πεις λέτσο, δεν θα τον πεις. Επίκως, ας πούμε. Έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φοβόμαστε να μιλήσουμε, να φοβόμαστε να είμαστε κοινωνικά ο εαυτός μας, για να μην παρεξηγηθούμε και μας κολλήσουν ταμπέλες που δεν ισχύουν. Αυτά σε ό,τι αφορά την woke agenda. Δεν θα επεκταθώ στο θέμα, διότι ξέρετε, και εμείς που μιλάμε και είμαστε, αισθανόμαστε και λίγο κατά της woke agenda, καμιά φορά παρεξηγούμαστε και θεωρούμαστε ρατσιστές. Δεν είμαστε. Θεωρούν το woke agenda ότι είναι σαν και καλά το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Έχω φίλους που έχουν άλλες επιλογές σεξουαλικές. Ούτε και, και με ενοχλεί, προσέξτε, ενοχλεί καμιά φορά, όχι εμένα προσωπικά, ενοχλεί κόσμο και το καταλαβαίνω πώς μπορεί να ενοχλεί κόσμο. Δηλαδή λέει, λέει ρατσιστικό γιατί διαμαρτύρεται η κυρία που βλέπει ένα ζευγάρι ανδρών να φιλιέται μέσα στη μέση της Τσιμισκή. Εκεί είπε Τσιμισκή με Αριστοτέλους, είναι ένα ζευγάρι ανδρών, περπατάνε χεράκι-χεράκι και φιλιούνται. Λοιπόν, αφήνω το αντιστοιχικό του πράγματος και αφήνω την πρόκληση. Πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε όλοι, το ίδιο θα έλεγα και σε ένα straight ζευγάρι, ένα παλικάρι με μια κοπελίτσα που περπατάνε στην Τσιμισκή και Αριστοτέλους και αρχίζουν να ερωτοτροπούν μέσα στη μέση του δρόμου εκεί που περνά άλλος ο κόσμος. Εντάξει ρε παιδιά, αγαπιέστε, το ξέρουμε. Άλλο να δώσει απεταχτό φυλάκι, κάτι, ναι, αλλά το να αρχίσει να ερωτοτροπεί μέσα στη μέση τη πλατεία, εντάξει, τον άλλο λίγο τον προκαλεί. Πες το ότι μπορεί να ζηλεύει κιόλας. Δηλαδή δεν το σκέφτεσαι αυτό που ζηλεύει. Να έχουμε λίγο ενσυναίσθηση και με αυτό που μπορεί να χαλάει τον άλλον. Έτσι, όπως και ο άλλος πρέπει να έχει ενσυναίσθηση με αυτό που μπορεί να φτιάχνει εμάς. Όλα σεβαστά, όλα ορθά. Έτσι, τώρα το αν θα ξεπεραστεί από τη μία ή την άλλη πλευρά κατά τη ένα όριο, νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε τόσο χοντρό θέμα. Και λέω και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα πλέον. Τα έχουμε με τη σέσουλα. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Τα έχουμε και υπέρ το δέοντος ενδεχομένως. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, κλείνοντας αυτό το ημίωρο. Ακούω πάρα πολύ συχνά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικαλείται τον πατριωτισμό της ευθύνης.
Την είχα ακούσει την ατάκα πατριωτισμός της ευθύνης και της δημιουργίας. Τον πατριωτισμό της ευθύνης και της δικαιοσύνης, πρώτη φορά που τον ακούσαμε από πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ και κανένα χρόνο, 1,5-2, ακούμε συχνά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ατάκα περί πατριωτισμού της ευθύνης. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι διαφορά έχει αυτός ο πατριωτισμός της ευθύνης από τον πατριωτισμό των σκέτων, για να καταλάβω. Τι σημαίνει πατριωτισμός της ευθύνης που ματσαμπουνάνε κατά καιρούς διάφοροι. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός και κάτι υπουργοί και κάτι παραυπουργοί. Τι θα πει πατριωτισμός της ευθύνης. Να μας το κάνουν λιανά, να μας το κάνουν ετυμολογικά. Τι εστί πατριωτισμός της ευθύνης. Αλλά τι θα κάναν δηλαδή οι Έλληνες το 1940 άμα δεν ήταν απλά πατριώτες αλλά ήταν υπεύθυνοι πατριώτες. Ο πατριωτισμός της ευθύνης τι θα υπαγόρευε το 1940 διαφορετικό από αυτό που επέβαλε και υπαγόρευσε ο πατριωτισμός ως σκέτος. Ο πατριωτισμός ευθύνης τι θα ήταν, ας πούμε, να μην στείλουμε τα παιδιά μας στον πόλεμο. Αυτό θα ήταν, ας πούμε, ο πατριωτισμός της ευθύνης. Πάτε Ιταλία λέστε, αυτό είναι πατριωτισμός της ευθύνης. Να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά. Ότι εδώ κάνουμε business τώρα και δεν πρέπει να χαλάσουμε τις business παιδιά με κακό κάρμα. Μην αρχίσουμε τις κόντρες τώρα και τις παραθέσεις και απειλές και δεν συμμαζεύεται. Μα πάλι τα έχεις. Να τα ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, να τα κατευνάσουμε. Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Και ο πατριωτισμός της ευθύνης επιβάλλει ήρεμα νερά, ναι. Ο πατριωτισμός είναι ένας και είναι σκέτος. Δεν υπάρχει ούτε πατριωτισμός της ευθύνης, ούτε της ανευθυνότητας, ούτε πατριωτισμός μπλε, ούτε πράσινος, ούτε κόκκινος. Ο πατριωτισμός είναι ένας και ή τον μαθαίνεις από μικρός ή δεν πρόκειται να τον μάθεις ποτέ σου. Πάμε σε μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα παρέα να υποδεχτούμε και τον Δημήτρη Μπανοζάχο για να μιλήσουμε για τα μέτρα τα οικονομικά αναλυτικότερα.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε εχθές πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ερώτηση που δέχτηκε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά, ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν έχει ασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το μετρό στα δυτικά θα γίνει. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 9 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μυστήριο γύρω από την πτώση 13χρονης από μεγάλο ύψος στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην οδό Μοναστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Αναζητούνται 2 άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης. Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στα Πατήσια. Επίθεση με πυροβολισμούς από 2 αγνώστους με μοτοσικλέτα δέχτηκε ένας 55χρονος τη στιγμή που έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Με ποσοστό ρεκόρ αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το ακροδεξιό AfD κέρδισε εχθές τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε 43,8% υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει το 2021, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Για κακιστή είδηση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο. Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Δημαρέλου. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του μνημείου. Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
6: Ωραία αυτό.
7: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
8: Πάκανα στο λουλί το λουλάκι μας.
9: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
8: Τι λες, μωρέ.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει, χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
8: Τα θέλει και εσένα ο οργανισμός σου.
11: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
12: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
13: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
14: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
15: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε εκεί.

0: Κάποια έχουν αντίκτυπο και κάποια έχουν μόνο κτύπο. Και θα υποδεχθώ για τον σκοπό αυτό τον Δημήτρη τον Πανοζάχο, γνωστό οικονομολόγο της Θεσσαλονίκης, με πολιτική εμπειρία και πολιτευτής ήταν και μέλος πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχει υπάρξει. Έχει δηλαδή, είναι και στο πολιτικό γίνεσθε πολλά χρόνια της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης ο Πανοζάχος, χωρίς να είναι πάρα πολύ μεγάλος βέβαια. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές. Να ευχηθώ καλή πορεία να έχει το ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό ρίζικο στην πόλη. Καλή εκπομπή να έχετε. Νομίζω ότι σε μια συζήτηση μετά τη ΔΕΘ το τεχνοκρατικό σκέλος είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
0: Προφανώς. Και για να μην... επειδή μιλάμε και εμείς βέβαια και με τεχνοκράτες, έχουμε και μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, από το να κάνουμε απολογισμό πολιτικών εξαγγελιών κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά πάντα είναι καλύτερο και πάντα είναι πιο κατανοητό η ειδική ματιά που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος που το κατέχει το αντικείμενο πολύ καλύτερα από ότι το κατέχει ένας δημοσιογράφος. Θέλω λοιπόν καταρχήν μια δική σου πρώτη αποτίμηση, αν έβαζες έτσι ένα-δυο τίτλους, δύο-τρία bullets στον απολογισμό των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ποια θα ήταν αυτά τα σημεία?
1: Ναι, νομίζω ότι τον απολογισμό τον οποίο θα έβαζα ήταν ότι ήταν μια σειρά από σκόρπια μέτρα. Στόχο είχαν κάθε ένα από αυτά να προσεγγίσει αυτό που ονομάζουμε αντιδράσεις της κοινωνίας για τη φορολογική πολιτική η οποία ασκείται. Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μια συνοχή, μια σειρά και μια στρατηγική σε αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πιθανόν να αποδίδουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μιλάμε για μια σειρά από μέτρα που θα αποδώσουν μετά από ένα, από δύο, από τρία χρόνια. Πάντως,
0: ή θα εφαρμοστούν μετά από ένα, από δύο, από τρία χρόνια.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και το πιο βασικό κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική, μια πολιτική. Δηλαδή η φορολογική και η οικονομική πολιτική που ασκείται κάθε φορά είναι όταν ασκείται έχουν στοχεύσει κάπου. Και αυτό που νομίζω ότι λείπει τώρα από όλα αυτά είναι η συζήτηση.
0: Χάσαμε τον Δημήτρη Πανοζάχο, θα ξαναπροσπαθήσουμε.

0: συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε ξανά στη γραμμή μας τον Δημήτρη Μπανοζάχο. Δημήτρη, σε κόψαμε, κάτι έλεγες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο, ούτε μία αναφορά για την αλλαγή, για την αναμόρφωση, για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού στη χώρα. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στη χώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν παράγεται πλούτος.
0: Και νομίζω ότι έχουμε και από τα χαμηλότερα ποσοστά παραγωγικότητα στην Ευρώπη.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έχουμε και άλλα περίεργα να ξέρετε. Ναι. Και αν θέλετε να σας πω δύο από αυτά τα οποία σχεδιάζονται. Πριν από δύο μήνες βγήκε η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φορολογικά.
0: Ναι.
1: Και έχουν σχέση με τα μέτρα. Προσέξτε λοιπόν. Η Ελλάδα είναι πρώτη στο κόστος της εργασίας. Στα 100 ευρώ που ξοδεύει μια επιχείρηση, ο εργαζόμενος παίρνει το 55,2. Το 44,8 πάει στο κράτος.
0: Τα μισά σχεδόν.
1: Βάζουμε ρεκόρ. Και θα εξηγήσω γιατί. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 37%.
0: Ναι.
1: Αν από το 44 πέφταμε στο 37, αυτό σημαίνει ότι στα 1000 ευρώ κόστος ο εργαζόμενος θα έπαιρνε 70. Στα 1500 ευρώ και μετράμε τα ένσημα, θα έπαιρνε αυτόματα 105. Οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται ή έχει εξαγγελθεί στη ΔΕΘ θα περίτευε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μικρότερες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και το δεύτερο στοιχείο, για την είπα για τον παραγωγικό ιστό, πάλι από την ίδια έκθεση,
0: ναι,
1: είναι ότι είμαστε η τρίτη χώρα από πάνω δυστυχώς που δίνουμε ερεθίσματα στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους να μην εργάζονται, που προτρέπουμε να μην εργάζονται. Δηλαδή υπάρχουν αντικίνητρα, είτε αυτό λέγεται η θεωρία των επιδομάτων, είτε αυτό λέγεται

0: η αυξημένη φορολογία, είμαστε στο 64,6%, μας περνάει η Ιταλία.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Θα σε ρωτήσω μετά για κάτι που αφορά ένα ποσοστό που το έχω δει πρόσφατα και το είχε σχολιάσει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, αλλά θέλω να το δούμε στο τέλος αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω για επιμέρους κάποια ζητήματα. Έχουμε μια εξαγγελία προκαταβολής, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως από το φορολογικό έτος το 2028.
0: 27.
1: Το 27, ναι. Για το 28.
0: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τα νομικά, στα νομικά πρόσωπα νομίζω ότι σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Να εξηγήσω, ενώ ετεροχρονισμού.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσω. 5% ετησίως για να φτάσει από το 80 που είναι σήμερα στο 50. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: 2036.
0: Άρα σημαίνει το έχουμε τρίτη να ξέρετε την πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστεί είναι το 2034. Το 2033 θα είναι το τελευταίο 5%, άρα τον Ιούνιο του 34. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεφύγει.
1: Είναι δύο κυβερνήσεις μετά. Είναι, έχουμε για υλικό για 5 δεύτερα.
0: Νομίζω ότι αυτός ο ετεροχρονισμός είναι ασύλληπτος. Είναι ασύλληπτο.
1: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ανακοινώσεις εν 20ης ΔΕΘ και πιάνουν μέχρι την 25η, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Τέτοια μέτρα βέβαια είχαμε και άλλα, γιατί ακόμα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάμε για τον 97, όταν κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει. Και έχουμε πολλά τέτοια. Έχουμε τέτοια
1: για το 27. Το
0: κατάργησε... Ναι, έχουμε για το τέλος κατάργησε επιτιδεύματος, όπου στην Αττική θα πιάσει το 28 και το 29.
1: Ναι.
0: Έχουμε...
1: Καταρχήν αυτό δεν ενέχει. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε σε ένα νομικό κατά βάση βέβαια. Το να λες άλλα ισχύουν, όπως και για τον έμφυα που ισχύει για τους μικρούς οικισμούς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο αντισυνταγματικότητας υπό την έννοια
0: δεν το ξέρω αν υπάρχει στη στιγμή στοιχείο αντισυνταγματικότητας, αλλά να σας πω είναι ένα δεδομένο που στο φορολογικό σύστημα στη χώρα υπήρξε για πολλά έτη και για διαφορετικά σημεία, για διάφορα σημεία. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι και άλλες φορές είχαμε τέτοιες επιλογές να υπάρχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση από περιοχή σε περιοχή. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για εθνικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη γνώμη μου αν κάτι έπρεπε να έχουμε μεροληψία φορολογική είναι να ενισχύσουμε την παραμετώρια.
1: Ωραία, το μηδενικό. Ας πάρουμε κάποια μέτρα που υποτίθεται ότι ξεκινάνε λίγο νωρίτερα. Ας πούμε ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος για τους αγρότες.
0: Τώρα πήγαμε σε μια διαδικασία όπου είδα και ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσω ότι επειδή τα έχω όλα μπροστά μου, θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Αλλά ας πούμε λοιπόν από τη δικασία. Αγρότες. Η εξαγγελία είναι στα 20.000 μηδέν φόρους.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει πολλές εξειδικεύσεις. Γιατί στα 20.000 μηδέν φόρους σημαίνει μπορεί να είναι ένα ζευγάρι και να έχουν και οι δύο από 10.000.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να έχει μόνο ένας.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να έχουν δύο παιδιά, τρία παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε από πέρυσι κλίμακες ανάλογα με τα τέκνα αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Άρα το ποιο είναι το κέρδος από αυτή την υπόθεση θέλει μεγάλη συζήτηση και πρέπει να προσδιοριστεί.
1: Όπως ο Τσίπρας που έλεγε 500 ευρώ επίδομα και ήταν 100 ευρώ το χρόνο για 5 χρόνια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση, δεν το εξειδίκευσε ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα το εξειδικεύσουν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια έκπληξη 1.183 ευρώ. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αν κάποιος έχει δύο παιδιά δεν ισχύουν αυτά. Άμα δεν είναι κάτω των 30, τότε είναι, εννοώντας γιατί έχουμε άλλο φορολογικό συντηρητή, τότε είναι βέβαιο ότι δεν ισχύει. Θέλει όμως μια εξειδίκευση.
1: Ναι.
0: Επίσης, η ιστορία του φόρου στους τρίτεκνους μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό θέλει συζήτηση. Εκεί δεν θέλω να σας πω ότι έχουμε κατά τη γνώμη μου μια ακρότητα κοινωνική που αποτυπώθηκε και σε αυτό και πρέπει να λυθεί.
1: Δηλαδή.
0: Θα εξηγήσω. Ακόμα και από τις αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού. Λέει λοιπόν ότι αν είναι τρίτεκνος σήμερα πληρώνει 620 ευρώ και θα πληρώνει 0.
1: Mm-hmm.
0: Άμα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει 15.000 εισόδημα, τότε θα εξοικονομήσει 1.350. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ο φορολογικός νομοθέτης αντιμετωπίζει τα παιδιά διαφορετικά αν συζητάμε για γονείς μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζει και οι ανάγκες των παιδιών εξαρτώνται από την εργασία των γονέων τους και δεν είναι ίδιες.
1: Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζει
0: αυτό στη χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει. Λέγεται κοινωνική ανισορροπία.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι τα παιδιά είναι τεκμήρια.
0: Είναι τεκμήρια, αλλά εδώ έχουμε και ακόμα κάτι. Τα διακρίνουμε σε κοινωνικές ομάδες, όπου προέρχονται. Δηλαδή, αν αυτός δεν είναι ορισμός του κοινωνικού ρατσισμού, τι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αν δεν είναι κοινωνικός, είναι φορολογικός ρατσισμός. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να κλείσει.
1: Αλλιώς υπολογίζονται δηλαδή φορολογικά τα παιδιά του μισθωτού και αλλιώς του ελεύθερου επαγγελματία. Είναι άλλα παιδιά.
0: Σαν έχουμε κοινωνικές ομάδες και τάξεις και έχουν διαφορετικές ανάγκες τα παιδιά.
1: Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε, άμα έχει δύο παιδιά...
0: Το παιδί του περιπτερά και το παιδί ενός μισθωτού δεν παίζουν μαζί στην πλατεία, δεν πάνε μαζί στο σχολείο, έχουν άλλες ανάγκες. Ναι. Νομίζω ότι όποιος ελεύθερος επαγγελματίας
1: είναι προνομιούχο το παιδί του περιπτερά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, τώρα, αν συνεχίσουμε για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή,
1: ναι,
0: να τα πάρουμε λίγο από το χάδι, υπάρχει μείωση στα τεκμήρια. Στο ελάχιστο τη ισότητα.
1: Εγώ δεν την κατάλαβα.
0: Εδώ θέλω να σας... Ορίστε.
1: Δεν την κατάλαβα αυτή την μείωση των τεκμήριων. Ποια τεκμήρια αφορά, ας πούμε, ουσιαστικά.
0: Ναι, κάνει, προσέξτε, όταν πάμε να υπολογίσουμε αυτό το περιβόητο τεκμήριο, τα ελάχιστα ετήσια εισοδήματα, εκεί έχουμε μία προσάυξηση αν κάποιος κάνει μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών των ομοειδών επιχειρήσεων το προηγούμενο έτος και επίσης αν έχει κάποιον ακριβοπληρωμένο εργαζόμενο.
1: Ναι.
0: Τότε στον ιδιοκτήτη αυτής της επιχείρησης αυξάνεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ όμως, κύριε Μωυσή, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή όπως είπατε έχω μια σχετική εμπειρία σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Στη χώρα έχουν να υπάρξει τέτοια τεκμήρια.
1: Ναι.
0: Και το παραβλέπουν όλοι. Το 1994. Μάλιστα ο τότε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας το χαρακτήρισε κεφαλικό φόρο, το χαρακτήρισε φορολογική τρομοκρατία και η ίδια κυβέρνηση που τον νομοθέτησε, η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, το 1999 τα κατήργησε.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Τα ελάχιστα αντικειμενικά κριτήρια έχουν δύο βασικά ζητήματα. Πρώτο, είναι δυνατόν στην οικονομία σε μια επιχείρηση να θεωρείς αδύνατον να μην το αναγνωρίσει τη ζημία? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ζημίες.
1: Αν υπάρχουν,
0: και
1: λέει...
0: το δεύτερο βασικό στοιχείο. Και το δεύτερο βασικό στοιχείο. Ακούμε τα τελευταία 5 χρόνια για ανάπτυξη τεχνολογίας, η εξέλιξη και τα υπόλοιπα. Όλα αυτά έχουν πετύχει. Άλλωστε τα πληρώνουμε εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Όλα τα τεκμήρια. Δεν μπορεί με όλη αυτή την τεχνολογία η πολιτεία να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή. Αν δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, τότε πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν πετυχαίνει.
1: Αυτό το επισήμανε και ο Γιάννης ο Χατζηθεοδοσίου νωρίτερα που μιλούσαμε από την Αθήνα. Ότι ρε φίλε, μας έχεις βάλει εδώ παρόχους για ή τιμολόγιο.
0: Αδε,
1: my data, my sata, my fata. Και μας έχεις ελεγμένους πώς, POS, αυτό, από παντού μας έχεις κυκλωμένους και δεν μπορείς να βρεις τη φοροδιαφυγή, ας πούμε.
0: Είναι απόλυτο. Τώρα με ανοίξατε μια πληγή, ακόμα θα το πω.
1: Ναι.
0: Στον αέρα, ακούστε κάτι. Όχι απλώς είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε παρόχους ηλεκτρονικά τιμολόγια.
1: Βέβαια.
0: Την έκθεση την οποία μνημόνευσα, τη μνημονεύω συνεχώς, γιατί είναι πρωτόπου 1,5 μήνα, η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φορολογικά, να ξέρετε ότι έχει παραδείγματα την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Μάλτα, όχι την Ελλάδα. Και θέλω να σημειώσω δημόσια ότι ούτε το κράτος κερδίζει από τους παρόχους. Ό,τι πληροφορίες είναι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το κράτος θα κερδίζει με την ενημέρωση του My Data.
1: Ναι, αυτό που έχω καταγγείλει...
0: Όλα τα υπόλοιπα, τα ηλεκτρονικά, είναι επιβάρηση λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων
1: που
0: και
1: έχω...
0: δεν επιφέρουν ούτε ενισχύουν την κρατική μηχανή.
1: Εδώ τώρα θα πω κάτι, θα επαναλάβω κάτι που το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, το έχω καταγγείλει μάλιστα, αυτό τον όρο θα χρησιμοποιήσω και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Ότι αυτό που υποχρέωσε με τα B2G τιμολόγια, υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παροχής υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο που δουλεύουν με το δημόσιο. Με φορείς του δημοσίου, με δήμους, με. Χιλιάδες. Λοιπόν, τους υποχρεώνει όλους αυτούς να πληρώνουν χαράτσι σε έναν ιδιώτη πάροχο για να βγάλουν, λέει, B2G, business to government δηλαδή, τιμολόγιο. Γιατί αλλιώς, λέει, δεν θα πληρώνετε. Δεν μπορούσαν δηλαδή πολύ απλά να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε κύριε, αν δεν έχετε ανεβάσει το τιμολόγιο στο My Data, αν δεν έχει mark δηλαδή από την ΑΔΕ το τιμολόγιο, δεν πληρώνετε. Δεν θα μπορούσαν πολύ απλά να το πούν αυτό και πρέπει να κάνουμε το B2G, ας πούμε, για να πάρει ακόμα ένα δωράκι 500 ευρώ το χρόνο, 600 ευρώ το χρόνο ο πάροχος.
0: Είναι πιο ακραίο να ξέρετε.
1: Δηλαδή.
0: Ακούστε λιγάκι. Υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο της προσβολής της χώρας.
1: Ναι.
0: Αν σήμερα αυτή τη στιγμή μπείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, γιατί από εκεί λειτουργεί το σύστημα αυτό που είπατε, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, θα δείτε το εξής φοβερό και ακραίο.
1: Ναι.
0: Ότι αν τιμολογήσετε πουλήσετε αυτοκίνητα. Mm-hmm. Από την Ελλάδα σε μια ελληνική υπηρεσία έχετε ηλεκτροπάροχο. Ναι. Ναι. Αν πάτε και τιμολογήσετε από τη Βουλγαρία, από τη Γερμανία, όχι.
1: Προς την ίδια υπηρεσία όχι. Πάλι.
0: Στην ίδια υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Και στη δημόσια ιστοσελίδα της πολιτείας λέει προμηθευτές εντός Ελλάδος, προμηθευτές εκτός Ελλάδος.
1: Τους προμηθευτές εντός Ελλάδος τους χαρατσώνουμε, ενώ τους προμηθευτές εκτός Ελλάδος...
0: Όπως επίσης να ξέρετε, μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αν διαβάσει την πολιτική απόφαση, εξαιρεί τα τιμολόγια που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αν θέλετε να το ανοίξουμε μια άλλη φορά.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να επανέλθουμε για τη ΔΕΘ.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Επανέρχομαι λοιπόν στη ΔΕΘ. Έχουμε τη δικασία λοιπόν με τα ελάχιστα τεκμήρια, που θεωρώ ότι, okay, μείωσε λίγο τα τεκμήρια, mm-hmm, αλλά το ερώτημα είναι γιατί υπάρχουν. Ή αποδέχεσαι, ή λες ότι έχω κάνει καταπολέμηση προοδευγής, ή αποδέχεσαι την αδυναμία σου. Ναι. Και τέλος πάντων, είναι δυνατόν όλες τις επιχειρήσεις να μην πετυχαίνουν. Δεύτερο ήταν αυτό που είπαμε για την προκαταβολή, που πάμε για τα νομικά πρόσωπα μια εξαετία πίσω. Συζητάμε για το τέλος επιτιδεύματος νομικών προσώπων που ξεκινάει στην πραγματικότητα από το 28 να καταργείται στις επιχειρήσεις. Έτσι, στους αγρότες η θεία αυτό που είπατε, μακάρι, καλό είναι.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που μειώνουν φόροι είναι καλό. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να δούμε απλώς πώς το εννοεί ο Πρωθυπουργός, πώς το εννοούσαν οι τεχνοκράτες.
1: Ναι, τι εννοεί ο ποιητής που λέμε, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια σειρά από μέτρα που εμένα προσωπικά με ενοχλούν. Δηλαδή η υπόθεση του επιδόματος στους συνταξιούχους με ενοχλούν. Όχι
1: τα 400, όχι θα τα πάρουν, γιατί δουλεύουμε υποδηματικά.
0: Γιατί είναι επιδόματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι επιδόματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να είναι μια κοινωνική πολιτική σταθερή. Έτσι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με το θέμα του μισού μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν και αυτή
1: τη αν ξαναβγεί, έτσι, από το 27,
0: ναι,
1: αν.
0: Και θέλω, ναι. Ναι, ναι. Και, θέλω να, και θέλω να έλθω σε ένα ιδιαίτερο στοιχείο που έχει μεγάλη συζήτηση, αυτόν τον νέο κουμπαρά για τα παιδιά.
1: Καλά, αυτό εδώ το θεωρώ τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών.
0: Θέλω να σημειώσω, περιμένω να ακούσω την εκτιδίκευση, να εξηγήσω, ναι, γιατί. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει δυνατότητα οι γονείς να γλιτώνουν φόρους αποταμιεύοντας χρήματα σε έναν ειδικό κουμπαρά για τα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό όμως όπως ανακοινώθηκε στην Ελλάδα, mm-hmm, θέλω να σας πω ότι θέλει περιμένω τις διευκρινήσεις. Να εξηγήσω γιατί. Σενάριο 1. Επειδή θα συμμετέχει το κράτος, mm-hmm, με την υπάρχουσα νομοθεσία, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να κατατίθονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν, δεν το ξέρω γιατί μπορεί να υπάρξει, mm-hmm, και άλλη νομοθεσία. Mm-hmm. Αν αυτό ισχύσει, τότε στην πραγματικότητα θα συζητάμε.
1: Να πω εγώ κάτι, επειδή... Να πω γιατί...
0: Τότε στην πραγματικότητα θα συζητάμε για μία έμεση τεχνική μείωσης, mm-hmm, του δημόσιου ελλείμματος. Θέλω να σας εξηγήσω ότι αυτό είναι μία τεχνική. Όταν συζητάμε για το κράτος έλλειμμα ή πλεόνασμα, mm-hmm, δεν συζητάμε, να ξέρετε, έσοδα μείον έξοδα. Συζητάμε εις πράξεις πληρωμές.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι αν η πολιτεία το ενσωματώσει και το βάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, mm-hmm, στο τέλος το έτος θα εμφανίζει μεγαλύτερα αποθεματικά. Το δεύτερο στοιχείο είναι πώς θα γίνεται η διαχείριση αυτών, γιατί συζητάμε για 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε επενδύσεις, έχουμε φόρεις. Ποιος θα την κάνει, πώς θα την κάνει,
1: λοιπόν,
0: τι απόδοση θα έχει.
1: Να πω εγώ αυτό γιατί το θεωρώ απάτη. Εγώ το κάνω εδώ και καιρό αυτό, εδώ και μερικά χρόνια, για την κόρη μου που είναι 12 ετών. Ναι. Και βάζω, έχω πάει σε μια ασφαλιστική εταιρεία, έχω ανοίξει ένα ασφαλιστικό λογαριασμό και βάζω κλειστά 100 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα, όσα θέλω κάθε μήνα, τα οποία μπαίνουν σε αμοιβαία κεφάλαια, αυτά που έχω εγώ επιλέξει, αυγατίζονται από θεματικό λογαριασμό και όταν θα γίνει 18 χρονών το παιδί θα πάρει ένα ποσό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά θα έρθουν να κάνουν οι γονείς με βάση αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης και εμφανίζει ως παροχή, διότι είτε βάλω 200 ευρώ θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αύξηση, είτε βάλω 500 ευρώ θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αύξηση αυτό στην επεξεργασία, στη διάρκεια των 18, ναι, των 15 χρόνων. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό νομίζω, γι' αυτό και είπα θέλω διευκρινίσεις.
1: Γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι άμα, βάλει 30 χιλιά, άμα έχει βάλει 30 χιλιάρικα το ζευγάρι για το παιδί, θα τα κάνει 60 ουσιαστικά στο τέλος, ναι, η κυβέρνηση.
0: Αλλά δεν μας είπε αν αυτά θα τοκίζονται ή όχι και τι θα αποδείξει.
1: Μα με τον τόκο είναι 60, γιατί άμα υπολογίζεις 100 ευρώ που έφερε το παράδειγμα είναι 21, δεν είναι?
0: Κύριε, συγγνώμη. Αλλά αυτό με τον τόκο θέλει μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Οι τόκοι δεν είναι σπαταίοι. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τους τόκους. Δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα ιστορικά, ναι, κάποιος που να προβλέψει την εξέλιξη των τόκων για μια εικοσαετία, σας παρακαλώ.
1: Καταρχήν εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα βάζει, υποτίθεται, γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι υπολογίζει ένα σταθερό τόκο και ότι θα έρθει, ότι αυτό εξήγηλε για κάτι για μετά από 18 χρόνια. Δηλαδή βάλτε εσύ τώρα, ξεκίνα να τα βάζεις τώρα και κύριε όταν Μωυσή μαζευτούν 30 χιλιάρικα θα βάλω εγώ άλλα 30 μετά.
0: Κύριε Μωυσή,
1: δηλαδή είναι εντελώς ετεροχρονισμένο αυτό.
0: Αν πάμε σήμερα σε μια οικονομική σχολή και πάρουμε τα βιβλία της πολιτικής οικονομίας, mm-hmm, και πηγαίναμε πριν από 20 χρόνια, ναι, θα δούμε μια μεγάλη διαφορά. Ποια είναι? Ότι όταν θα πηγαίναμε πριν από 20 χρόνια θα μας έλεγε ότι το καλάθι των επενδύσεων πρέπει να κάνουμε πολυκερματισμό για να έχουμε μικρό συντηρητή αβεβαιότητας, mm-hmm, και σίγουρα κομμάτι θα βάζεις τα λεφτά σου στα κρατικά ομόλογα και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΣΥΠΑ, γιατί, ναι, εκεί είναι ασφαλής. Το PSI στην Ελλάδα, δηλαδή το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, ανέτυψε μια θεωρία 40 ετών.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα βάλετε. Δεν το σκεφτεί κανείς. Και θέλω να συνεχίσω με το τελευταίο, με ένα ακόμα στοιχείο φορολογικό και μετά θα πω και τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τα έχω σημειώσει. Που αφορά τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι αν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου παίρνουν χρήματα από τη διανομή των κερδών πάνω, mm-hmm, από 60.000, mm-hmm, τότε αντί αυτά να φορολογούνται με 5% ως μέρισμα, θα φορολογούνται με 15%.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό επίσης είναι μια παραπλάνηση. Για ποιον λόγο? Γιατί έξω από τη διανομή κερδών αυτή η διαδικασία, τα στελέχη αυτά μπορούν να πάρουν απεριόριστα δωρεάν μετοχές. Και αφού τις πάρουν, να ξαναπουλήσουν στην εταιρεία. Κάτι που στην πρακτική γίνει. Είναι μια διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση αυτή το 2022 το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Και έδωσε το δικαίωμα στις εταιρείες να μοιράζουν δωρεάν, το επαναλαμβάνω, δωρεάν μετοχές. Άρα, όπου πήραν τις μετοχές οι εταιρείες, αυτά κέρδη τους. Ναι. Έχουν κέρδη, τα κεφαλαιοποιούν, παίρνουν τις μετοχές, τις μοιράζουν ως μπόνους στα στελέχη τους και τα στελέχη μετά αυτά πουλούν τις μετοχές και παίρνουν τα λεφτά. Άρα η ιστορία των αμοιβών των 60.000 είναι πολύ ασήμαντο πράγμα μπροστά στην ιστορία των δωρεάν μετοχών. Και αν κάτι θέλαμε να κάνουμε στη χώρα, έπρεπε να το πανεξετάσουμε. Αυτό είναι η ιστορία των δωρεάν μετοχών.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια θεωρία ότι πρέπει να γίνουμε μια σύγχρονη χώρα, stock option, έτσι λέγονται αυτά τα
1: πράγματα. Άρα ουσιαστικά για άμεσα, δηλαδή για το επόμενο τετράμινο του 26 και για το πρώτο τρίμηνο του 27, το εξάμηνο του 27, τι μας έδωσε ο Πρωθυπουργός?
0: Το μόνο που έγινε στη συζήτηση για το άμεσο αυτό διάστημα επιβεβαιωμένα είναι η μείωση αυτή, ο μικρός περιορισμός στο τεκμήριο,
1: ναι,
0: ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτή η μικρή μείωση που θα γίνει το καλοκαίρι, το 28 θα γίνει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα πάμε στη μείωση του φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην υπόθεση των αγροτών,
1: των αγροτών,
0: μείωση,
1: ναι,
0: που φαντάζομαι ότι θα γίνει άμεσα, και το επίδομα των πολυτέχνων.
1: Ναι, έως 20.000 ευρώ, έτσι. Δεν,
0: ναι,
1: για όλους,
0: ναι, ναι,
1: δεν αφορά όλους.
0: Ναι.
1: Με εισοδηματικό κριτήριο.
0: Όλα τα, ναι, υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για τα επόμενα έτη.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου, το 3.
0: Τώρα, okay. Το πρόγραμμα σπίτι μου όμως. Νομίζω ότι θέλει μια συζήτηση από πού χρηματοδοτείται. Είναι θετικό.
1: Ναι.
0: Λέει ότι θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 27.
1: Το 1 και το 2 πάντως βοήθησαν στην εκτείναξη των τιμών των ενοικίων.
0: Εγώ το θεωρώ, να σας πω κάτι. Κάθε φορά που η πολιτεία βοηθά είναι θετικό.
1: Ναι.
0: Θέλω απλώς να σημειώσω κάτι, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε συνδεμένοι με τα σπίτια μας. Άλλωστε στο παρελθόν λέγανε καλύτερα στο σπίτι, καλύτερα τα λεφτά μου να έχω στα τούβλα έστω και ασουβάντιστα παρά στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας, mm-hmm, και ακινήτων.
1: Ναι.
0: Έτσι, να έχουμε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία διευκολύνει την οικογένεια, δεν ενισχύει την παραγωγική διαδικασία, γιατί μια φορά δημιουργεί ένα app την ώρα που κατασκευάζεται το σπίτι, στη συνέχεια δεν συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως η κοινωνία μας είναι έτσι δεμένη, το αποδέχομαι εγώ ως ένα θετικό μέτρο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα είναι τα επιτόκια εκεί στη διαδικασία αυτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις, αυτές που βάζει, καταρχήν θέλω να πούμε και ένα θετικό μέτρο που το άκουσα για την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Αυτό νομίζω ότι ναι, είναι θετικό. Δεν μπορείς να πεις και γι' αυτό τίποτα.
0: Όχι, είναι θετικό. Και επειδή συζητάμε για τη φορολογία και είπα προηγουμένως ότι στα τεκμήρια πήγα στο 94, εμείς από το 94 αντιγράψαμε μόνο τα κακά. Την αριθμοποίηση είχαμε και τότε να ξέρετε, ναι, σε όλη τη φορολογική κλίμακα. Και αν θέλαμε, και αν η χώρα και η πολιτεία θέλουν να ήταν τίμια με τους φορολογούμενους, έπρεπε κάθε χρόνο να την αριθμοποιεί την φορολογική κλίμακα. Γιατί με τον πληθωρισμό παίρνει κάποιος αύξηση και τα λεφτά τα δίνει στους φόρους, αφού δεν την αριθμοποιείται ανάλογα με τον πληθωρισμό και η φορολογική κλίμακα. Ναι,
1: μία ακόμη...
0: η αριθμοποίηση είναι θετικό μέτρο.
1: Μία ακόμη οικονομική ερώτηση, Δημήτρη Πανοζάχο, και μία πολιτική. Και θα σε αποδεσμεύσω, η οικονομική. Θέλω να μου πεις σε σχέση με αυτή την ιστορία με τους έμεσους φόρους πλέον και με το παραμύθι, ή θα μου πεις εσύ αν είναι παραμύθι ή όχι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει στην κατανάλωση, γι' αυτό και ακριβώς εμείς δεν μειώνουμε ΦΠΑ, δεν μειώνουμε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν. Ένα είναι αυτό που θέλω να συζητήσουμε.
0: Ας ξεκινήσω. Καταρχήν προχθές διάβασα μία μελέτη, κάποιος, δεν θέλω να πω όνομα ποιος, έλεγε ότι μόλις το 20% θα περάσει στην κατανάλωση, στη διαδικασία. Θέλω να εξηγήσω ότι αν δεν περάσει στην κατανάλωση, τότε αυτός που δεν το περνάει πληρώνει πλέον φόρο εισοδήματος. Άρα επίσης θα επιστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι στην πολιτεία. Τρίτο, θα επιμείνωσα. Αν αυτά θεωρούνται πρακτικές μέθοδοι, τότε ο έλεγχος και η τεχνολογία επιτρέπει αυτά τα στοιχεία να ελέγχουν. Ειδικά τη δική μου γνώμη, δεν ξέρω αν θα περάσει το 100%, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θα περάσει στην αγορά. Θέλω να σας πω ότι το θα περάσει στην αγορά θέλει μια συζήτηση και τεχνική χαρακτήρα. Δηλαδή, αν εσείς έχετε ένα κατάστημα εστίαση και σας μειώσουν τον φόρο, μπορεί να μην μειώσετε τις τιμές, αλλά και να μην τις αυξήσετε. Άρα στην πραγματικότητα να απορροφήσετε τον πληθωρισμό που έρχεται.
1: Και ό,τι κερδίσω θα το καταναλώσω αλλού. Οπότε πάλι θα κινηθεί το χρήμα αυτό.
0: Αφού δεν μεταφέρετε τον πληθωρισμό στον καταναλωτή, σημαίνει ότι έχετε μεταφέρει τη μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σόνι και καλά τεράστιες σημειώσεις. Μπορεί να μην είναι μη αυξήσεις τιμών την περίοδο του πληθωρισμού. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αν συζητάμε για πραγματική οικονομία υγιή, τότε όλα αυτά περνάνε στους καταναλωτές. Αν δεν περνάνε, τότε πρέπει να προβληματίσει το οικονομικό επιτελείο μήπως συζητάμε για ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Ειδικά μερικές φορές σε πολυκαταστήματα και τέτοια.
1: Μάλιστα. Και η πολιτική ερώτηση που είχα, υποθέτω ότι φαντάζεσαι ποια είναι. Ακούγεται το όνομά σου μεταξύ των στελεχών από το χώρο της Θεσσαλονίκης που έχουν συνομιλήσει, θα το πω έτσι, με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε ποιο βαθμό ισχύει αν πρόκειται, αν θα σε δούμε να εμπλέκεσαι, εάν και εφόσον βέβαια προχωρήσει ο Σαμαράς στην δημιουργία κόμματος.
0: Βαγγέλη, με συγχωρείτε, τον Νικό, γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Όπως είπες, είμαι ένα όν που η πολιτική είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι, δεν με ταΐζει, δεν με ποτίζει. Δεν έχω καμία οικονομική εξάρτηση από αυτήν τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η θεωρία των αρχαίων Ελλήνων ότι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά, είναι σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι ασχολούμαι. Είναι επίσης αλήθεια ότι έχω μια απόλυτη φιλελεύθερη και εθνική αντίληψη για τα πράγματα που πρέπει να γίνονται στη χώρα και άρα κατά συνέπεια είμαι ένας άνθρωπος, αν κάποιον του αρέσει η έκφραση της δεξιάς, να πει λοιπόν ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζει μια θεωρία της δεξιάς και δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό, ίσως από το θεωρώ και εξ' αυτό. Λοιπόν, σε αυτήν τη διαδικασία είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά τα οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση σήμερα, γιατί θεωρώ ότι η θεωρία της επιδοματικής πολιτικής, ξέρετε, είναι ορισμός του σοσιαλισμού.
1: Έτσι.
0: Αν ανοίξουμε ένα βιβλίο πολιτικής οικονομίας, θα δούμε ότι υπάρχει η καμπύλη της ζήτησης και της προσφοράς. Ο φιλελευθερισμός ενισχύει την προσφορά, πάει δηλαδή και ενισχύει το παραγωγικό μοντέλο για να παράγονται φτηνά. Η ζήτηση με τα επιδόματα ενισχύεται από τον σοσιαλισμό. Και λέω μεταξύ χιούμορ, ως χιούμορ μερικές φορές με τους φίλους μου, ότι αν τα επιδόματα ήταν φιλελευθερισμός, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την αυτόματη μαθητική αναπροσαρμογή το 1980 ήταν πρώτος φιλελεύθερος. Που δεν ήσχε. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι σε αυτήν τη διαδικασία της πολιτικής μου ενασχόλησης, έτσι, επικοινωνώ και με επικοινωνώ και με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και με άλλους πολιτικούς παράγοντες. Έτσι, τώρα, το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, αυτά είναι πράγμα που εξαρτάται.
1: Καλά, είναι εξαρτάται καταρχήν αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο. Έτσι, κατά βάση.
0: Εξαρτάται και από άλλα πράγματα που δεν μπορώ σήμερα να τα προσδιορίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Δημήτρη Πανοζάχος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ, Βαγγέλη,
1: καλή, και θα τα λέμε.
0: Να έχετε καλή πορεία στην εκπομπή.
1: Ειδικά για τα οικονομικά θα τα λέμε. Θα είσαι συμμέτοχος σε αυτή την καλή πορεία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ήταν ο Δημήτρης Πανοζάχος, γνωστός οικονομολόγος και με πολιτική εμπειρία, όπως έχουμε πει. Είστε στο Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσείς ακούτε μετά Χριστόν Προφήτη. Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για σιγά σιγά για το κλείσιμο και προς την αποφώνηση.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1, το ολοκέντρο ραδιόφωνο της πόλης. Η νέα φωνή της Θεσσαλονίκης. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Το Viber της εκπομπής, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, να στείλει μήνυμα 6977 20 10 70.

Λέει ο Κώστας, πες για τη... για το κράτος δικαίου αυτά που είπε, λέει. Λίγο ειρωνικό το εκλαμβάνω το μήνυμα. Κώστα, πρωθυπουργός, είπε ότι η Ελλάδα είναι στα 10 πρώτα κράτη σε ταχύτητα και ποιότητα δικαιοσύνης. Ή ότι θα μπει σε αυτά τα 10 πρώτα κράτη, ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ότι θα κάνει ψηφιακό φάκελο δικαστών, θα έχει τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να παρακολουθεί την υπόθεσή του. Θα διπλασιαστούν οι εξωδικαστικοί, καλά αυτό με τους εξωδικαστικούς, πικρή ιστορία. Επέκταση, λέει, νέος δικαστικός χάρτης, δικαστική δικαιοσύνη κλπ. Τώρα, κατά πόσον το κράτος δικαίου, αυτό το καλύτερο κράτος δικαίου, το περισσότερο κράτος δικαίου, ταυτίζεται με τη διαχείριση σε ΟΠΕΚΕΠΕ και θέμα υποκλοπών, νομίζω το έχει αντιληφθεί καλύτερα όλος ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που έχει ανεβάσει τη διαφθορά ως δεύτερο σχεδόν κριτήριο εκλογικής απόφασης, απόφασης δηλαδή για το πώς θα ψηφίσεις εκλογές, μετά την ακρίβεια.

Και νομίζω ότι ακριβώς αυτές οι υποθέσεις, ο Πικεπέ και ο Ποκλοπών, είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα υποθέσεων που πλήγωσαν το μέσον δημοκράτη, αυτό που λέμε τον δυσαρεστημένο δημοκράτη, που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, περιμένει να αποφάσει στο σκάπου στην άκρη να δει αν και τι θα κάνει. Και μαζί με την ανάπτυξη που πάει σε λίγα χέρια και σε ελάχιστους, είναι τα τρία σημεία που έχουν ουσιαστικά ρίξει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το ψυχολογικό όριο των ευρωεκλογών.

Είδαμε λοιπόν επιδοματικές πολιτικές, μεταχρονολογημένες πολιτικές, δεσμεύσεις για βάθος 3-4 διεθνών εκθέσεων. Δηλαδή τα ίδια που μας είπε φέτος μπορεί να έρθει να μας τα ξαναπεί και του χρόνου, αν εξακολουθήσει να είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές που θα γίνουν το 27. Ή θα βγει κανένας άλλος πρωθυπουργός και θα έρθει να πει «Πρίτς, εγώ δεν τα κάνω αυτά, γιατί σας τα υποσχέθηκε ο άλλος». Επαναλαμβάνω, η λύση στο πρόβλημα θα έρθει πάλι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μέσα από την κεντροδεξιά. Αυτή τη στιγμή κεντροαριστερά δεν είναι σε θέση να αναδείξει κυβερνών κόμμα πολύ δύσκολα. Συγκυβερνών, ναι, και υποπροϋποθέσεις. Συγκυβερνών και υποπροϋποθέσεις.

Φαίνεται και από την κόντρα την τελευταία του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά, τη χθεσινή, με τις βαριές, με τις σκληρές δηλώσεις. Είναι πως οι εκλογές του 27, παιδιά, θα είναι μια κεντροδεξιά υπόθεση. Και ό,τι άλλο, όποιος άλλος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό, αλλά στον αντίκτυπο και στο πώς θα λειτουργήσει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα, θα είναι κεντροδεξιά υπόθεση.

από αυτήν εδώ την εκπομπή, ξαναλέω, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόφορο Φίτης. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξουμε φακέλους και φακελάκια. Θα μιλήσουμε με ονοματάκια. Ήδη σας έχω πει κάποια πράγματα και με ονόματα σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ. Αλλά το επόμενο διάστημα θα ανοίξουμε ένα θέμα, ένα φάκελο που δεν τον έχει ανοίξει κανένας στην Ελλάδα. Δεν τον αγγίζει κανένας στην Ελλάδα, με προσέχετε, όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι στο ραδιόφωνο, όχι στις εφημερίδες, κανένας στην Ελλάδα. Και όποιοι το έχουν ανοίξει, το έχουν ανοίξει επιδερμικά ή το έχουν ανοίξει τόσο τεχνοκρατικά που δεν το έχει καταλάβει κανένας. Εδώ το κάνουμε λιανά. Όπως θα σας τα κάνω όλα λιανά. Και τι εννοώ? Εννοώ το bundling. Bundling. Μία λέξη όμως. Bundling. Τι είναι το bundling? Ένα παραδειγματάκι σας είχα φέρει προχθές, με τα 17 σχολεία που χτίζονται και τα πήρε ένας εργολάβος. Ναι. Αντί να τα πάρουν 17 διαφορετικοί και να δουλέψουν 17 εταιρείες, τα πήρε ένας και παίρνει οι μικρότερες εταιρείες ως υπεργολάβους, με πολύ χαμηλότερες τιμές βέβαια από ότι αν παίρναν το έργο μόνες τους. Τι είναι το bundling? Bundling λέγεται λοιπόν ακριβώς αυτή η διαδικασία της συνένωσης πολλών μικρών έργων και παρεμβάσεων σε ένα, με σκοπό να το πάρει το έργο αυτό ένας μεγάλος εργολάβος. Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλά πεδία. Αυτό που σας έφερα με 17 σχολεία το παράδειγμα είναι ένα μικρό παράδειγμα. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Γίνεται με δικαστικά μέγαρα. Γίνεται με τις φοιτητικές εστίες που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Γίνεται με τα έργα ίδρευσης που γίνονται ανά την Ελλάδα. Ναι. Γίνονται με αποχετευτικά. Γίνεται ακόμα και με θέματα στεγαστικής πολιτικής. Γίνεται με σιδηρόδρομο. Είναι το bundling. Που σημαίνει ότι διαμορφώνω έτσι την αγορά και διαμορφώνω έτσι τα έργα ώστε να πηγαίνουν σε 5-10 εταιρείες με το ζόρι. Θα τις πούμε εδώ με τα ονοματάκια σύντομα. Και όταν λέω σύντομα, όχι σε κανένα μήνα, τώρα, μέσα στη βδομάδα, μην νομίζετε.

Και θα πρέπει κάποτε να απαντήσει η πολιτεία και να απαντήσουν και τα κόμματα πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τον Μπάνλι, γιατί είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάπτυξης που πηγαίνει σε λίγους και κλεκτούς.

Και απορώ πως δεν το έχουν σηκώσει ο τεχνικός κλάδος περισσότερο αυτό το ζήτημα. Οι ενώσεις εργοληπτών, των μικρομεσαίων. Γιατί πρώτοι αυτοί πλήρωνται. Πάνε τα έργα μονίμως σε 3-4 μεγάλα ονόματα κατασκευαστικά της Ελλάδας. Τώρα ξεκινάνε, ας πούμε, και τα μεγάλα, οι μεγάλοι οδικοί άξονες εδώ πάνω. Υποτίθεται έχουν βγει και προσωρινός ανάδοχος. Αμφίπολη. Προσδρομή.

Αυτά να ξέρετε, θα τα βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Διότι θα βγαίνουν οι επόμενες φουρνιές μηχανικών που έχουν μάθει να κοιτάξουν, να στήσουν καμιά μικρή τεχνική εταιρεία, να πάρουν, να ξεκινήσουν έργα περιφερειακά κτλ. Αλλά όχι. Θα πρέπει να πάνε πάλι στους μεγάλους πάντα πλέον. Ή να περιμένουν να μπουν στο ελληνικό δημόσιο. Και ναι, δεν έχω κανένα κόλλημα με τους μηχανικούς. Είναι απλά το αντικείμενο που αφορά αυτόν τον τρόπο διανομής του πλούτου και της ανάπτυξης, πάντα σε λίγους, εκλεκτούς, ευνοημένους, είναι μία μέθοδος. Και θα πούμε σύντομα και με τις άλλες μεθόδους και με τους σούπερ μαρκετάδες, με το εμπόριο τι γίνεται, με τα καύσιμα, είπε δύο πραγματάκια ο Πάνος Ζάχος νωρίτερα, ο Δημήτρης. Νομίζω προσεγγίσαμε με σοβαρότητα, με τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και με μεταδοτικότητα, θέλω να πιστεύω, το τι ακριβώς συμβαίνει με τα μέτρα που ξύγηλε ο Πρωθυπουργός. Και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αυτή τη διεθνή έκθεση, ήτανε εικόνα ανθρώπου που φοβάται ότι αποχωρεί.

0: Όταν προειδοποιεί τον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, μη στείλετε εκλογικό μήνυμα διαμαρτυρίας, γιατί μπορεί να μην υπάρχει κανείς, θα το παραλάβει τη Δευτέρα. Το είπα την πρώτη ώρα, θα το πω και αυτή την ώρα. Αυτό για μένα αποτελεί ομολογία πως ο ίδιος φοβάται πως δεν θα υπάρχει τη Δευτέρα. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, που θα είναι λογικά πρώτο κόμμα με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, να είστε σίγουροι, μια χαρά κυβέρνηση θα προκύψει, ακόμα κι αν οι ενδυνάμοι εταίροι θέσουν ζήτημα πρωθυπουργού ή βάλουν βέτο. Το πρόβλημα λοιπόν του Μητσοτάκη δεν είναι η ακυβερνησία, γιατί δεν θα υπάρχει κυβερνησία, είναι ότι ταυτίζει την ακυβερνησία με τον εαυτό του. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ πρωθυπουργός, οτιδήποτε άλλο είναι ακυβερνησία. Και σε εκβιάζει κιόλας. Είναι σαν εκείνο που έλεγε, δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο άμα γίνει κάτι στις 3 τη νύχτα με την Τουρκία. Άσε αδερφέ, είδαμε μετά από 2 μέρες που το σήκωσε ο ντόκος και τα έδωσε όλα δημόσια στους Ρώσους.
1: Ωραία.

περάσανε 3-4 εκθέσεις σε μία. Και μας υποσχέθηκε βέβαια και τα άλματα όσο 31. Ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας, με αύξηση παραγωγικότητας. Πού ρε παιδιά. Θα μπουν λέει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο βιομηχανικό αυτοματισμό και στην τεχνητή νοημοσύνη. Που τους έχεις βάλει να πληρώνουν παρόχους και ετοιμολόγια για πράγματα που τα έχουν οι άλλοι στην Ευρώπη τζάμπα. Θα προλάβει ο άλλος να ρίξει λεφτά. Θα πάρει, άμα πάρει μπει στην αυτόματη και στην τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι να πάρει μποτάκια να του κάνουν γραμματιακή υποστήριξη. Τα μποτάκια. Τα μποτάκια, όχι αυτά τα μποτάκια που παίρνουμε για φοράμε, τα παπούτσια τα μποτάκια. Τα ρομποτάκια που λέμε, τα bots. Τεχνητής νοημοσύνης.

0: Και βέβαια αυτό που υποσχέθηκε είναι η αναγέννηση πρωτογενού τομέα και της περιφέρειας. Τώρα πώς βαβαδίζει αυτό? Αναγέννηση του τομέα του πρωτογενούς και της περιφέρειας. Και από την άλλη να συνεχίζουν τα ανύπαρκτα ζώα του ΠΚΠΕ να υπάρχουν στην Κρήτη και να επιδοτούνται, γιατί θα επιδοτηθούν και φέτος και όπως πάει θα επιδοτηθούν και του χρόνου και θα επιδοτηθούν καλά, θα επιδοτηθούν γερά και θα πάρουν τα λεφτά που θα έπρεπε να πάνε στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία. Αυτά τα λεφτά φεύγουν από εκεί ή μειώνονται, εν πάση περιπτώσει, δεν φεύγουν όλα και κατευθύνονται στην Κρήτη, σαν ύπαρκτα ζώα.
1: Ωραία αυτό.
0: Είναι για γέλια και για κλάματα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Μείνετε στην συχνότητα. Αποθηκεύστε τη συχνότητα. Αποθηκεύστε και το Viber του Θήτα FM 6977 20 10 70. 6977 20 10 70. Αποθηκεύστε το για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να τα λέμε, να μας διορθώνετε, να μας μπριζώνετε, να μας συμπληρώνετε και να μας ενημερώνετε για το τι γίνεται εκεί, εκεί έξω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε σε μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και ακολουθεί Βασίλης και Χαλιάς. Βασίλη μου, η πρωινή, φεύγουμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ παρουσιάζει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε εχθές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Την πτώση της ανήλικης από μεγάλο ύψος στη Θεσσαλονίκη σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η 13χρονη, η οποία σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στον Βαρδάρη. Αναζητούνται δύο άντρες που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης. Τραγική κατάληξη για 55χρονο Βούλγαρο στην παραλία Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αυστηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στα Πατήσια. Επίθεση με πυροβολισμούς από δύο αγνώστους με μοτοσικλέτα δέχτηκε ένας 55χρονος τη στιγμή που έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία με ποσοστό ρεκόρ αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Το ακροδεξιό AfD κέρδισε εχθές τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε 43,8% υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε καταγράψει το 2021, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Για κάκιστη είδηση έκανε λόγο ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο. Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Γιώργου Δημαρέλου, όπως ανέφερε, ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του μνημείου. Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. της Θεσσαλονίκης.

12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Έρχεται η μεσημεριανή βάρδια στον καφενέ. Βασίλης και Χαγιάς, Θήτα FM 107,1.

0: And here's a story about
1: Γιάννη Κατσαβουνίδη, ηχολήπτη μας, καλημέρα. Αυτό είναι ο τρόπος που θα με αναγγέλει το ραδιόφωνο εφ' εξής.

καφενείο παραμένουν οι θαμώνες, δηλαδή εσείς. Από σήμερα θα έχετε και μια δυνατότητα επικοινωνίας τουλάχιστον βαϊμπερική με τον Θήτα FM στο 6977 20 10 70. Εντάξει, το κάναμε όσο πιο εύκολο μπορούσαμε, έτσι, 6977 20 10 70.

Αλλάζει μόνο λοιπόν ο καφετζής και η καλημέρα που έρχεται από τον Βασίλη και Χαγιά, διότι όπως είπαμε εμείς θα λέμε καλημέρα συνεχώς και όλη μέρα σε έναν τέτοιο τόπο που δόξα τω Θεώ το φως τον έχει τιμήσει. Δεν έχουμε δικαίωμα να περνάμε από τις 12 στις καλησπέρες και τέτοια χαζά.

πριν όμως ανοίξουμε τις εφημερίδες, όχι κυριολεκτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει πριν διατρέξουμε την όποια επικαιρότητα και πριν απ' όλα την αθλητική επικαιρότητα, αφού είπαμε για καφενείο πρόκειται και στα σοβαρά καφενεία οι πρώτες που ανοίγουν είναι οι μεσημεριανές εφημερίδες, ειδικά Δευτέρα μετά από αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Μια αναφορά, ένα κεράκι στη μνήμη των δύο πιλότων που χάθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης, και από όσο μπόρεσα να συζητήσω και να πληροφορηθώ, πρόκειται για μία μόνη

μονάδα της οποίας οι υπτάμενοι είναι ειδικευμένοι, αν μπορώ να το πω έτσι, στις χαμηλές πτήσεις, σε αυτές που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι δεν είναι μονάδα αναχέτησης, αλλά είναι μονάδα η οποία έχει ως εκπαιδευτικό της στόχο να πλήττει αντιπάλους. Οπότε έχουν εξοικειωθεί οι πτάμενοι αυτής της μονάδας με πολύ χαμηλές πτήσεις, μπορούν να περνούν ξυστά από βουνά, ξυστά από το έδαφος, με έναν τρόπο μαγικό, μόνο που εδώ το Σάββατο δεν δούλεψε αυτή η γνώση και η μαγεία, κάτι πήγε στραβά, τώρα προσέκρουσε το φτερό κάπου, διότι όπως βλέπετε στην καταβήθηση που κάνει το αεροπλάνο χάνεται για λίγο, και όταν εμφανίζεται μέσα από αυτό το μακάβριο γεγονός. Παλαιότερα διάβαζα σε μία έρευνα, όπως λένε Γιάννη, ξέρεις τώρα πια όλα τα βαφτίζουν έρευνες, δηλαδή μαζεύονται 10 στο διαδίκτυο, ψηφίζουν κάτι, έρευνα. Αυτό ήταν έρευνα που θα αναφέρω, ότι το πιο αγχογόνο επάγγελμα είναι αυτό του πιλότου. Και σκέψου τώρα ότι η συγκεκριμένη έρευνα, ξαναλέω ήταν έρευνα, ήταν στα χρόνια του 80 που λειτουργούσαν κανονικά οι έρευνες, γιατί τώρα σου λέω έχουν όλες υποκατασταθεί από το διαδίκτυο και από τη διάθεση να δημιουργείται ένας μέσος όρος πολλές φορές άγνοιας και βλακείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κανονική έρευνα για το ποιο είναι το πλέον αγχογόνο επάγγελμα. Όχι, δεν απευθυνόταν σε αναγνώστες ή ακροατές, ήταν μετρήσεις έκκλησης ουσιών οι οποίες συνδέονται με το άγχος. Και πρώτο ήταν το επάγγελμα του πιλότου. Και σκεφτείτε ότι αναφερόταν στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας, που είναι πολύ διαφορετικές οι συνθήκες, εννοώ και ως προς την ταχύτητα, ως προς τα ύψη. Ωστόσο είναι το πλέον αγχογόνο επάγγελμα, διότι το παραμικρό λάθος κοστίζει πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν τώρα με αφορμή αυτό το δυστύχημα του Σαββάτου, είναι υπεράνθρωπο αυτό που κάνουν οι υπτάμενοι. Πραγματικά το θεωρώ, ξεφεύγει από το μυαλό μου τα μάχ που αναπτύσσουν, τα τζις τα οποία πετούν, ανεβοκατεβαίνουν μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Πραγματικά είναι κάτι αξιοθαύμαστο, το οποίο δεν το χωράει ο νους μου, και πάντα σέβομαι και εκτιμώ τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, στους οποίους, από ό,τι μου είπε κάποιος φίλος που έχει τιμήσει τη στολή της πολεμικής αεροπορίας, όταν εισέρχονται μετά τις εξετάσεις στη συγκεκριμένη σχολή, η πληροφορία η οποία τους δίδεται είναι ότι ένας στους 7 από εσάς δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Και πραγματικά έχω και εγώ χάσει φίλο στους εθέρες από ένα από αυτά τα άσχημα περιστατικά της πολεμικής αεροπορίας, και πάντα θυμάμαι αυτό το ένας στους 7 δεν θα επιστρέψει σπίτι του. Σε περίοδο ειρήνης εννοούμε.

φίλος ο οποίος με ενημερώνει για τα όσα συμβαίνουν στην πολεμική αεροπορία, τις απαιτήσεις της, τη διάρθρωσή της, αρέσει τον Chris Ria, αγαπάει τον Chris Ria. Οπότε ευνόητη η επιλογή.

Επόμενα επαγγέλματα, Γιάννη, μια που αναφερόμασταν πριν στα πλέον αγχογόνα επαγγέλματα για τους ανθρώπους οι οποίοι τα εξασκούν. Πάμε πιλότος πριν απ' όλα. Δεύτερο, ανθρακορύχος. Έχεις σκεφτεί, Γιάννη Κατσαβουνίδη, τι σημαίνει να είσαι εδώ 3 μέτρα πάμε κάτω, εκεί πανιτουρίστης στην πυραμίδα του Χέοπος, που πας μερικά μέτρα κάτω και έρπιν, ας πούμε, για να δεις τι συμβαίνει εκεί μέσα, και την κλειστοφοβία τρελαίνεσαι. Σκέψου να είσαι 100 μέτρα κάτω από το έδαφος και να νιώθεις ότι κάθε γκασμαδιά που ρίχνεις μπορεί να γκρεμίσει το σύμπαν από πάνω σου και να πάρει, να μείνει στον τόπο και εσύ και οι συνάδελφοι από γύρω σε κάθε γκασμαδιά, έτσι, και να δουλεύεις επί οκτάωρο και σκληρό οκτάωρο στα σκοτάδια με την απειλή να πέσει όχι ο ουρανός στο κεφάλι σου, αλλά ο Βελίξ, αλλά η γη στο κεφάλι σου.

όντως άλλη μια ανατριχιαστική συνθήκη αυτή του να δουλεύεις εκεί που δεν φτάνει ο ήλιος στα 100 μέτρα κάτω. Πως λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, με τραγούδια σκάβω τούνελ 3.000 μέτρα βάθος. Εντάξει, στις 3.000 δεν φτάνουν οι ανθρακορύχοι, αλλά φτάνουν. Θυμάσαι το περιστατικό στη Χιλή με τους 12 εγκλωβισμένους και τι αγώνας έγινε για τον απεγκλωβισμό τους με αυτή την κάψουλα. Νούμερο 3. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να το συλλάβουμε και αυτό. Του χειρουργού, ο οποίος κάθε φορά που έχει κάποιον μπροστά του στο τραπέζι το χειρουργικό, παίζει μια ζωή. Όσο ανέστητος και να είναι, γιατί είναι γεγονός ότι οι χειρουργοί αναπτύσσουν ένα είδος εντός εισαγωγικών αναισθησίας, με την έννοια ότι αν κάθε φορά σκέφτεσαι πόσο κρίσιμο είναι αυτό που κάνεις για αυτόν που βρίσκεται στα χέρια σου, δεν θα μπορέσεις να δουλέψεις, θα παραλύεις από το άγχος. Οπότε αναπτύσσουν ένα είδος κινησμού και αναισθησίας ακριβώς για να μην σκέφτεσαι τι σημαίνει η δουλειά σου και ποια σημασία έχει για τη ζωή και του ανθρώπου στο κρεβάτι αλλά και των συγγενών του. Και νούμερο 4, χειρουργός οδοντίατρος, διότι δουλεύεις με τον πόνο σε πολύ πολύ μικρό πεδίο, απειροελάχιστο πεδίο μερικών χιλιοστών, με συνθήκες πόνου και πόνου που είναι δύσκολο να ανεχθεί ο ασθενής. Ο δημοσιογράφος είναι στο 7. Βέβαια εδώ τώρα όταν λέμε δημοσιογράφος Γιάννη Κατσαβουνίδη, εννοούμε ότι είναι αυτός ο οποίος τρέχει πίσω από την είδηση να την προλάβει, να τη μεταδώσει, να προλάβει να μην του κάνουν κηδεία. Ξέρεις τι λέγεται κηδεία στη γλώσσα του δημοκάνουν κηδεία στη γλώσσα του δημοσιογράφου? Είναι όταν κάποιος προλαβαίνει την είδηση και τη δημοσιεύει πριν από σένα. Όλο αυτό λοιπόν φέρνει και τον δημοσιογράφο σε ψηλή θέση αγχογόνου επαγγέλματος, δηλαδή στη θέση 7, και σκέφτομαι ότι από τις 7 πρώτες σε αγχογόνες εργασίες έχω κάνει τις 2, έτσι.

Και ο παδός του Άρη είναι αχωγόνο επάγγελμα για να ανοίξουμε και τα αθλητικά μας. Διότι αυτό που ζήσαμε προχτές με τα 5 γκολ και βάλε θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν κάτι που μας δημιούργησε μεγάλο ζόρι. Δεν ξέρω αν μας δημιουργεί άγχος, μάλλον για την επόμενη Κυριακή, οπότε και αγωνιζόμαστε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ χθες φιλοδωρήθηκε με 3 γκολ, απλώς αυτός έχει το άλοθη που σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι δεν του δόθηκε ένα πέναλτι στο 1-0, ενώ έχανε 1-0. Και έχουν πάρει φωτιά τα βίντεο, οι αναλύσεις, αυτό πάλι που μπορεί να αναλύουν μια φάση, έξισε το γόνατο, πήρε το πόδι. Εν πάση περιπτώσει, αν για την ήττα του ΠΑΟΚ για το 3-1 υπάρχει σαφώς το άλοθη του πέναλτι που δεν δόθηκε, για την ήττα του Άρη, Γιάννη Κατσαβουνίδη, ομοειδεάτη, έχω να πω ότι δυστυχώς δεν έχουν ιδρυθεί δικαστήρια εγκλημάτων κατά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή πως ήταν, είναι τα δικαστήρια στη Χάγη, παλιότερα στην Ιρεμβέργη, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είχα πάντα την άποψη ότι οφείλουμε να ιδρύσουμε άλλες δύο ανάλογες δικαστικές μονάδες, άλλους δύο ανάλογους δικαστικούς θεσμούς. Ο ένας θα είναι για εγκλήματα κατά του πολιτισμού και θα συνεχίσουμε σε αυτό το 2ωρο 12 με 2 του Θήτα FM να έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ζητήματα του πολιτισμού, και άλλος για εγκλήματα κατά του ποδοσφαίρου. Εκεί θα εναγόταν ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο ας πούμε πρόεδρος του ΆΡ, γιατί κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης στον ΆΡ, είναι τα πάντα έτσι, και προπονητής και Γρήγορος Κουβάς, είναι όλα αυτά μαζί, ο οποίος άφησε την ομάδα. Ρε εσύ Γιάννη, φεύγω ένα μήνα, κάπου τον Ιούλιο φεύγω για Ινδονησία. Επί ένα μήνα άκουγα πάρε center back, πάρε center back, πάρε center back, πάρε center back. Λες δεν μπορεί, άμα γυρίσω κάτι θα βρω στα back. Γίνεται να συνεχιστεί αυτή η γύμνια. Γυρίζω. Επί ένα μήνα πριν αρχίσουν εδώ τώρα τις τελευταίες 15-20 μέρες, ό,τι ανοίξεις, ραδιόφωνα, διαδίκτυα, εφημερίδες, οτιδήποτε, πάρε center back, πάρε center back, πάρε center back. Τίποτα. Δηλαδή σε σημείο να λες, μπα δεν μπορεί, πείτε τρολάρει ο Καρυπίδης. Και δεν πήρε. Και να το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα για την προχθεσινή εμφάνιση, αποτέλεσμα του Άρη, είναι να είχαμε να λέγαμε αν πήγαινε η μπάλα λίγο δεξιά, αν ο Γιαννιώτας εκείνη τη φάση, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Η ομάδα κατέβηκε γυμνή, θεόγυμνη, στις διαθέσεις της ΑΕΚ, που φάνηκαν και πολύ άγριες.

Την Joan Jett ξέρεις γιατί τη βάλαμε μουσική. Είναι ωραία εδώ η Χολύπτες ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, επειδή είναι και εκεί της γειτονιάς μας. Χαριλιωτάκη αμέσως απάντησε, είναι η δεύτερη φορά που περνάει δύσκολο τεστ ο Joan Jett. Αφού μιλούσαμε για Χαριλά, λέω άντε να ρίξουμε μια Joan Jett. Και πραγματικά γνώρισε δεκαετία του 80, ούτε κατάλαβαν εκεί ποια μας ήρθε, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη στάρ. Παρόλα αυτά, θυμάσαι πως γίνονταν οι συναυλίες τότε στο Χαριλάου, έτσι, με έναν προβολέα όλο και όλο, που το στείλαν πάνω από μία κάτι σαν σκηνή εκεί πέρα. Προς τη θύρα 3, αν θυμάμαι καλά, ήταν στραμμένη η σκηνή. Ο Γιάννης άκουγε τα soundcheck, ήταν μαθητής δημοτικού. Εγώ πήγα στη συναυλία. Ήταν από τις μέρες δόξας του Χαριλάου, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, όλο και λιγότερες γνωρίζουμε εκεί στο Χαριλάου ως μέρες δόξας. Ναι, ακριβώς. Joan Jett, Joe Cocker, έτσι. Joe Cocker πάτησε Χαριλάου, στο γρασίδι του Χαριλάου. Αριανάκι. Αριανάκι ο Joe Cocker.

Για αγκανάκια και μύτο 6977 20 10 70. Είναι ο τρόπος για τη Viber, ή μάλλον ο αριθμός για τη Viber επικοινωνία. Και στη συνέχεια θα δούμε, αφού περάσαμε από τα κυριολεκτικά και τα μεταφορικά δραματικά του Σαββατοκύριακου, είναι επόμενο την επικαιρότητα, στην επικαιρότητα να κυριαρχεί η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού επιτελείου στη Θεσσαλονίκη. Όλα σχολιάστηκαν, όλα αναλύθηκαν, γι' αυτό και εγώ, προσπαθώντας σε κάθε ανάλογο δίωρο να περνάω λίγο στις πιο, ας το πω έτσι, κρυμμένες γωνιές των ειδήσεων και μέσα από αυτές να προσπαθούμε να δούμε και να φωτίσουμε μια διαφορετική διάστασή τους, από όλα αυτά τα οικονομικά και λοιπά, καλά δεν γελιόμαστε, τα οικονομικά θα κρίνουν τις επόμενες εκλογές, όπως και όλες τις εκλογές. Μακάρι κάποια στιγμή, αφού αναφερθήκαμε και στο θάνατο των δύο αεροπόρων, τα εθνικά ζητήματα να έπαιρναν τέτοια διάσταση και τέτοια ισχύ που πραγματικά να έκριναν εκλογές. Αλλά δυστυχώς, ενώ στα λόγια παίρνουν πολύ μεγάλο μέρος και από το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και από το ενδιαφέρον του κοινού, όταν έρθει η ώρα της κάλπης ψηφίζουμε με ευρώ.

και στη θέση των ψηφοδελτίων ευρώ πέφτουν, ανάλογα πόσο ικανοποιημένος ή απογοητευμένος είναι ο πολίτης από την οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης. Και δεν είναι και τυχαίο ότι ακόμη και ο Αντώνης Σαμαράς στον επίλογό του, στην τοποθέτησή του, πρόταξε το «θα μείνεις στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας». Ωστόσο, εμένα με ξένησε μια άλλη αντίφαση σε όλες τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη μια εκθίασε την τεχνητή νοημοσύνη, την λεγόμενη AI, και υποτίθεται ότι θα εκπαιδευτούν και οι υπάλληλοι του δημοσίου πολύ εντατικά στη χρήση και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την εργασία τους. Γενικότερα η όλη τοποθέτηση με προειδέασε για μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης στην οποία εισερχόμαστε. Προσωπικά δεν είμαι καθόλου χαρούμενος γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει στο όνομα της προόδου μπορείς να αναφερθείς σε αυτό. Και την ίδια στιγμή αυτοεπενέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης για τον αποκλεισμό των ανηλίκων από όλο αυτό το ψυχοφθόρο διαδικτυακό σύστημα, να το ονομάσω έτσι. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη μια αυτό το σύστημα μπορεί να αποτελεί εφαλτήριο προόδου, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια αναγκαιότητα. Δυστυχώς πάρα πολλές από τις συνθήκες με τις οποίες αναγκαζόμαστε να συμβιώσουμε, οι περισσότερες δεν είναι επιλογή μας, αλλά κάποια στιγμή την καθιστούν επιλογή μας. Δηλαδή μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το θέλουμε αυτό.

Από την άλλη, τα μέτρα για τη χρήση τους από τους ανηλίκους δείχνουν ότι πρόκειται για μια ουσιαστικά επικίνδυνη διαδικασία η επικοινωνία με όλο αυτό το σύστημα, και πραγματικά είναι η ώρα, ακόμη και οι επόμενες κυβερνήσεις, εννοώ αυτές οι οποίες διεκδικούν την Πρωθυπουργία και την κυβέρνηση, να ασχοληθούν λίγο πιο συστηματικά με το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σημασία, η επιρροή και η επίδραση που έχει στις ζωές μας και πώς μπορεί αυτή να μην ξεφύγει. Θα μου πείτε και θα έχετε όλο το δίκιο με το μέρος σας, καλά, εμείς θα το ρυθμίσουμε αυτό. Θέλω να πω, εδώ πρόκειται για μια επικίνδυνη καταπλακωτική παγκοσμιότητα, δηλαδή πρόκειται για μια χιονοστιβάδα η οποία έρχεται και θα καταπιεί τα πάντα, και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά. Καταρχάς, υπάρχει η ατομική ευθύνη σε όλα και ο καθένας μπορεί να αντισταθεί με τον δικό του τρόπο σε ό,τι αισθάνεται ότι είναι υπονομευτικό και επικίνδυνο. Σαφώς. Αλλιώς ο πολίτης πάβει να υπάρχει. Εάν ο πολίτης γίνεται αντικείμενο χρήσης, όπως είναι το διαδίκτυο και όλα αυτά, τότε χάνει και την υπόστασή του. Πέρα από αυτά όμως, ο καινούργιος κόσμος που κτίζεται είναι το ίδιο επικίνδυνος με την ακρίβεια. Δηλαδή, σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις θεωρώ ότι, δεν ξέρω πότε θα συμβεί, αλλά θα πρέπει να συμβεί, θα αναδειχθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μείζον ζήτημα του πώς κάθε διοικητικός εξουσιαστικός μηχανισμός, ένας από αυτούς είναι και η εκάστοτε κυβέρνηση, θα αξιοποιήσει, εν πάση περιπτώσει θα συνεργαστεί, θα συμβιώσει και μαζί με αυτήν και οι πολίτες της χώρας με αυτή την καινούρια και ίσως θλιβερή πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Δίπλα στη θλιβερή πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης με την οποία πρέπει να συμβιώσουμε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να καταγραφεί ως θλιβερή πραγματικότητα, πάντως μία πραγματικότητα σίγουρα, το γεγονός της ανόδου του AfD στις εκλογές που έγιναν στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt. Και αυτές οι εκλογές για την, ας το πούμε, κυβέρνηση αυτού του κρατηδίου, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η πρωτεύουσα της παλιάς Προσίας, μην μπερδεύουμε την Προσία με τη Ρωσία, άσχετο αν στη συνέχεια αυτή η περιοχή περιέπεσε στα χέρια των Ρώσων με βάση τη διαίρεση η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία και που ουσιαστικά εντάχθηκε στην Ανατολική Γερμανία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κρατήδιο το οποίο θα θεωρούσε εαυτόν ρηγμένο από τις κεντρικές κυβερνήσεις της Γερμανίας και αυτό το ανταπέδωσε το συγκεκριμένο κρατήδιο με μια σφαλιάρα στον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου αποδεικνύεται ολίγιστος και ο οποίος αδυνατεί να σηκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η χώρα του για την Ευρώπη. Κακά τα ψέματα, ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία έχει, αντανακλάται και σε μας, έχει επιπτώσεις και επίδραση και σε μας. Και αν όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε στη Γερμανία δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει από ένα πρώην ανατολικό τμήμα της χώρας, δηλαδή ενταγμένο στην Ανατολική Γερμανία του Χόνεκερ, αλλά αυτή η αντιστροφή των ποσοστών μεταξύ του CDU, το οποίο είναι το κόμμα του Μέρτς και το οποίο έφτασε από το 37% των προηγουμένων εκλογών στη Σαξονία στο 18% τώρα, με αντίστροφη πορεία του AfD, δηλαδή του ακροδεξιού, να μην πούμε φασιστικού κόμματος, σηματοδοτεί πολλά και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει από εκεί, διότι η ιστορία της εξισορρόπησης των δύο Γερμανιών και της αποκατάστασής τους ως ενιαίο κράτος που ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ουσιαστικά δεν έχει κλείσει ποτέ. Η ιστορία αυτή είναι το μεγαλύτερο ξεπατοκάλαθο, όπως το λένε Γιάννη, ξεπατοκάλαθο, έτσι, αυτό που δεν έχει πάτο, το καλάθι που δεν έχει πάτο, όπου η γερμανική πολιτική και οικονομία ρίχνει συνεχώς χρήματα, συνεχώς, είναι το μόνο κεφάλαιο το οποίο δικαιολογείται να μην είναι ανακοινώσιμο στους Γερμανούς πολίτες, δηλαδή το τι στήχησε η ένωση των δύο Γερμανιών. Φυσικά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μερικά 3 εκατομμύρια, τα οποία ποτέ δεν θα μάθουμε πόσα ήταν, αλλά και που ένας επισκέπτης, ειδικά του Βερολίνου, διακρίνει ακόμη τις στραφές των δύο αυτών ομάδων πολιτών, δηλαδή των κατοίκων της Δυτικής και των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας. Σαφώς λοιπόν στην Ανατολική Γερμανία είναι πιο υποβαθμισμένες οι συνθήκες και οικονομικά και πολιτιστικά, κάτι που θεωρώ ότι αντανακλάται στο αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt.

Θέλουν αυτοδυναμία κι αυτοί εκεί πάντως, έτσι όπως ο Μητσοτάκης λέει, α, δεν πάμε κυβερνήσουμε, ξαναγίνουν εκλογές. Αυτό που λίγο πολύ εκτιμήθηκε ως η τοπάθεια του Μητσοτάκη, να που κάναμε αυτή τη σύνδεση, διότι το AfD λέει θα κυβερνήσουμε αυτοδυνάμως, άντε με τη Σάρα Βάκενχεντ, αυτή είπε, δεν τη θυμάστε, Ντερλίνκε, έτσι, δηλαδή μερικές φορές οι συμμαχίες είναι κάτι πολύ περίεργο και αξεδιάλυτο και είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το πώς και γιατί συμβαίνουν, όπως εν προκειμένου η ενδεχόμενη συμμαχία του AfD με την Σάρα Βάκενχεντ του Ντερλίνκε, έτσι, από εκεί κατάγεται. Εν πάση περιπτώσει, για να το μεταφράσουμε στα πιο δικά μας, στα πιο εγχώρια, αυτή η κουβέντα του Μητσοτάκη, η οποία θεωρήθηκε ότι προετοιμάζει λίγο πολύ τον εαυτό του για την έξοδο, εμένα μου θύμισε παλιό Σιμίτη, έτσι, τότε που είπε ότι αν δεν με θέλετε και για αρχηγό του κόμματος, φεύγω και από πρωθυπουργός. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων να χάνουν το εξουσιαστικό στήριγμα. Δηλαδή τότε λίγο πολύ ο Σιμίτης τους είπε, κοιτάξτε, αν δεν με ψηφίσετε, εξουσία Πασόκ δεν έχει, θα έρθουν οι άλλοι. Οπότε όλοι συνετίστηκαν και λένε εξουσία πάνω απ' όλα, Uber Alles, να μιλήσουμε και γερμανικά αφού εκεί βρισκόμαστε. Η Λένη Κράβιτς έχει μια γερμανική ρίζα, κάτι έχει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι νομίζω, έχει κάτι, ναι. Να την ακούσουμε.

το ΑΕΒΔΕ, εάν δεν το γνωρίζετε, γιατί το συγκεκριμένο δίωρο έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα διεθνή ζητήματα και καλά όλα τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και με την ελληνική κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και με τον αντίλογο και με όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι το κέντρο του κόσμου, και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, βρίσκεται κάτω από δορυφορική εξάρτηση από μεγάλες ή μικρότερες δυνάμεις, κάτι που διαμορφώνει την πολιτική της. Οπότε δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτή την εξέλιξη στην Γερμανία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ανάδειξη σε πρώτο κόμμα στις εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Άνχολτ. Δεν είμαι και καλό στα γερμανικά, δεν ξέρω αν αυτό το Σαξονία το ξέρουμε παραδοσιακά, το άλλο Άνχολτ κάπως έτσι γράφεται πάντως. Και ουσιαστικά πρόκειται για έναν κομματικό σχηματισμό του 2014 από τον ιδρυτή Λούκε, που στην ατζέντα του ο συγκεκριμένος κομματικός μηχανισμός έχει, πριν απ' όλα, είναι έξω οι μετανάστες. Δεύτερον, έχει ήδη ορίζοντας ριζοσπαστική δεξιά, άλλοι τους κατηγορούν ως ναζιστές. Έχει μια ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και θεωρεί ότι αν έρθει στην εξουσία θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα για το Ευρώ, και είναι αυτή τη στιγμή η πέμπτη δύναμη στο Reichstag, στο Bundestag, στο Bundestag, τη Βουλή της Γερμανίας δηλαδή. Αλλά επίκειται σεισμός, δηλαδή επίκειται άνοδος του ΑΕΦΔΕ, κάτι το οποίο αυτός, ναι, είναι τρομοκρατημένος, ο Μέρτς, από την άνοδο του ΑΕΦΔΕ. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης, όπως αναλύθηκε ή συζητήθηκε, εμφανίστηκε τρομοκρατημένος, αλλά ο Μέρτς είναι σίγουρα τρομοκρατημένος από αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία και έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, με την ουσιαστικά αδρανή πολιτική του και την παράδοση ενός μεγάλου μέρους αυτής στους οικολόγους και κυρίως του ενεργειακού τμήματος. Δηλαδή ήταν πρόταση των οικολόγων αυτό στο οποίο μετά σύρθηκε όλη η Ευρώπη, η ενέργεια να γίνει αντικείμενο χρηματιστηρίου, και μετά ήρθε ο λογαριασμός, διότι μετά ήρθε η Ουκρανία. Και εκτιμώ προσωπικά, φαντάζομαι και αναλυτές πολύ εγκυρότεροι εμού, ότι ο λόγος της ανόδου του ΑΕΦΔΕ στο συγκεκριμένο κρατήδιο έχει να κάνει με την διαιώνιση πια, διότι περί αυτού πρόκειται, του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία στοιχίζει πάρα πολύ στη Γερμανία από πολλές απόψεις, και τραπεζικά και ενεργειακά.

Μια χαρά τα είχε στρώσει η Μέρκελ, η οποία λόγω της καταγωγής της ήταν από την εκεί πλευρά της Γερμανίας, έτσι, εκεί μεγάλωσε, ήξερε πάρα πολύ καλά την πολιτική της Ρωσίας. Όταν μεγάλωσε, αυτή ήταν ένα σοβιετικών σοσιαλιστικών δημοκρατιών, αλλά εν πάση περιπτώσει ήξερε πάρα πολύ καλά την πολιτική της Ρωσίας, τη γνώριζε από μέσα, μπορούσε να μιλάει τέτα τέτ και φάτσα με όλους αυτούς της ρωσικής δημοκρατίας, και έτσι ανέπτυξε τις σχέσεις που ανέπτυξε, κυρίως ως προς την ενεργειακή εκμετάλλευση εκείνης της έκτασης, αλλά και την τραπεζική συγχρόνως, έτσι, δηλαδή είχε και τις τράπεζες της Ουκρανίας από τη μια, είχε και πολύ καλές σχέσεις με τη ρωσική ενέργεια από την άλλη. Μια χαρά ευημερούσε η Γερμανία, ψιλοευημερούσε και η Ευρώπη πλην Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα είχε τα δικά της. Τώρα

Θα επιστρέψουμε στα καθημάς στο δεύτερο μέρος με τη μεσολάβηση των Tears for Fears, της Χριστίνας Στεφανίδου και του Δελτίου στο Θήτα FM 107,1. Ο Βασίλης Κεχαγιάς θα επανέλθει με πιο οικεία ζητήματα, όσο οικεία είναι η Ιαπωνία, έστω και ως τιμόμενη χώρα.

0: ζω. Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε εχθές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εφαρμογή τους αναμένεται από τον προσεχή Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Ξεκινά και πάλι σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο επίκεντρο υπερασπιστικοί ισχυρισμοί. Στη συνέχεια θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για το περιστατικό με την πτώση ανήλικης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στον Βαρδάρη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να βρεθεί με άλλο δαπό. Τραγική κατάληξη είχε 55χρονο στην παραλία Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση, επισήμανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος. Για ανάδειξη του μνημείου κάνει λόγο από την πλευρά της η εταιρεία παραγωγής. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, νίκη της ακροδεξιάς στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ συγκέντρωσε 43,8% χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Αβέβαιο το αύριο καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Τη στήριξή τους στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα εκφράζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Άμεση καταβολή 50.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες και πλήρη διαγραφή όλων των δανειακών υποχρεώσεών τους αποφάσισαν 4 συστημικές τράπεζες.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στη Βόρεια Ελλάδα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ο George Clooney. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα των φεστιβάλ, να έχουν ανάγκη του στάρ, γι' αυτό και πολλές φορές προβάλλονται και προσκαλούνται ταινίες στα φεστιβάλ, οι οποίες, στα μεγάλα εννοώ, οι οποίες μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα, αλλά θα φέρουν μαζί τους κάποιους από αυτούς τους αστέρες ως πρωταγωνιστές. Οπότε αποκτούν ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων, όχι στα βραβεία, στη συμμετοχή.

Θα έχουμε πάντως ανταποκρίσεις και από την Βενετία και από τη Δράμα. Προς το παρόν θα έχουμε ανταπόκριση από την Ιαπωνία, προσπαθώντας να συνδεθούμε με την περίεργη, πραγματικά περίεργη, παράξενη, πώς να το πω, κουλτούρα αυτής της χώρας, η οποία και ξεχωρίζει, αλλά και θεωρώ ότι είναι η πιο επιδραστική κουλτούρα στους ταξιδιώτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ιαπωνία. Δηλαδή, αν άλλο πράγμα, πηγαίνω ένα ταξίδι, κάνω τουρισμό, επισκέπτομαι ταξιοθέατα, γνωρίζω κόσμο, γνωρίζω ό,τι μπορεί να περιέχει μια χώρα, και άλλο πράγμα, αυτή όλη η επίσκεψη επιδρά επάνω μου, μου αλλάζει τον τρόπο σκέψης, μου αλλάζει την άποψη που έχω για τον πολιτισμό και για την κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι από τα ταξίδια που μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτόν τον πλανήτη, δύο είναι οι κουλτούρες οι οποίες μπορούν να αφήσουν έντονο το στίγμα τους επάνω σου και να σε βάλουν να σκεφτείς με διαφορετικό τρόπο αυτόν τον κόσμο. Η μία από αυτές είναι η Ιαπωνέζικη.

Η Ιαπωνία έχει πολλές παραξενιές που δεν ξέρω αν ξεκινούν από το διαφορετικό θρησκευτικό παύλα κοινωνικό σύστημα το οποίο τη διατρέχει, διότι ας πούμε ότι βρίσκεται στον αστερισμό του συντοϊσμού ή του βουδισμού η Ιαπωνία, επειδή δεν πρόκειται για μια εξαποκαλύψεως θρησκεία αλλά για μια πίστη η οποία έχει να κάνει περισσότερο με την τιμή προς τους προγόνους αλλά και προς τους συνανθρώπους, νομίζω ότι καμιά άλλη κουλτούρα σε αυτόν τον κόσμο δεν αποδίδει τέτοιο σεβασμό στους γύρω, στους συνανθρώπους. Δηλαδή οτιδήποτε δομείται στην ιαπωνική κοινωνία πριν απ' όλα μεριμνά, ώστε να μην φύγεται ο διπλανός.

Έχει ρίξει πολύ με αυτό το χαλί, Θανάση. Έχει ρίξει πολύ τη διάθεσή μας. Βάλε Terry Hall και Forever Jay. Να ανεβούμε λίγο και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, τα περί Ιαπωνίας.

φαντάζομαι ότι τώρα που οι Ιάπωνες χόρεψαν ποντιακά, έτσι, κάτι τέτοιο έπραξαν, εδώ στο σταθμό θα έχουν χαρεί περισσότεροι. Βλέπω, εκτός από τα ονόματα των ηχοληπτών που παραπέμπουν όλα σε πόντο, βλέπω εδώ τώρα και τους αθλητικούς που ήταν το Σαββατοκύριακο. Ο Παντελίδης, ο Διπλοίδης, ο Σπυρίδης, λέω μερικούς. Εν πάση περιπτώσει, οι Ιάπωνες οι οποίοι ξέρουν να σέβονται και τους διπλανούς τους και αυτούς που τους τιμούν, καλή ώρα τώρα η Θεσσαλονίκη, είναι μια καλή ευκαιρία όσο γίνεται να γνωρίσουμε την κουλτούρα αυτού του τόπου και όσο γίνεται κατά ένα εκατοστό έτσι να πάρουμε μερικά από τα διδάγματά του και τις επιρροές του, να τις φέρουμε κατά εδώ. Καλά, δεν ζητάμε βέβαια, Θανάση, να κάνουν χαρακίρι εδώ οι διάφοροι εγκληματίες του τόπου, γιατί στην Ιαπωνία όταν σου αναθέτουν ένα αξίωμα, επειδή ακριβώς έχεις, οφείλεις να το τιμήσεις στο όνομα της κοινωνίας που σου το αναθέτει, αν αποτύχεις δεν έχει νόημα η ζωή σου. Οπότε από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα τα οποία έχω δει στην Ιαπωνία, καλά πρόλαβα, πήγα πριν γίνει μόδα, έτσι τώρα όλοι είναι στην Ιαπωνία, δεν είναι. Έχω τύχει σε παρέα να λέει μια κοπέλα, θα πάω, πού θα πας εσύ, θα πάω στην Ιαπωνία, λέει, έλα μου ρε σιγά, και ποιος δεν έχει πάει στην Ιαπωνία, λέει, που φτάσαμε ξαφνικά έχει γίνει, και ποιος δεν έχει πάει στην Ιαπωνία. Είπαμε, υπάρχουν και ταξιδιωτικές μόδες, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτές, αλλά τώρα ας πούμε ότι η μόδα μας φέρνει στην Ιαπωνία, στην οποία το κάστρο Χιμετζή, αυτό... Τώρα εσύ είσαι καλό στα κινηματογραφικά. Το Ραν του Κουροσάουα το έχεις δει? Όχι. Στο Ραν λοιπόν είναι, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι το κάστρο στο οποίο εκτυλίσσεται ο κατά Κουροσάουα, σπουδαία αυτού Ιάπωνα σκηνοθέτη, βασιλιάς Λίρ. Δηλαδή έχει κάνει μια μετεγραφή του βασιλιά Λίρ στην Ιαπωνέζικη κουλτούρα και όλα διαμείβονται στο κάστρο Χιμέτζη. Εκεί στο κάστρο Χιμέτζη λοιπόν, πέρα από τα πολεμικά σαμουραϊκά να τα πω, υπάρχει μια θεατρική σκηνή η οποία προορίζεται για χαρακίρι. Δηλαδή το χαρακίρι είναι μία μορφή δημόσιας εξομολόγησης του Ιάπωνα, στον οποίον ξαναλέω έχει ανατεθεί η ευθύνη μιας ομάδας, το σαμουράι, μιας κοινωνίας μικρής ή μεγαλύτερης, και όταν αποτύχει στην αποστολή του δεν έχει νόημα και η ζωή του. Δηλαδή ο Ιάπωνας ζει για την κοινωνία, και υπάρχει λοιπόν θεατρική σκηνή εκεί στην πίσω πλευρά του κάστρο Χιμέτζη, Χιμέτζη πως διάλο, η οποία έχει και θέσεις καθημένων, έτσι, όχι πολλές αλλά έχει, και στην οποία επάνω πραγματοποιούσε το χαρακίρι ο τυχόν προδότης του αξιώματος που του ανατέθηκε, και κυρίως εικάζουμε ότι ήταν στην ομάδα των σαμουράι. Αυτό το, η δημόσια, στο πω έτσι, αυτοτιμωρία του Ιάπωνα είναι κάπως ανάλογα σαν τη δική μας εξομολόγηση, επειδή η θρησκεία των Ιαπώνων είναι, έχει τελείως διαφορετική φυσιογνωμία και χρειά από τη δική μας. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την κοινωνική αποστολή της πίστης και της θρησκείας όπως την έχει μέσα του ο Ιάπωνας, και όπως στη δική μας θρησκεία η εξομολόγηση έχει τον χαρακτήρα μιας πράξης όπου τα νομήματά σου οφείλουν να ακουστούν δημόσια, και στην προκειμένη περίπτωση ο δημόσιος είναι ο εξομολογητής και βέβαια ο Θεός, στην Ιαπωνία αυτό το δημόσιο έχει να κάνει με το χαρακίρι. Δηλαδή βάζω τέρμα στη ζωή μου μπροστά σε όλους αυτούς που πρόδωσα και ατίμασα, προκειμένου να δεχτούν τη συγγνώμη μου, δεν έχω τι άλλο να κάνω. Λέμπελ Φόρτι.

0: 97,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12 έφυγαν οι πρωινοί, είναι εδώ ο Βασίλης και Χαγιά στο ΘΦΜ 107,1 και λειτουργεί το καφενείο για άλλη μισή ώρα, όσο να έρθει η Χριστίνα Χαλεπλίδου και να δώσει πιο σοβαρό τόνο στα όσα ακούγονται από αυτό το μικρόφωνο. Οι Άπωνες, γιατί για αυτούς μιλούσαμε προηγουμένως και συνεχίσαμε και την κουβέντα εκτός αέρα με τον Θανάση Αποστολίδη που είναι εδώ στα κουμπιά. Οι Άπωνες λοιπόν, αυτοί, αυτό το χαρακί

το οποίο είπαμε έχει έναν χαρακτήρα δημόσιας εξομολόγησης και που θα έπρεπε ίσως να υιοθετηθεί εδώ στην Ελλάδα, αλλά που τέτοια χαρά, ειδικά για κάποιους πολιτικούς, χαρακτήρι που έχει ολόκληρη διαδικασία έτσι που βουτάνε το ξύφος στο ζεστό νερό για να γίνει πιο εύκολα η διάνοιξη στις φλέβες και πάνε το ξύφος από τη μια πλευρά στην άλλη. Είναι οι Ιάπωνες γενικότερα αρέσκονται στις τελετουργίες και στις ιεροτελεστίες, είναι οι μάστερς, ακόμη και το τσάι έχουν, δεν είναι, έχουν τον μάστορα του τσαγιού, πως είναι το δάσκαλο του τσαγιού, είναι μια ολόκληρη διαδικασία η παρασκευή του τσαγιού ως την κατανάλωσή του, η οποία βουρτσίζουν με ένα πινέλο σαν εκείνο που ξυριζόταν παλιά οι γονείς μας, βουρτσίζουν τα σκεύη, πως ανοίγουν το τσάι, πως εν πάση περιπτώσει καθιστούν τη διαδικασία της παρασκευής του τσαγιού, μια ολόκληρη τελετουργία σχεδόν θρησκευτικού περιεχομένου. Ένας δεν έκανε χαρακτήρι στην Ιαπωνία, αυτός που έπρεπε να κάνει πρώτος. Α, κάτι τέτοια μετά βλέπουμε και λέει, δεν έκανε ολόκληρος Χιροχίτο, που τους καταδίκασε ρε εσύ ο Χιροχίτο. Αλλά τι περιμένεις από άνθρωπο που έκανε ό,τι έκανε εις βάρος της χώρας του και τι έγινε, τα βρήκε με τους δυτικούς και όχι μόνο δεν έκανε χαρακτήρι, αλλά συνέχισε να ζει και να βασιλεύει. Βέβαια, ξέρεις ποια ήταν η ποινή, ας το πω έτσι, του Χιροχίτο? Ήταν ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Προηγουμένως μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος είχε αναπτύξει τη φοβερή στρατοκρατική ταυτότητα της Ιαπωνίας στη χειρότερη περίοδό της, που άρχισε, μπούκαρε σε όλα τα κράτη εκεί της γύρω περιοχής στην Ιαπωνία. Λέμε τώρα όλα αυτά, δεν την αγαπούν πολύ γύρω, γιατί στην περίοδο 35-36 με 40-42 για την ακρίβεια, με 42 να είμαστε πιο ακριβείς, δηλαδή είχε αρχίσει στην Ευρώπη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτοί συνέχισαν την κατακτητική του στρατοκρατική πολιτική στην Νάπο Ανατολή, τη Ματζουρία, εκεί διεκδικούσαν από την Κίνα, κάνανε εγκλήματα στην Ματζουρία και στην Κίνα, κάτω στην Ινδοκίνα, εγκλήματα και εκεί. Εισήλθαν, έκαναν εισβολή, κατέκτησαν ό,τι θες εκεί πέρα, το Βιετνάμ, την Καμπότζη, την Ινδονησία, όλα αυτά κατακτήθηκαν κάποια στιγμή από τους Ιάπωνες για ένα μικρό διάστημα και από τον Χιροχίτο, ο οποίος είχε αυτή τη φοβερή έμπνευση. Μετά λοιπόν έρχονται οι Αμερικανοί, του τραβάν τη σφαλιάρα του Χιροχίτο, εντάξει τραβάν και δύο ατομικές βόμβες τώρα εδώ που τα λέμε, να τα λέμε και αυτά. Και ο Χιροχίτο βρέθηκε ένας ιτημένος αυτοκράτορας. Όλοι περίμεναν ότι θα κάνει χαρακτήρι. Δεν έκανε όμως. Έχασε τις θεϊκές του ιδιότητες. Ως εκείνη τη στιγμή ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας θεωρούταν από τους πολίτες του, από τους Ιάπωνες, ως επηγής θεός. Ο Χιροχίτο είναι ο πρώτος ο οποίος λόγω των πεπραγμένων του στερείται αυτή τη σύνδεση με τις θεϊκές ιδιότητες. Τώρα έχουν τον Ακιχίτο, είναι ο γιος του Χιροχίτο. Εν πάση περιπτώσει ο αυτοκράτορας πλέον από τότε, από την ήττα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη φοβερή στρατοκρατική, κατακτητική, εγκληματική δράση των Ιαπώνων στην περίοδο μεταξύ 1936-1942 στην γύρω περιοχή της Άπο Ανατολής, συμπεριλαμβανομένη σας λέω και της Ινδοκίνας και της Ινδονησίας, την Κορέα. Πας στην Κορέα, το πρώτο που συνδιδάσκουν είναι μίσος για τους Ιάπωνες. Έχουν ένα ολόκληρο μουσείο, Fuck Japan, να το πω έτσι.

φέτος, και ίσως κάποιοι να έχουν διαβάσει και κάποια βιβλία του και να έχουν δει τη σχετική ταινία Χαρακίρι, για όσα έπαθε η Ιαπωνία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια στην φοβερή και ραγδαία εκδυτικοποίησή της, γιατί η Ιαπωνία είναι ένα περίεργο κράμα ανατολικής κουλτούρας,

με επιμειξίες άγριου δυτικού καπιταλισμού. Είναι η πιο περίεργη πολιτιστική επιμειξία όλο αυτό. Δηλαδή μια Ιαπωνία η οποία ουσιαστικά ζει στους χειρότερους ρυθμούς δύσης που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί, μέσα στην ένταση, τον θόρυβο και τα φώτα, και την ίδια στιγμή υπάρχει μια απλωμένη σιωπή στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες λατρεύουν ταυτόχρονα το θόρυβο και τη σιωπή. Δηλαδή το αγαπημένο τους παιχνίδι είναι το πατσίγκα. Πατσίγκα, Θανάση, είναι κάτι μαγαζιά, σαν να λέμε να απαρτίζονται από πολλά φλίπερ αυτά τα μαγαζιά, κάτι μηχανήματα σαν φλίπερ, από τα οποία τι κερδίζεις όταν παίξεις καλά και κερδίζεις πολύ θόρυβο. Δηλαδή αυτό γίνεται προς εκτόνωση των Ιαπώνων, επειδή όπου κινούνται στους δημόσιους χώρους η ανάγκη για σεβασμό των γύρων, η επιταγή για σεβασμό των γύρων, τι είπα, των γύρων, όχι των γυράδικων, εντάξει Βασίλη, η ανάγκη για σεβασμό, η επιταγή για σεβασμό των γύρων ουσιαστικά υπαγορεύουν την απόλυτη σιωπή και όλοι κάθονται προσοχή. Δηλαδή αν ανεβείς σε μετρό, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, όλοι είναι με τα κινητά, όπως και εδώ άλλωστε, μόνο που δεν ακούς να μιλάνε, έλα, έλα, έλα, ρε, έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, πέντε, πολύ χάλια πήγαμε χτες, βέβαια, αφού δεν έχουμε center back, λέω ένα παράδειγμα, διαλόγου σήμερα το πρωί στο λεωφορείο. Εκείνοι είναι συνέχεια με ένα κινητό και δεν ακούς κουβέντα. Δηλαδή με θυμάμαι να είμαι σε ένα μετρό, ας πούμε, στο βαγόνι ησυχία εκκλησίας, εδώ, δικής μας, που νομίζω ότι εδώ όλο και θα ακούσεις κάτι ψηφιακό και στην εκκλησία. Εκεί τίποτα. Κι άκουγες μόνο δύο Ελληνάρες με το φίλο και κουμπάρο Μίτσι που θα μας δώσει και ανταπόκριση από τη Βενετία ως ο Νούπο, να φωνούν «Έλα, έλα, Χριστό, έλα ρε, στην άλλη κατεβαίνουμε ρε, έλα, έλα, κατέβα ρε, όχι εδώ ρε, στην άλλη». Το Οικονομίδη θα θυμίζει ο Θανάσης, και πράγματι κάπως έτσι ήταν το σκηνικό, για το οποίο ντρέπομαι, αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε και την φοβερή, έχουμε και το φοβερό προνόμιο να μπορούμε να δικαιολογούμε και τα έτσι και τα αλλιώς. Δηλαδή όταν κάνουμε φασαρία είμαστε, έλα μωρέ, ποιοι οι φλόροι τώρα αυτοί που κάθονται όλοι σούζα και προσοχή, κάτσε να πάρουν ένα μάθημα επαναστατικότητας από τις αγριοφωνάρες του Έλληνα. Απ' την άλλη θέλουμε να είμαστε και στο κέντρο του κόσμου, αλλά δεν γίνονται και τα δύο ταυτοχρόνως. Δηλαδή εγώ εκείνη την ημέρα αισθάνθηκα τρομερά βλάχος. Βλάχος στην καταγωγή είμαι κατά το ημισή, εννοώ αυτό επαρχιώτης, ας πούμε, με συμπεριφορά Χατζηχρίστου σε δημόσιο λεωφορείο του 50.

όμως που έκανε χαρακτήρι στη θέση του αυτοκράτορα, του Χιροχίτο, ήταν ο Μίσιμα λοιπόν, ο Γιούκιο Μίσιμα, ο οποίος ήταν και ποιητής, κάποιοι θεωρούν ποιητής και συγγραφέας. Κάποιοι θεωρούσαν ότι θα κερδίσει και τον Νόμπελ, αλλά δεν τον άφησε το σύστημα, υποτίθεται, και το έδωσε στον Καουαμπάτα το 1968, εννοώ. Επίσης σπουδαίο Ιάπωνα συγγραφέα, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι κουλτουριάρικες λεπτομέρειες. Ο Μίσιμα αυτοκτόνησε διότι θεώρησε, έκανε χαρακτήρι, συγγνώμη, όχι αυτοκτόνησε απλά, διότι θεώρησε ότι η χώρα του είχε παραδοθεί στους δυτικούς άνευ όρων

Έλεγε λοιπόν ο τελευταίος του λόγος σαν χαιρετισμός ήτανε, βλέπουμε μια Ιαπωνία να γλεντοκοπά μεθυσμένη, να κολυμπάει στο χρήμα και στην πνευματική κενότητα. Σε μια χώρα όπου το πνεύμα έχει πεθάνει. Και μαζί έφυγε και από τη ζωή πάνω στην κορυφή ενός θρησκευτικού κτηρίου, ενός θρησκευτικού οικοδομήματος, μάλλον μια παγόδα. Έβαλε τέλος στη ζωή του ο Γιούκιο Μίσιμα, ο οποίος έκτοτε αποτελεί κάτι σαν έμβλημα, σαν σύμβολο της Ιαπωνίας, η οποία θέλει να διατηρήσει ζωντανές τις παραδόσεις της. Τώρα έγινε και ταινία ο Μίσιμα, αλλά εμείς δεν έχουμε τη μουσική ταινία, θα πάμε σε μια άλλη πιο δυτική.

Ο Μίσιμα έκανε χαρακτήρι. Εκείνοι που δεν έκαναν χαρακτήρια. Θανάση, εσύ τα παρακολουθείς αυτά και... Α, όχι, όχι, είπαμε, εσύ στα ποδοσφαιρικά δεν είσαι. Είναι ο Γιάννης ειδικότερος. Αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν χαρακτήρι είναι εκείνοι οι 11 της Ιαπωνίας στο προπροηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, όχι τώρα σε αυτό που μόλις τελείωσε, οι οποίοι κέρδιζαν, το θυμάσαι αυτόν τον αγώνα, κέρδιζαν το Βέλγιο, για να καταλάβουμε τι σημαίνει η Άπωνας, έτσι. Ο Άπωνας δεν κατέχει σκοπιμότητα. Αυτό το κερδίζουμε, πέφτω ξάπλα, πετάω την μπάλα στο γειτονικό φούρνο να το ψάχνουν τα ball boys. Γενικότερα όλη αυτή η κουλτούρα της σκοπιμότητας σε οποιαδήποτε δημόσια ενέργεια του Ιάπωνα δεν υπάρχει. Ανάμεσα σε αυτά και στο ποδόσφαιρο. Κέρδιζαν λοιπόν 2-0 το Βέλγιο στους πρώην ημιτελικούς. Είχαν και ομαδάρα και ήθελε κάτι του τύπου 5 λεπτά να τελειώσει, κάτι τέτοιο ο αγώνας. Ρε φίλε, εκεί πέρα αν ήταν... Όχι η Εθνική Ελλάδος, όχι ο Άρης. Να ήταν η Αστραπή Δενδροποτάμου. Θα το

Κέρδιζε το μάτς, θα πέφταν κάτω, δύο θα πέφταν κάτω, δύο θα κάναν μια μανούρα στο διαιτητή, σκοτώσουμε το χρόνο. Αυτοί αντί να σκοτώσουν τον χρόνο, προτίμησαν να παίζουν επιθετικά, επιθετικά, γιατί λέω αυτό είναι το ποδόσφαιρο, για να βάλουμε γκολ. Και φυσικά μετά χάσαν 3-2 και ήταν όλοι για χαρακτήρι, αλλά την ίδια στιγμή πιστοποιούσαν αυτό το ιαπωνικό πνεύμα, το οποίο δεν γνωρίζει σκοπιμότητα, γνωρίζει μόνο αφοσίωση και προσήλωση στον στόχο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν να κερδίσουμε, ήταν να παίξουμε μπάλα, να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό να κερδίσουμε. Αν είναι να κερδίσουμε χωρίς να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ας το φύλλα, καλύτερα να το τελειώνουμε το μάτς από πριν. Αλλά γι' αυτό και σχολίαζα την προηγούμενη φορά στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, που τους έδειχνε τους Ιάπωνες να σκουπίζουν τις κερκίδες μετά το τέλος των αγώνων. Όπως επίσης αναφέραμε το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν να καθαρίζουν τις τάξεις τους, τα σχολεία τους, τις τουαλέτες τους, μόλις τελειώσει η ημερήσια υποχρέωσή τους.

Αυτή την ομάδα της Ιαπωνίας την πρόδωσαν κάποια δευτερόλεπτα. Αλλά σου λέω, αν όχι όλη η ομάδα, ο προπονητής έπρεπε να βγάλει το ξύφος, να το βουτήξει στη λεκάνη με το θερμό νερό και χαρακύρει εκεί στο κέντρο του γηπέδου, όπως λέγαμε για το κάστρο Χιμέτζι. Αλλά τα δευτερόλεπτα γενικώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ιαπωνική κουλτούρα, μεταξύ των άλλων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, επειδή λέμε ότι όταν κάποιος Ιάπωνας αναλαμβάνει ένα δημόσιο αξίωμα, δεν είναι μόνο γίνεται πρωθυπουργός, γίνεται, ξέρω εγώ, υπουργός, διευθυντής κάπου. Δημόσιο αξίωμα θεωρείται και είμαι σταθμάρχης στα τρένα. Την έχεις πάρει χαμπάρι μια ιστορία στην οποία απολύθηκε ένας σταθμάρχης σε σταθμό τρένων διότι από δικό του λάθος άργησε το τρένο μερικά δευτερόλεπτα? Όχι, αυτά για μας που περηφανευόμασταν τώρα προσφάτως, ο Κυρανάκης, ότι δεν θα ξανασυγκρουστούν τρένα. Αυτά δηλαδή, δεν θα ξανασυγκρουστούν τρένα στη ντροχιά Θεσσαλονίκης Αθηνών, διότι τώρα έχουμε τηλεδιοίκηση, τα οποία τρένα πάνε και έρχονται όποτε θέλουν, έτσι, κατά τα πιο αναρχικά τρένα της Ευρώπης παίζουν με της Ιταλίας, αλλά θεωρώ ότι εμείς είμαστε λίγο πιο προχωρημένοι στην τρένο αναρχία, τρέν Ιταλία και τέτοια. Παρεμπιπτόντως, τώρα που πάμε ταινίες, ξέρεις ποιον λατρεύουν οι Ιάπωνες, έτσι, δηλαδή τα λεφτά που βγάζει η οικογένεια πλέον Αγγελόπουλου από την πώληση δικαιωμάτων είναι κατά κύριο λόγο από την πώληση δικαιωμάτων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου στην Ιαπωνία. Λατρεία, και υπάρχουν και πολλές μιμήσεις, αν θες, του κινηματογραφικού του ύφους. Είναι αυτό, εσένα δεν σε παίρνει στον Αγγελόπουλο, έτσι, αλλά σε παίρνει στις ιαπωνέζικες ταινίες. Αλλά στα τρένα, βάλε The Cars τώρα.

Ο Βιμ Βέντερς, ο οποίος αποτελούσε αγαπημένη κινηματογραφική δόξα του των δεκαετιών του 70 και του 80, φάνηκε να στομώνει κάποια στιγμή, ώσπου δανείστηκε το Ιαπωνέζικο ξύφος και δεν έκανε χαρακίρι, αλλά έκανε μεγάλη τέχνη, πραγματικά τέχνη με τα υλικά της ζωής, όπως κάνουν οι Ιάπωνες. Διότι εμείς μπορεί να κοροϊδεύουμε όλα αυτά τα περί καθαριότητας, είτε των τάξεων των μαθητών όταν φεύγουν από το σχολικό χώρο, είτε των γηπέδων πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο που είδαμε τους Ιάπωνες να καθαρίζουν την κερκίδα κατά την αποχώρηση, αναχώρησή τους από το γήπεδο. Αλλά και αυτές οι παράξενες μέρες του Βέντερς που αναπαριστούν αυτό το μερακλείδικο τρόπο με τον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του, τη δημόσια υπηρεσία του, ένας ταπεινός ανθρωπάκος που καθαρίζει τουαλέτες, είναι πραγματικά μοναδικό και ως σκέψη και ως κινηματογραφική εκτέλεση.

Αδράξτε λοιπόν την τέχνη της ζωής. Συγχρόνως μπορείτε να ακούτε και Θήτα FM 107,1, από τον οποίο αναχωρεί αυτή τη στιγμή με ακρίβεια Ιαπωνέζου ελεγκτή, έτσι, με Ιαπωνέζου σταθμάρχη, ο Βασίλης Κεχαγιάς, και έρχεται με την ίδια ακρίβεια η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θα είναι εδώ για μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο, 2 με 3 και 3 με 5 η Μαρούλα.

0: Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο θα ακολουθήσει το Υπουργείο Ενέργειας. Δείτε αναλυτικά τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες στο thetanews.gr. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο πειρά εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός. Του πρότεινε να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Με βίντεο απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξεκίνησε και πάλι σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο επίκεντρο υπερασπιστικοί ισχυρισμοί. Αναστάτωση το πρωί στην πλατεία Επταλόφου. Άνδρας εντοπίστηκε να κρατά μαχαίρι έξω από υποκατάστημα τράπεζας. Πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε άμεσα στη σύλληψή του. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό με την πτώση ανήλικης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στον Βαρδάρη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Το κορίτσι εντοπίστηκε στην πρασιά του ξενοδοχείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγε στο ξενοδοχείο για να βρεθεί με αλλοδαπό. Αντιδράσεις για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης εν ώψη της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση, επισήμανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Δημαρέλος. Για ανάδειξη του μνημείου κάνει λόγο από την πλευρά της η εταιρεία παραγωγής. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, νίκη της ακροδεξιάς στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Το ακροδεξιό AfD συγκέντρωσε 43,8% χωρίς όμως να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Αβέβαιο το αύριο, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία εκφράζουν την ανησυχία τους για την νίκη της ακροδεξιάς. Τη στήριξή τους στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα εκφράζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Άμεση καταβολή 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια και πλήρη διαγραφή όλων των δανειακών υποχρεώσεών τους αποφάσισαν 4 συστημικές τράπεζες.
1: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
0: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 31 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Theta FM 107,1.

εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΒΕΦ. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ήλθε, είδε, εξήγηλε και απήλθε και από σήμερα έρχονται εδώ οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Πρεμιέρα κάνει ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Στον αστερισμό φυσικά όσον εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το Ιωάννης Βελίδης και των απαντήσεων που έδωσε σε κλίμα προεκλογικό, καθαρά προεκλογικό, χθες στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις των μέσων που είχαν την ευκαιρία να του θέσουν ερωτήματα. Η Θεσσαλονίκη φέτος δεν πήρε ερώτηση, η εφημερίδα της πόλης πέρασε φαίνεται η σειρά της, γιατί είχε πάρει ερώτηση πέρσι, είχε ρωτήσει για την Δυτική Θεσσαλονίκη και την υπολοιπόμενη ανάπτυξή της, δεν πήρε απαντήσεις που έπεισαν, οπότε φέτος δεν είχε καμία ευκαιρία να θέσει ερώτημα. Ερώτημα δεν έθεσε και η Δημοκρατία για 7η συνεχή χρονιά, συνεχίζει το ρεκόρ και ελπίζει στην επόμενη διεθνή έκθεση του 2027. Από τα αξιοσημείωτα της παρουσίας του Πρωθυπουργού, που δυστυχώς επισκιάστηκε από τον θάνατο δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα, του Ιωάννη Μπλέσια και του Δημήτρη Πέτρου, είναι όσα εξήγηλε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους. Για την απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας είναι καλύτερα να μην μιλάμε τόσο πολύ. Οι κραυγές δεν ταιριάζουν στη θλίψη και τη συντριβή. Ταιριάζει περισσότερο η σιωπή και το να σκεφτούμε τι έφταξε, τι μπορεί να έφταξε για να το διορθώσουμε. Από όσα τώρα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αξίζει ιδιαίτερη μνήμα στον λογαριασμό ή αλλιώς τον κουμπαρά για την νέα γενιά και τη μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε αυτά με τον οικονομικό συντάκτη, τον Μιχαήλ Γιαλαντάλη. Ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης έχει περάσει από πολλές εκθέσεις, έχει ακούσει πολλές εξαγγελίες και έχει αναλύσει πολλά οικονομικά μέτρα. Οπότε θα είναι πολύτιμη η βοήθειά του στο να καταλάβουμε τι τελικά θα καταλήξει στο πορτοφόλι μας. Μην έχετε και μεγάλες ελπίδες βέβαια. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης αναγκάστηκε να θίξει ο Πρωθυπουργός είναι τα βιβλία του Δημοτικού και η εικονογράφησή τους. Ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα Δημοκρατία, το οποίο αρχικά δεν παραδεχόταν ότι είναι θέμα, αλλά στη συνέχεια

0: Μιχαήλη Γιαλαντάλη, σε καλωσορίζουμε στον Θήτα FM. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα ξεκινά.
0: Θα θέλαμε να εξειδικεύσουμε μαζί σου τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και να δούμε τελικά ποιος είναι ο κερδισμένος ή ποιοι είναι οι κερδισμένοι από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση που έγινε πριν από λίγο από τον αρμόδιο Υπουργό. Ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναγνώρισε το θέμα της ακρίβειας. Δεν είπε όμως συγκεκριμένα πράγματα πέρα από τα μέτρα που εξήγηλε. Και τώρα αυτό που έχουμε να δούμε είναι αν όντως θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας τα μέτρα που εξήγηλε.
1: Ακριβώς, και να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για ένα ομολογουμένος μεγάλο πακέτο. Σύμφωνα με το Reuters είναι κοντά στα 3 δισεκατομμύρια και άμεσα και έμεσα.
0: Ωστόσο, μεγάλο και προεκλογικό δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ήμασταν και στην τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές.
1: Η τελευταία, ναι, η τελευταία ομιλία πριν τις εκλογές, ναι, οψέποτε γίνεται την άνοιξη, όπως είπε ο ίδιος, του 27. Το πακέτο είναι μεγάλο, ωστόσο κρίνοντας από τις πρώτες αντιδράσεις επικεφαλής φορέων και οργανισμών και μάλιστα προσώπων που δεν πρόσκυνται στην αντίπερα, θα έλεγα, πολιτικά πλευρά, υπάρχει η αίσθηση ότι ναι μεν το πακέτο είναι μεγάλο, αλλά ακριβώς επειδή έπρεπε να ικανοποιηθεί ένα ευρύ κοινωνικό κομμάτι, δυνητικά εκλογικό θα έλεγα, υπάρχει ένας πολύ ευρύς καταμερισμός, επιμερισμός, που στην τελική δεν φαίνεται ικανό να αντιστρέψει ή να υπερκαλύψει, αν θέλει Χριστίνα, το εκρηκτικό κόστος που δημιουργούνται από παράγοντες κυρίως εξωγενείς, όπως είναι το ενεργειακό, όπως είναι το επιτοκιακό, δηλαδή το κόστος δανεισμού μιας επιχείρησης. Και να γίνω πιο σαφής, η αγορά περίμενε μια πιο καθαρή και ουσιαστική φορολογική παρέμβαση. Για παράδειγμα, περίμεναν οι ίδιοι φορείς, αυτό έλεγαν πριν και αυτό μάλιστα είχαν δηλώσει, είχαν εισηγηθεί οι ίδιοι στον Κυριάκο Πυρακάκη. Για παράδειγμα, τη μείωση φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22 στο 20. Αυτό τελικά δεν έρχεται με τον τρόπο, κυρίως με την αμεσότητα που ανέμενε η επιχειρηματική κοινότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα πρακτικό.
0: Ναι, για να καταλάβω.
1: Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστία μονάδα. Ασφαλώς είναι θετική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Σε ένα περιβάλλον, Χριστίνα, όπου έχεις μισθολογικές απαιτήσεις στα ύψη, ενεργειακό κόστος στα ύψη, ήδη το φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ η μεγαβατόρα, είναι υψηλότερη τιμή πριν από την επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σε ένα περιβάλλον όπου έχεις μισθολογικές απαιτήσεις, όπου εδώ δεν υπάρχει στοχευμένη άμεση μείωση, έχεις πρώτες ύλες στα ύψη που έχεις, έχεις ενίκεια και γενικότερα ένα λειτουργικό κόστος που παραμένει υψηλό, η συγκεκριμένη ελάφρυνση κινδυνεύει να απορροφηθεί, δηλαδή να ακυρωθεί πολύ γρήγορα. Κάτι, αν θέλεις, ανάλογο με τις μειώσεις στα 1.200 είδη διατροφής τρόφιμα πρώτης ανάγκης που εξήγηλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά μέχρι να φτάσει στο ταμείο με έναν πληθωρισμό στα

0: αυξητικό πληθυσμό στο 3,7, έχει εξανεμιστεί όποια μείωση.
1: Έτσι κι αλλιώς μέχρι λεφτά στο ταμείο και αφού έχεις περάσει από πολλά σούπερ μάρκετ, αφού έχεις ψάξει στο πόσο κάνει, τι είναι φθηνότερο, ναι, σε ποια σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Άρα με αυτά που μας λες, για να επανέλθουμε σε όσα υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, η μία από τις δύο ομάδες τις οποίες απευθύνθηκε, γιατί μία ήταν οι συνταξιούχοι και η άλλη οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δείχνουν να έχουν ικανοποιηθεί και να πιστεύουν ότι θα ελαφρυνθεί το κόστος της επιχείρησής τους.
0: Εδώ έχει το εξής πρόβλημα, μάλλον εδώ έχει ο χώρος τους το εξής πρόβλημα. Το μείζον θέμα της προκαταβολής φόρου. Υπάρχει παρέμβαση, αλλά δεν μιλάμε ουσιαστικά για άμεση αποκλιμάκωση, για άμεση λύση, δηλαδή, αλλά για σταδιακή αποκλιμάκωση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μια επιχείρηση που σήμερα αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, η μείωση, βάσει των όσων εξαγγέλθηκαν, έτσι, θα έρθει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημα που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση της ρευστότητας, δηλαδή το λεγόμενο cash flow. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
1: Και την αγωνία αυτή την εκφράζουν οι επαγγελματίες
0: ακριβώς,
1: και σε
0: ακριβώς,
1: εμάς. Δηλαδή, και την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλήσαμε με την κυρία Κουκουμέρια από τους ακτοποιούς, που μας μίλησε για το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι δυσβάστακτο.
0: Ακριβώς, να σου, αν μου επιτρέψεις, αν έχουμε 30 δευτερά, θα αναφερθώ μόνο σε δηλώσεις δύο παραγόντων. Η μία είναι του Γιάννη του Πρατάκου, είναι του κεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος λέει ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αποτελούν ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτό το λέει ο Γιάννης Πρατάκος. Ο δε Γιάννης Κατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σημειώνει επιλέξει πως περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέει ένας από την άλλη πλευρά, αν θέλει, που θέλει να κάνει μια στήρα αντιπολίτευση. Το λένε οι στελέχοι, οι παράγοντες του επιχειρηματικού, του επαγγελματικού χώρου και
1: το λένε οι εκπρόσωποι της αγοράς κοινώς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, παραπέμπω και δηλαδή, έχουμε θετική εξέλιξη, μένει μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά το 5% χρηστεί είναι ένας πυρήνας. Όταν το πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είναι τόσο έντονο και δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, κυρίως όμως ούτε η αντοχή για να περιμένει το 27. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνει.
1: Το θέμα είναι να φτάσει στο 27 από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι να φτάσει στο 27 ακριβώς.
1: Από τις δηλώσεις των επικεφαλής των επιμελητηρίων. Ανάλογες.
0: Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα που θα μπορούσε να το δει η κυβέρνηση και να βοηθήσει, αρκεί να μην έχουμε το προηγούμενο, το αρνητικό προηγούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πόρους 1,5 δισεκατομμυρίων. Εάν αυτοί οι πόροι χορηγηθούν με λογική χρηματοδότηση ενός ευρύτερου μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας και της μικρομεσαίας και δεν πάνε κυρίως σε ημέτερους, όπως έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν πήγαν σε μεγάλες επιχειρήσεις που οι ίδιες τράπεζες θέλουν και επιδιώκουν να χρηματοδοτούν και πάνε σε μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας, μπορεί να υπάρξει μια πρώτη γραμμή άμυνας. Μένει να φανεί όμως αυτό, να το δούμε στην πράξη.
1: Όλα πρέπει να φανούν στην πράξη, γιατί οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες είναι πολύ ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές μπορούν να εφαρμοστούν και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματά τους στην αγορά. Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε για το πρώτο αυτό σχόλιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και όταν εξειδικευθούν και τα υπόλοιπα μέτρα και όταν έχουμε τις αντιδράσεις και από τους εκπροσώπους της υπόλοιπης αγοράς. Σε ευχαριστούμε.
0: Ακριβώς. Χαρά μου και τιμή μου. Ευχαριστώ.

0: Εκτός από τα οικονομικά μέτρα, είπαμε ότι εμείς εδώ έχουμε το θέμα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου και της κατασκευής που δημιουργήθηκε από την εταιρεία παραγωγής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για την ακρίβεια της κατασκευής που εξαφάνισε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την παραλία. Επειδή εμείς πρώτα βλέπουμε τι συμβαίνει, καταγράφουμε και μετά μιλάμε για το θέμα, χθες το βράδυ γύρω στις 10.30 η κατασκευή ήταν όπως και πριν. Αν και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης είχε ανακοινωθεί ότι σε επικοινωνία με την εταιρεία παραγωγής θα αλλάξει κάτι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία είναι εικαστικός και δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης με την παράταξη, την δημοτική παράταξη του Σπύρου Πέγκα, και συζητάμε μαζί της και γιατί αντέδρασε στην κατασκευή αυτή, και επειδή πρόκειται για θέμα αισθητικής, τι καλύτερο από το να μιλήσουμε με μία εικαστικό. Κυρία Χρυσίδου, καλό σας μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς. Ωραία. Καλά όλα και καλή αρχή και καλή πορεία να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Πάντως εγώ άδεια δεν έδωσα, έτσι ξεκίνησε η δική σας η ανάρτηση στο Facebook, στην προσωπική σας, στο προσωπικό σας λογαριασμό, και αυτό ήταν που μας έκανε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί λοιπόν σε αυτή την κατασκευή εν ώψη της συναυλίας του κυρίου Ρέμου?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς εγώ με την συγκεκριμένη δημοτική αρχή ούτε ταυτίζομαι πολιτικά ούτε αισθητικά και πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει έτσι κι αλλιώς. Το θέμα το συγκεκριμένο είναι και αυτό με έκανε έτσι σαν πολίτης και σαν δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης, δηλαδή και ως πολίτης απέναντι σε μια διοίκηση αλλά και θεσμικά με το ρόλο που έχω ως αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Άργησα, είναι αλήθεια, δεν έκανα αμέσως ανάρτηση, περίμενα να δω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, για να μην φανεί ότι έχω μια αιμονή με το συγκεκριμένο μουσικό ή με τον...
0: Για να μην είστε κι εσείς γκρινιάρα, όπως συχνά μας κατηγορούν εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, και ήθελα πραγματικά να μην ταυτιστώ και με καμία από τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν. Λοιπόν, το θέμα της συγκεκριμένης συναυλίας είναι ότι δεν είναι αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, αλλά είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη συναυλία, για αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία υπήρχε θεσμικός και αισθητικός λόγος να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι ένα σύμβολο, ένα συμβολικό μνημείο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις ανάλογα με το πώς το εισπράττει ο καθένας, είτε αισθητικά, είτε ιδεολογικά, είτε δεν ξέρω και εγώ με ποιους λόγους. Οπότε θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από αυτήν όλη την επιλογή.
0: Το σκεπτικό της εταιρείας παραγωγής, το οποίο είδαμε να αναπαράγεται και από κάποιους από το Δήμο, είναι ότι θα αναδειχθεί το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μάλλον το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί δεν πρόκειται για μνημείο, και μαζί του και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ απόλυτα. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μπορούν να αναδείξουν και αναδεικνύουν εδώ και χρόνια την ιστορία και την πόλη και όλα αυτά, και δεν περιμένουμε από μια συναυλία να κάνει αυτό το παγκόσμιο πια, γνωστή τη Θεσσαλονίκη παγκοσμίως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα όμως το οποίο αφορά την παραγωγή, και αυτή είναι η άποψή της. Εγώ θα ήθελα λοιπόν από τη διοίκηση να βγει και να πει τη δική της άποψη. Ποια ήταν η πρόταση η οποία κατατέθηκε, από ποιον κατατέθηκε η πρόταση και με ποιους όρους έγινε αυτή η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου και δόθηκε η άδεια από το Δήμο. Με ποιους κανόνες και ποιους όρους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής δεν έχει βγει παρά μόνο ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος μισά λόγια πάλι δεν είπε ποιος έδωσε την άδεια, με ποιους όρους έγινε αυτή η παραχώρηση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θα διαφωνήσω. Ένας λόγος επίσης είναι γιατί μέσα σε ένα οκτάμινο έχουμε τον ίδιο καλλιτέχνη, ανεξάρτητα αν είναι ο καλύτερος, μέσα εισαγωγικά ο καλύτερος, δεν με αφορά αυτό το θέμα, για οποιοδήποτε καλλιτέχνη θα είχα επίσης μια έσταση μέσα σε ένα οκτάμινο με διαφορετικούς χορηγούς να γίνεται συναυλία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στον αστικό ιστό της πόλης. Δηλαδή Χριστούγεννα στην Αριστοτέλου, σε μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έχουμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη με διαφορετικό χορηγό, και τώρα έχουμε για τη δική του συναυλία, αυτός την επέλεξε.
0: Ναι, τώρα πρόκειται για μια δική του διοργάνωση.
1: Ναι, αλλά είναι μέσα ένα οκτάμινο δύο συναυλίες του ίδιου καλλιτέχνη, με διαφορετικούς χορηγούς. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθεί η διοίκηση, και θα όφιλε η διοίκηση μετά από αυτά που συνέβησαν να βγει και να πει ποιος έδωσε την άδεια, με ποιους όρους, ποια είναι η σχέση με όλη αυτή την παραγωγή η οποία θα γίνει, είτε με τη διοργάνωση, είτε με τους χορηγούς, είτε με τον ίδιο τον καλλιτέχνη κλπ. Πώς θα επιλέγει αυτό το πράγμα, να βγει και να πει, και όχι αφού έγινε όλη αυτή η φασαρία από τον κόσμο, η αντίδραση που έβγηκε από τον κόσμο, να βγει ως ο σωτήρας της πόλης και της συγκεκριμένης θέσης του, της συναυλίας, να βγει ο Δήμαρχος και να πει ζητάω από την παραγωγή να φύγει από εκείνο το σημείο και να μεταφερθεί σε ένα άλλο. Δηλαδή το ΣΦΑΛ το δικό τους δεν το αναγνωρίζουν και βγαίνουν επικοινωνιακά με τη γνωστή τακτική πλέον η οποία έχει κουράσει, βγαίνουν μετά να πούνε ότι εμείς λύσαμε το θέμα. Δηλαδή είναι λίγο κουραστικό
0: τουλάχιστον
1: αυτή
0: σε ό,τι αφορά
1: η επικοινωνιακή του Δημάρχου.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά, γιατί εσείς θέτετε και ένα άλλο ζήτημα για την φιλοξενία του ίδιου καλλιτέχνη μέσα στην πόλη. Πρόκειται τώρα για δική του βέβαια παραγωγή και μια δική του επέτειο για τα 30 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατασκευή εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε αλλάξει τίποτε και ήταν όπως είναι. Οπότε παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Δήμου, μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε αλλάξει τίποτε.
1: Μπορεί σήμερα να έχει αλλάξει. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι οφείλει η διοίκηση να βγει και να πει ακριβώς πώς έγινε αυτή η διαδικασία.
0: Είναι
1: αυτή
0: σαφές.
1: Η διαδικασία. Πώς σαφές. Έχει επιλεγεί το σημείο, γιατί έχει επιλεγεί και εγώ τότε να το δεχτώ. Η παραγωγή βγήκε και το είπε. Άποψή της είναι ότι βάσει αυτού του σκηνικού θα γίνει γνωστή πόλη. Η διοίκηση συμφωνεί.
0: Μένει να δούμε τι απάντηση θα πάρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρυσίδου.
1: Να είστε καλά.
2: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέει είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: εκτός από τα μαχαίρια που βγήκαν ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης το ξεκίνησε από το ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και να προσέξει την ιστεροφημία του, καλώντας ουσιαστικά να μην κάνει κόμμα, δείχνοντας φυσικά και την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, ένα ενδεχόμενο που φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί. Ο κύριος Σαμαράς απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη να φροντίσει για τη δική του ιστεροφημία και να ασχολείται με αυτήν και όχι με τη δική του. Εκτός λοιπόν από αυτά τα μαχαίρια, μάθαμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξε και μεγάλη σφαγή στα γήπεδα. Θα το συζητήσουμε ποιος είναι πιο κατάλληλος να μας το πει από τον Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, μας ακούς?
1: Ναι, βεβαίως. Γεια σας και καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.
0: Με σφαγή ήταν το Σαββατοκύριακο για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είχαν την τιμητική τους οι κρεοπόλες αυτή το Σαββατοκύριακο και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Είχαμε μια διαιτησία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό χτες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου ο διαιτητής ονόματι Τσβάιερ, Γερμανός, έκλεισε τα μάτια σε ένα πέναλτι το οποίο έγινε υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίχτες, σε μια ανατροπή του NDIA. Και βεβαίως και η πλευρά του VAR που ελέγχει τις φάσεις πρέπει εκείνη τη στιγμή να είχε πάθει καταράκτη. Και έτσι λοιπόν το πέναλτι δεν σφυρίχτηκε ποτέ και ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να ενδεχομένως να ισοφαρίσει, γιατί θα μπορεί και να το έχανε το πέναλτι. Πάντως δεν το σφύριξε ο διαιτητής. Ήταν στραβό το κλίμα. Το φάγει ο Γάιδαρος, όπως λέει και μια παροιμία, και σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ υπέστη μια ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 στο ΆΚΑ, παίζοντας με 10 παίχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα από το 14ο λεπτό λόγω αποβολής του Ελουστόντο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν περίεργο γενικά και ουσιαστικά έδωσε και το μήνυμα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έβγαλαν ανακοίνωση, μάλλον διαρροή για την ακρίβεια, μετά το τέλος του αγώνα, και μια ανάρτηση του υπευθύνου επικοινωνίας του κ. Κουβεντίδη, ο οποίος μίλησε για τη διαιτησία, μίλησε για τον Λανουά που είναι ο αρχιδιαιτητής και μίλησε για τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος του ΠΑΟΚ επί πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι είναι σε ευθεία σύγκρουση πλέον ο Σαββίδης με τον Γκαγκάτση, ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Γκαγκάτση, κάτι που δημιουργεί εντυπώσεις για τη συνέχεια και πολλά ερωτηματικά για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα.
0: Δεν θα πλήξουμε πάντως, έτσι φαίνεται.
1: Ορίστε.
0: Δεν θα πλήξουμε πάντως, λέω.
1: Ω, με τίποτα. Ειδικά στο αθλητικό δεν πνίγουμε ποτέ. Δεν πλήττουμε ποτέ. Και δεν πνίγουμε, ναι. Πάνω στο θέμα είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε μια περίεργη, θα έλεγα, μια χρονιά από άσχημη ως πολύ κακή, για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ που δεν πήγαν καλά καθόλου, έχει νεκρούς οπαδούς, έχουν φύγει φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν, έχουν φύγει βετεράνοι, δηλαδή μιλάμε για μια χρονιά κατάμαυρη. Η ομάδα δεν πήγε καλά και δεν πάει καλά. Ίσως τα 101 θα επιδιώξει να βρει κάτι καλύτερο. Αλλά Χριστίνα, πρέπει να πούμε και στους φίλους ακροατές, μας ακούνε και είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι η ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει παράπονα από τη διαιτησία, θα πρέπει να κάνει 4 μεταγραφές. Έχει μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι, για να μπορεί να ενισχυθεί για τη συνέχεια, γιατί η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει τώρα την Πέμπτη στο Περιστέρι, στην Αθήνα, με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Και την Κυριακή έχει ντέρμπι 9:30 το βράδυ με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟ Κάρης, δεύτερο παιχνίδι, όπως δύσκολο θα είναι και για τον Άρη.
0: Το El Clásico της Θεσσαλονίκης, ε?
1: Βεβαίως, ναι, το El Clásico της Θεσσαλονίκης είναι μια κατάσταση στην οποία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί εντυπώσεις. Ο Άρης λοιπόν, επαναλαμβάνω, και αυτός κύπελο με τον Ατρόμητο, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Την Κυριακή ΠΑΟ Κάρης παιχνίδι, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επίσης να πω ότι για τον Άρη υπέστη βαριά ήττα 5-0 από την ΑΕΚ στην Αθήνα, με κατεβασμένα χέρια στην κυριολεξία, και ο Άρης έχει πρόβλημα στους κεντρικούς αμυντικούς, θα πρέπει να πάρει 2 τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς και στη συνέχεια να ενισχύσει την ομάδα του για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Τέλος να πω ότι σήμερα 6 ώρα υπάρχει το παιχνίδι του Ηρακλή, ο οποίος παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός έδρας παιχνίδι, τρίτο συνεχόμενο για τον Ηρακλή. να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Ηρακλή.
0: Πηγαίνει καλά, ταξίδεψε χωρίς προβλήματα.
1: Ο Ηρακλής έχει κάποια ψηλό προβληματάκια, αλλά πήρε 22-23 παίκτες μαζί τον προπονητής. Θα κάνει την τελική επιλογή, πιστεύω, την καλύτερη δυνατή. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον Ηρακλή, που και αυτός βρίσκεται σε ένα μεσοβέζικο, σε ένα στάδιο περίεργο και ο Ηρακλής, γιατί πήρε 18-19 καινούριους παίκτες. Δεν είναι και πολύ εύκολο το να μπορέσει να φτιάξει ομάδα. Είναι γεγονός.
0: Να συντονιστούν.
1: Από εκεί πέρα. Ναι, βεβαίως. Από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πετρουλάκη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

σε ό,τι αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ και την συνέντευξη τύπου, στην οποία όπως σας είπαμε ήμασταν εκεί, αλλά δεν πήραμε ερώτηση ως εφημερίδα Θεσσαλονίκη, την οποία και εκπροσωπήσαμε. Είχαμε πάρει ερώτηση πέρσι, είχαμε θέσει κάποια ερωτήματα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι είναι στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ άλλων και το μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Και φέτος, έναν χρόνο μετά, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε μέσα στη συνέντευξη τύπου ότι θα γίνει το μετρό, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν. Κοινώς λεφτά δεν υπάρχουν, δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά το έργο θα γίνει. Το πώς, φυσικά και δεν μπορούμε να το μάθουμε, αφού ο πλέον αρμόδιος για να απαντήσει σε αυτό, ο κ. Μητσοτάκης, παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Όσοι μέχρι τώρα έλεγαν ότι όντως συμβαίνει αυτό και δεν έχει εξασφαλιστεί το κατάλληλο κονδύλι, αντιμετωπίζονταν και αυτοί ως γκρινιάριδες, γρουσούζιδες, κακορίζικοι και όλα αυτά. Ένα άλλο στοιχείο αξιοσημείωτο από την συνέντευξη τύπου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στην παρουσία την πρωθυπουργική εδώ, ήταν η αναφορά στα εθνικά. Κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές ο κ. Μητσοτάκης και μας διαβεβαίωσε ότι αυτός έχει καλές σχέσεις με τους αρχηγούς των κρατών με τις οποίες υπάρχουν προβλήματα. Διαβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία. Παραδέχτηκε όμως ότι με τα Σκόπια και την Αλβανία υπάρχει ζήτημα. Αναφέρθηκε φυσικά στο ανοιχτό θέμα με την Αλβανία στις περιουσίες της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και είπε ότι υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα και θα επιληφθεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, είπε ότι προς στιγμήν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χώρα, γι' αυτό και θα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το ΙΠΕΞ και θα δούμε τι να κάνει. Πάντως το κλίμα της απάντησής τους ήταν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί προς στιγμήν τα Σκόπια απέχουν πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εστίας για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με το Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα, όπως και για την ανακάλυψη γκρίζων ζωνών από την πλευρά της Τουρκίας και στον Εύρο, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε αύριο με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία και αρχικογράφο της Θεσσαλονίκης, τον Μανώλη Κοτάκη.

0: Θα έχουμε τη χαρά να γράψουμε τον επίλογο αυτής της εκπομπής και να προαναγγείλουμε ότι θα γράφουμε τον επίλογο αυτής της εκπομπής καθημερινά με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και αρθρογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Μπλιάτκα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ραδιοφωνάκι, ωραία.
0: Μας ακούς καλά?
1: Ακούω μια χαρά.
0: Και εμείς.
1: Άκουσα και τις περιπέτειες, The Continuing Adventures του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάντως για ακρίβεια και διαφθορά δεν βλέπω και μεγάλη πρόοδο. Η ανικανότητα να μειώσει έστω και κατελάχιστον τους έμεσους φόρους είναι κάτι που εμένα με στοιχιώνει, που παρακολουθώ χρόνια. Θυμάμαι, έχω δώσει η ερώτηση και στον Ανδρέα Παπανδρέου το 94 στη Ρέα, ας πω, και παλιότερα το 87. Και θυμάμαι το «με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι», έλεγε ο Μάνος Ερντιδάκης, στο μεγάλο ερωτικό. Όλα αυτά που λέγονται στη Διεθνή Έκθεση καθιστούν τη Θεσσαλονίκη έτσι μια πρωτεύουσα του πολιτικού διαλόγου για μια εβδομάδα. Στο ποδόσφαιρο λέμε το εναρκτήριον λάκτισμα. Το εναρκτήριο λάκτισμα διαιρείται στη Θεσσαλονίκη, μόνο που μετά από 15 μέρες άλλοι πρωταγωνιστές, άλλα θέματα, άλλες προτεραιότητες, άλλα ψέματα στην τηλεόραση, αλλά θα πάρουν τη θέση όσων λέγονται αυτόν τον καιρό. Θα μου πει, τσάπα, έγινε όλο αυτό το πράγμα. Δεν έγινε. Εγώ, ας πούμε, είμαι προβληματισμένος. Η τελευταία φορά που έβαλα βενζίνη είναι χθες και έδωσα 2 ευρώ, 0,70. Μένουν μετάβλητοι...
0: Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Έχεις δίκιο. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δεν περιλαμβάνουν τίποτε για την ταμπακέρα, τίποτε. Όπως είπαμε, τίποτε για τη διαφθορά, έστω μια μικρή νίκη, τίποτε για την ακρίβεια, έστω μια μικρή νίκη, εκτός αν πιστέψουμε σε αυτό το ανεκδοτάκι εδώ πέρα για την Εθνική Πρωτοβουλία μείωση των τιμών, έγραψε και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Αυτοί οι ειδικοί φόροι τώρα κατανάλωσης, γιατί οι άμεσοι φόροι εντάξει δεν προσφέρουν και πολλά, ειδικά στη μεσαία τάξη και στους φτωχούς. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, παιδιά και στα καύσιμα, σε συνδυασμό με τους επίσης υψηλούς συντελεστές του ΦΠΑ, κρατάνε την τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ. Αυτό το πράγμα μας καθιστά έτσι πρωτοπόρους σε αυτόν τον δυσάρεστο τίτλο. Είμαστε οι πέμπτοι στην Ευρώπη, την ώρα που η αγοραστική δύναμη μισθών στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε παραίτητα με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Βουλγαρία, θα έπρεπε να την είχαμε φεύρει για να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε έναν τελευταίο.
0: Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι άρχισαν από νωρίς σήμερα να αποδομούν ουσιαστικά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό που θα περίμεναν για να δοθεί η όθηση, η πολυαναμενόμενη όθηση στις επιχειρήσεις τους.
1: Ναι, τώρα μια και μιλάμε για τη ΔΕΘ, και θα τη χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Έχω κρατήσει στο σημειωματάριο για την εκπομπή σου 2 πραγματάκια. Το πρώτο είναι, ρε παιδί μου, μου φάνηκε φέτος να είναι περισσότεροι παρατρεχάμενοι γραμματείς, ιδιαιτέρες, φοικοί, σύμβουλοι, εξπερ, consulting, all night long κτλ.
0: Δεν σου φάνηκε, ήτανε.
1: Πάρα πολύ περίπου, τους είδα περισσότερους, ξέρω εγώ.
0: Ήτανε πάρα πολύ.
1: Ήταν τόσο απαραίτητη. Ήτανε, η παρουσία τους ήταν τόσο απαραίτητη στη Θεσσαλονίκη. Να κάνουμε μια πρόταση σαν ραδιόφωνο. Επειδή αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, να κάνουμε ένα reunion, ρε παιδί μου. Όσοι ήρθαν εδώ ως παρατρεχάμενοι γραμματείς, φαρισαίοι, ιδιαίτεροι βοηθοί, σύμβουλοι κτλ., να κάνουμε μια συνάντηση σε αυτή την πρωτεύουσα, την ερωτική και γαστριμαργική, να πούμε, σαν συμπαθητές. Θυμάμαι, εγώ είχα συνοδεύσει υπουργούς, ξέρω εγώ, το 1999. Ναι, αλλά και εγώ το 2006 έγινε ένα reunion, τι λες.
0: Θα χωράμε στην πόλη τότε.
1: Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω, αυτό τώρα πάμε στα σοβαρά. Το προσεκείνη Νοέμβριο μπαίνουμε στην εφαρμογή αυτού που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δίνει αυτό το επίδομα σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Από ό,τι ρώτησα και από ό,τι πήρα και το Σοπασί και διάφορους οικονομολόγους, δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών παίρνουν το 400 κανονικά. Και κοίτασε τώρα, υπάρχουν χαμηλοσυνταξιούχοι με πενιχρές συντάξεις, αλλά είναι κάτω από το όριο των 65 ετών. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ, επειδή είναι πάνω από τα 65 κτλ. Αυτά τα πράγματα τώρα δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό και... Και δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και για τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και αφορά την κατάθεση 100 ευρώ από την οικογένεια για το νεογέννητο παιδί και το οποίο θα καταθέτει ανάλογο ποσό και η πολιτεία. Αν αυτό ισχύει και για τους έχοντες ή ισχύει μόνο για αυτούς που τους λείπουν 99 δραχμές για να βάλουν 100 στην άκρη, όπως έλεγε ο Νίκος Φέρμα σε μια ελληνική ταινία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Καλό. Καλές οι αλληγορίες με τον κινηματογράφο. Τελειώνω σε ένα λεπτό λέγοντας ότι ακούω και διαβάζω ότι υπάρχει αυτή η δωρεά. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναβάθμιση των βασικών χώρων του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια εταιρεία που τα δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει καλή την κεντρική αίθουσα του σταθμού, να αντικαταστήσει το γάπεδο, ακούω τα κουφώματα, ειδικά αυτό το υπόγειο του αλέτας είναι ένα θρίλερ και τα λοιπά. Εγώ έζησα τον σιδηροδρομικό σταθμό από πιτσιρίκι συντάκτης, γιατί θυμάσαι ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μοναστηρίο 85.
0: Και στα ακριβώς απέναντι.
1: Με τον Αντώνη τον Κούρτη, με την εφημερίδα φοιτητάκια τότε, βλέπαμε το σταθμό. Δεν είναι αντάξιο το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού το σημερινό και η συντήρησή του για μια ευρωπαϊκή συμπρωτεύουσα. Είναι χάλια μαύρα και ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, ενώ ανήκει και αυτό το καημένο στην άνοιξη του μοντερνισμού της αρχιτεκτονικής. Παραδόθηκε το 1963, όπως αυτά τα περίπτερα τα οποία αφρόνως θέλουν να κατεδαφίσουν στη Διεθνή Έκθεση τώρα στο πλαίσιο πολιτικού πάρκου χωρίς να ρωτήσουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τα λέει ο Βασίλης ο Κολώνας, αυτός ο κολοσσός της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ομότιμης καρικής, αλλά ποιος τον ακούει. Ποιος τον ακούει.
0: Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε για τον πρώτο επίλογο που έγραψες στο Θήτα 2.
1: Ό,τι μπορέσαμε. Έγινε. Για καλά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σου απόγευμα. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Το Viber του Theta FM δεν σας είπαμε και εμείς, 6977 20 10 70. Και το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 2317-002-730. Τις παρατηρήσεις σας, τα θέματα που θα θέλατε να αναδείξουμε. Γενικώς επικοινωνήστε μαζί μας, καλό θα μας κάνει όλους. Καλό σας απόγευμα, τα ξαναλέμε αύριο. Την Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους.

0: στον Θήτα FM. Είναι τρεις οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από τον Θήτα FM 107,1. Τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ εξειδίκευσε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Νέες ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Ενέργειας. Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες στο thetanews.gr. Πειρά εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός. Του πρότεινε να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει τη γνωσία του για να κάνει κακό στο κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός απήντησε με βίντεο. Ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφοράς και της αλαζονίας. Αναστάτωση το πρωί στην πλατεία Επταλόφου. Ο άντρας εντοπίστηκε να κρατά μαχαίρι έξω από υποκατάστημα τράπεζας. Κλήθηκε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Ανάκληση χυμών ανακοίνωσε ο φορέας ελέγχου τροφίμων. Σε μπουκάλια χυμού εντοπίστηκε μούχλα και δόθηκε εντολή ανάκλησης παρτίδων. Ανήλικη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο. Βρέθηκε σε πρασιά ξενοδοχείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε από τον 5ο όροφο. Στη φυλακή για 28 μήνες στάλθηκε νεαρός για ενδοοικογενειακή βία. Χαστούκησε και απείλησε τη μητέρα του. Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά από το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Εξελίσσεται η πρώτη δικάσιμος η δίκη των Ντεμπών. Με παρόντες μόνο 7 από τους 36 κατηγορούμενους, όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στη διαγραφή τυχόν χρεών από δάνεια και άμεση ενίσχυση 50.000 ευρώ στις οικογένειες των δύο άτυχων πιλότων του Φάντομ, ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγρινίου το μεσημέρι.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο. Ελάφρα χαμηλότερες ενδείξεις σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Ελάφρα πτώση προβλέπεται για τις επόμενες μέρες.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ επίγον. So urgent και ήρθα τρέχοντας μέσα καθώς είχα κάτι επίγοντα έξω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα θα έχουμε. Όλα, θα βάλουμε όλα τα σημεία. Στήξεις, ερωτηματικά, όλα, θαυμαστικά, τα πάντα. Εγώ θα το ευχηθώ πάντως από την καρδιά μου πραγματικά. Καλή να είναι η εβδομάδα και ό,τι λιγότερο κακό μπορεί να μας βρει. 8 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο ραντεβού που σας δίνω καθημερινά, 3 με 5, στον Θήτα FM 107,1. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Στο Θήτα να μαθαίνεις και τι θα μάθουμε σήμερα. Έχουμε να μάθουμε πολλά και ανοίγει ψαλίδα γενικά των θεμάτων, καθώς δεν ήταν καθόλου αδιάφορο το Σαββατοκύριακο και κακός και καλός, όπως το θέλετε. Δυστυχώς περισσότερο κακός. Όμως αυτό εδώ το δίρο σας είπα, στην βαριά στενάχωρη επικαιρότητα προσπαθώ να τις γυρνάω την πλάτη για δύο ρίτσες και μαζί σε αυτό το γύρισμα της πλάτης να παίρνω και εσάς μαζί μου με μουσική, με νέα από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα μας, από τον κόσμο, με διάφορα και αδιάφορα, όπως χαρακτηριστικά σας λέω και σας δίνω και την ταυτότητα της εκπομπής, με ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλουδάκι σας και όπου πέσει το ενδιαφέρον το δικό μου το μάτι, δηλαδή να το μοιραστώ μαζί σας, λίγο πιο ανάλαφρα αν το θέλετε, αλλά όχι ανώριμα. Πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Φυσικά πάντα λέω χρόνια πολλά στο δικό μου ξεκίνημα, έστω μεσημεριάτικα. Δεν πήγε βράδυ, δεν πήγε 12 η ώρα, άρα ακόμη μπορώ να δώσω ευχές στην Κασιανή, στον Κασιανό, τον Ονυσηφόρο, την Ονυσηφόρα και τον Σόζο. Λοιπόν, επαιτίους έχουμε. Έχουμε επαιτίους σήμερα και λοιπές εορτές στην Ελλάδα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Θα κάνω ένα κλικ να το ανοίξω να δω π.χ. δηλαδή. Συνεργασίας λέει, πρωτοβουλία του ΟΗΕ, συνεργασία μάλιστα για την επιβολή του νόμου. Οκ, προφανώς η συνεργασία με την αστυνομία. Ναι, να συνεργαστούμε, αν συνεργαστεί και αυτή μαζί μας και μας αφήνει λίγο, είναι ελαστική στο παρκάρισμα. Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Αχ, αυτοί οι ουρανοί μας, τέλος πάντων. Και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, εγώ δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά που σίγουρα θα ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτά τα ολίγα. Ξεκίνημα Δευτέρας, 7 του μήνα όπως σας είπα. Μου κλείνει το μάτι Θανάσης Αποστολίδης, που σημαίνει κάτι καλό έχει ετοιμάσει. Καλώς ήλθατε.

0: Ανατολικά. Ένα θαυμό από Καραμαλή Ανατολικά να ενημερώσουμε. Από Βασίλη Σόλγα στην κίνηση. Ένα θαυμό από Όλγα στην κίνηση. 354.
1: Καλησπέρα, η Όλγα είναι πολύ καλή.
0: Καλησπέρα, ευχαριστούμε από κέντρο. Στην Ισκή να ενημερώσουμε. Ένα θαυμό στην κίνηση από την Ισκή. Θα ενημερώσουμε από την Ισκή.
1: 575. Καλή ροή κέντρο, όσο πάμε προς τα δικαστήρια σφίγγει.
0: Ευχαριστούμε από την Εγνατία. Ένα σταθμό στην κίνηση στην Εγνατία. Να ενημερώσουμε από Δόλα Κατά. Για Δόλα Κατά την κίνηση. Πείτε μας.
1: Η Εγνατία κέντρο και στα δύο μέτωπα έχει κίνηση προς ανατολικά στο ύψος της Καμάρας, προς δυτικά στο ύψος της πλατείας Βαρδαρίου. Μοναστηρίου έχει κίνηση μετά την Αγίων Πάντων και η Λαγκαδά έχει και στα δύο μέτωπα από πλατεία Βαρδαρίου μέχρι περίπου και το ύψος της Ακριτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για τον περιφερειακό να ενημερώσουμε.
2: 880.
0: 880.
2: Μέτωπο δυτικά από την έξοδο Πανοράματος πάνω σημειωτών. Παραγωγικό είναι πολύ καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε. Πάει κάποιο πρόβλημα στην πόλη να ενημερώσουμε. Αυτά και από εμάς.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλή δύναμη και
0: να
3: πολύ καλά
0: χειρομάτρα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Joyride λοιπόν, και δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εσείς αυτό το ταξίδι, να το πω κάπως έτσι, χαράς που το κάνατε, αν μπήνατε στην πόλη, αν ζήσατε τους ρυθμούς της ΔΕΘ ή αν αποφασίσατε να απομακρυνθείτε, πάντως είχε πολλά και διάφορα. Δεν θέλω να είμαι επικριτική, ούτε αφοριστική, ούτε μηδενιστής, να το πω κάπως έτσι, μηδενιστρία, αλλά είναι η δική μου προσωπική άποψη, όπως κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, τώρα να μην μπούμε και τις γνωστές παροιμίες, αλλά την έχω και εγώ, τι να κάνουμε, και θα πω την άποψή μου, θα την καταθέσω τουλάχιστον θέμα, παρά να καθίσουμε να κάνουμε ανάλυση επιναλύσεων επάνω σε θέματα που δεν είμαστε και ειδικοί στην τελική, για ένα δυστύχημα. Αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ και με ενόχλησε πολύ περισσότερο, όχι από τους αξιωματικούς και τους αξιωματούχους της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και από τους απλούς ανθρώπους που συνέχισαν και συνεχίζουν να ανεβάζουν βίντεο από εκείνη την τραγική στιγμή. Αναλογίζεστε ότι υπάρχουν έξω συγγενείς τους, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ματώνουν, δεν πονάνε, ματώνει η ψυχή τους, και πρέπει όπου σταθούν και όπου βρεθούν, είτε είναι τηλεόραση είτε είναι social, να βλέπουν τις ίδιες σκηνές της απώλειας των αγαπημένων τους. Το διανοήστε να ήσασταν στη θέση τους. Θα έπρεπε να κλειστείτε σε ένα δωμάτιο και να μην δείτε, γιατί μιλάω για εικόνα. Εγώ μπορεί να κάνω μια αναφορά, δεν με βάζω στο απειρόβλητο, αλλά κάνω μια αναφορά στο θέμα. Η εικόνα είναι πολύ δυνατή και είναι η εικόνα της στιγμής που χάνουν τη ζωή τους οι αγαπημένοι τους. Πού πήγε, άραγε όλη αυτή η ανθρωπότητα στο όνομα της τηλεθέασης, των likes και των views? Αυτό ήταν η δική μου μικρή προσέγγιση για το Σαββατοκύριακο, γιατί εμένα μόνο αυτό με ενδιέφερε. Δεν με ενδιέφεραν, γιατί στην πράξη θέλω να δω τις εξαγγελίες, οι οποίες το αφήνουν να τις αναλύσουν οι άλλοι. Του Πρωθυπουργού. Έχω εστιάσει μόνο στο ότι 1 Απριλιά θα γίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού, και θέλω να πιστεύω ότι είναι αλήθεια για κάποιους ανθρώπους, για όλους μας. Και γενικότερα το όχι, το μεγάλο όχι στο ΦΠΑ, που βαραίνει τις πλάτες των ανθρώπων που κινούν την αγορά και όλων εμάς φυσικά που θα πάμε να ψωνίσουμε. Καλά, δει το μάτι σου κάτι άλλο και να μην βλέπει τίποτα άλλο. Να βλέπει το απέραντο γαλάζιο όταν ήμασταν σε ύψωμα, το απέραντο γαλάζιο που ήταν κάτω, και μόνο το κατάλευκο των ανεμογεννητριών, τίποτα άλλο. Και να σε πιάνουν τα νεύρα σου και να μην μπορείς να κάνεις και τίποτα. Δεν ξέρω, τελικά μόνο την ψυχή μας χαλάμε, την διάθεσή μας, την καρδούλα μας. Αυτοί θα συνεχίζουν να καίνε, να φυτεύουν. Να καίνε, να φυτεύουν. Και φυσικά δεν φυτεύουν δέντρα, δεν κάνουν αναδάσωση. Φυτεύουν γεννητριούλες.

Μένουμε λοιπόν εντός της πόλης μας, εντός της Θεσσαλονίκης μας, καθώς δόξα τω Θεώ καλά κρατεί και πολλά πράγματα έχει να αναδείξουμε, να σχολιάσουμε, να πούμε, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να μην πάρω κι εγώ έτσι να κάνω μια. Δεν μπορεί, όχι να πάρω θέση, να μην κάνω μια μικρή αναφορά σε όλο αυτό το χαμό που ξέσπασε με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την εναποθέτησή του κατά κάποιο τρόπο, αν και γύρω εναποθέθηκαν, και όχι αυτό μέσα στο σκηνικό, αλλά το σκηνικό πήγε και έκατσε οπ! Πάνω στον Μεγάλο Αλέξανδρο και στον Βουκεφάλα. Το σκηνικό μιλάμε τώρα, το stage, όλο που στήθηκε για, για τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή το εκθίαζα και έλεγα και τι ωραία θα είναι σε φόντο με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί δεν είχε στηθεί η πλήρη εξέδρα. Η πλήρη εξέδρα ήταν μισά πράγματα και φαινόταν η εξέδρα μπροστά και πίσω φυσικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και σκηνοθετικά όλα ήταν έτσι που δεν θα το καλύπτανε ποτέ ούτε οι κάμερες, και θα ταξίδευε όπου ταξιδέψει έναν τον κόσμο η εικόνα αυτή που είναι αντιπροσωπευτική της Θεσσαλονίκης. Και ξυπνάω εγώ τη Δευτέρα το πρωί περί χαρίς και βλέπω εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός, καθώς γύρω γύρω χτίστηκε ένα πράγμα όλο γύρω από τον Μεγάλο Αλέξανδρο και το Βουκεφάλα. Δηλαδή ίσα που κάθεται, δεν λέγεται συνεπιβάτης, από πίσω καβαλάει και ο Ρέμος τον Μεγάλο Αλέξανδρο και κάνουμε μαζί τη συναυλία. Τόσο πολύ γελάω, αλλά και λίγο εμένα τα νευράκια μου με πιάσαν. Τώρα τι να σας πω, να σου πω ψέματα, όχι. Αλλά συνηθίζω τα πράγματα να τα αντιμετωπίζω με χιούμορ, παρόλο που από μέσα μου μπορεί να βράζω. Θα μου πεις, γιατί βράζεις, ρε κοπελιά, τι βράζεις, τι σε έπιασε? Με έπιασε το ότι έχουμε τόσα μέρη. Έχουμε μια παραλιάρα απ' άκρη σ' άκρη. Έχουμε και θέλετε και είναι το σημείο. Δεκτό, το καταλαβαίνω. Είναι ταυτόσιμο με τη Θεσσαλονίκη, όπως και ο Λευκός Πύργος. Δεν μπήκαμε όμως να χτίσουμε, να βάλουμε το Λευκό Πύργο και γύρω-γύρω σκαλοσιές για να σκαρφαλώσει, ούτε ο ίδιος δεν θα το ήθελε, ένας Αντώνης Ρέμος πάνω στο Λευκό Πύργο και να κρέμεται με τον χυψή ωμέγα καλλιτέχνη να τραγουδάνε και τους μουσικούς. Όχι. Φόντο, φόντο βρε παιδιά, φόντο. Δεν είναι ανάγκη να καβαλήσουμε και το Βουκεφάλα για να έχει επιτυχία η συναυλία. Νομίζω ότι τώρα κάτι θα γίνει μετά από τον κακό χαμό αυτόν. Κάτι θα κάνουν. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμαρχος Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, καθάρισε την πλευρά του ότι ο Δήμος παρενέβη αμέσως, μόλις διαμορφώθηκε η εικόνα του συναυλιακού χώρου. Γιατί και ζήτησε και από τους διοργανωτές να το επαναξετάσουν και το θέμα και το άμεσο στήσιμο της σκηνής. Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν έτσι, γιατί θα έχουμε παρατράγουδα, δηλαδή εκεί που θα είχαμε 100.000 κόσμο να ακούσουν το Ρέμο, θα έχουμε άλλους 100.000

Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, έτσι να ξεφύγουμε λιγάκι, όσο μπορούμε να ξεφύγουμε. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας και το πρόσωπό της στο εξωτερικό με διάφορους τρόπους. Σε αυτή τη φάση τώρα εδώ δεν θα επικεντρωθώ στο αθλητικό κομμάτι που είναι το επόμενο για της ώρας. Θα πάω στην Νάιμα Γερασοπούλου. Ίσως την είδατε γιατί η εικόνα της είναι πάρα πολύ δυνατή. Τα Σαββατοκύριακο έπαιξε πάρα πολύ. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο λοιπόν η Νάιμα Γερασοπούλου, η οποία μαζί με τον Λούκα Γκάουτο κατέκτησαν την πρώτη θέση στο τάγκο ντε πίστα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τάγκο 2026 στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο τάγκο, εγώ το έβλεπα στο ρεπορτάζ και τρελάθηκα γιατί μέχρι τώρα το έβλεπα, αλλά δεν ήξερα την ιδιαιτερότητά του. Είναι ότι στα σημεία, και έβλεπα, τους έβλεπα όλους να χορεύουν καταπληκτικά και έλεγα τώρα πώς γίνεται να ξεχωρίσουν μέσα από όλους αυτούς που είναι υπέροχοι τον καλύτερο. Φυσικά είναι στα σημεία. Καθώς έχει και την ιδιαιτερότητα, αυτό που θυμάμαι τουλάχιστον εντάχει που είδα το βίντεο, το ρεπορτάζ, είναι ότι πρέπει να είναι κολλημένα τα σώματά τους και όπως επίσης τα πόδια. Τα πόδια δεν είναι η κίνηση μόνο, είναι ότι πρέπει να είναι με μια συγκεκριμένη θέση, σε μια συγκεκριμένη θέση. Και σκεφτείτε όλο αυτό με την τεχνική που αυτή την αέρινη, όπου ο καβαλιέρος την οδηγεί και η χορεύτρια κυριολεκτικά πετάει, λυκνίζεται. Τώρα, το δεύτερο πρόσωπο της Ελλάδας που βγήκε με διάκριση προς τα έξω είναι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Είναι ο πρώτος Έλληνας που κολύμβησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Κολύμβησε ο άνθρωπος 91,4 χιλιόμετρα. Ξεκίνησε από τους Οθωνούς, που είναι το δυτικότερο άκρο της Ελλάδος, για να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην Ιταλία, και έφτασε κολυμπώντας στη Σάντα Μαρία Αντιλέκουα στη Νότια Ιταλία. Φυσικά έκανε 31 ώρες και 50 λεπτά και φυσικά μην περιμένετε ότι διέσχισε τώρα μια θάλασσα με τη λαδιά της και τι ωραία και τη ζεστούλα και κολυμπούσε και εντάξει είχε εξασκηθεί. Αν δε, είχε να παλέψει ο άνθρωπος κυριολεκτικά με μεγάλα κύματα και κακές καιρικές συνθήκες. Το στενό, λέει, του Οτράντο θεωρείται από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα περάσματα, καθώς φημίζεται για τα ισχυρά μεταβαλλόμενα ρεύματα, τις βίαιες αλλαγές καιρού με μπουρίνια, τους ισχυρούς ανέμους και τα πολύ ψηλά κύματα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν είναι πρόσφατα, τώρα μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε και το Σαββατοκύριακο, που ήρθαν στην επικαιρότητα, φέρνοντας στην επικαιρότητα τη χώρα μας με έναν πάρα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις.

Εκπνοή λοιπόν για την πρώτη ώρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας και πώς πέρασε έτσι γρήγορα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία. Είναι αυτό μάλλον που λένε ότι όταν περνάς καλά, η ώρα και ο καιρός περνάει γρήγορα. 57 λεπτά μετά τις 3 ή 3 λεπτά πριν τις 4, όπως θέλετε, πάρτε το εσείς και ερμηνεύστε το. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις και φυσικά θήτα να στέλνεις. Viber 6977 201-070. Μου στέλνετε μήνυμα, συζητάμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε, ό,τι θέλετε είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ προς το παρόν θα σας κάνω μια μικρή πασούλα για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα σε ένα τραγούδι. Θα υποδεχθούμε μετά τίτλους ειδήσεων και δελτίο ειδήσεων. Θα αποχαιρετήσω Θανάση Αποστολίδη, θα υποδεχθώ τον Κλεάνθη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 4 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Εξειδικεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα γίνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας. Όλα τα μέτρα για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προκαλέσει ζημιά στο κυβερνών κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός απήντησε πως ο νυν θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. Εξελίσσεται η πρώτη δικάσιμο ημέρα στη δίκη των Ντεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αποδίδονται. Από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, μόνο οι 7 είναι παρόντες στο δικαστήριο. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. Με 39 έδρες δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο, καθώς χρειάζεται 42, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν δέχεται συνεργαστεί με ακροδεξιούς. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση του Ιπποκράτου νοσοκομείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε από παράθυρο δωματίου του 5ου όροφου ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν με άλλα 2 άτομα. Στη φυλακή για 28 μήνες στάλθηκε νεαρός για ενδοοικογενειακή βία, χαστούκηση και απείληση τη μητέρα του. Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά από το αυτόφορο μονελές πλημμυλίου δικείο. 55χρονος Αλβανός πυροβολήθηκε από άγνωστους και στα 2 πόδια στις 5 τα ξημερώματα στα

0: Πατήσια από άγνωστους που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας σε μία από τις ελικές του. Τη διαγραφή τυχών χρεών από δάνεια και άμεση ενίσχυση 50.000 ευρώ στις οικογένειες των δύο άτυχων πιλότων του Phantom ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Σεισμός 3,7 ρίχτερ καταγράφηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγρινίου το μεσημέρι. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, μεταξύ τους Χαλκιδική, Θάσος, Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας με δύο εστίες επιχειρούν 4 αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο και 7 οχήματα. Επίσης, οι φλόγες είναι περιοχές σε Μαγνησία, Χάη, Άιβια και για 8η μέρα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη στους 31 βαθμούς στο θερμόμετρο. Ελαφρά χαμηλότερες ενδείξεις σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Προβλέπεται ελαφρά πτώση του υδράρκυρου για τις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

του μόχθου και του μεροκάματου. Και μέσω αυτού του σχολιασμού και του εντοπισμού που κάνω, το ότι συμβαίνουν τελευταία διάφορα πράγματα με τα αυτοκίνητα, θα σας πω και σε μια είδηση που μπορεί και να έχει πέσει στην αντίληψή σας. Εμένα έπεσε γιατί έχω Volkswagen. Οπότε η Volkswagen αρχίζει σιγά σιγά και γονατίζει, αν μπορώ να το πω έτσι, από την Κίνα. Μετά τις πρώτες 5.000 απολύσεις που έκανε σε προσωπικό πριν από καιρό, το έρχονται άλλες 50.000, με συγχωρείτε, 50.000 θέσεις ήταν που έκοψε. Τώρα έρχονται άλλες 50.000 θέσεις που θα εφαρμόσει, δηλαδή άλλες 50.000 θέσεις που θα κοπούν. Τελείωσε. Διώχνει, δηλαδή, με λίγα λόγια, να μην το λέω έτσι, 50.000 κόσμο, σύνολο 100.000 κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η Κίνα, από πελάτης που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, τώρα έγινε αντίπαλος. Και όχι απλά αντίπαλος πάρα πολύ σκληρός. Έτσι λοιπόν η Volkswagen αναγκάζεται να σχεδιάσει λιγότερα μοντέλα, να είναι μικρότερα τα εργοστάσια της για να είναι πιο βιώσιμη, και φυσικά πολλές γερμανικές μονάδες αρχίζουν να βρίσκονται σε ένα σχεδιασμό για τον τελικό τερματισμό της παραγωγής αυτοκινήτων την επόμενη δεκαετία, δηλαδή να κλείσουν εργοστάσια που στη Γερμανία και σε μια βιομηχανία η οποία φημιζόταν και για την ποιότητα φυσικά, όχι μόνο για τη βιομηχανία των αυτοκινήτων αλλά και για την ποιότητα των αυτοκινήτων που έβγαζε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο έτσι εξίσου καλά συγκρίσιμο με την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Πολύ ωραία, στιβαρά αυτοκίνητα, από τα λίγα που ξέρω και τα πολλά που ακούω από ανθρώπους του αυτοκινήτου. Η Κίνα πλέον δεν είναι μόνο αγορά. Είναι βιομηχανικός ανταγωνιστής και αυτό είναι η αλήθεια. Το βλέπουμε παντού. Εμφανίζονται στο δρόμο και κινούνται αυτοκίνητα που δεν μπορούμε, όχι δεν τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε καν να προφέρουμε το όνομά τους, και παρόλα αυτά είναι αξιόπιστα μέχρι στιγμής και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και είναι και ανταγωνιστικότατα στις τιμές σε σχέση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα που ξέρουμε, ενώ τις μάρκες και τους τύπους αυτοκινήτων. Και φυσικά δεν μπορεί να αντέξει η γερμανική βιομηχανία την καινούργια ηλεκτρική πραγματικότητα. Μεγάλο κόστος για να μπορέσει να το υποστηρίξει, καθώς είχε αναπτύξει μια άλλη τεχνολογία, οπότε αναγκάζεται σιγά σιγά και ευθύνη. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι φέτος η Γερμανία δεν είναι στα καλά της, δεν είναι στα καλύτερά της και γενικώς δεν οδεύει σωστά. Θα το δούμε με το πέρασμα του χρόνου.

Δεν μου πολύ αρέσει η είδηση που σας φέρνω, αλλά θα μου πεις γιατί τη φέρνεις, βρε Μαρούλα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αντισταθώ, γιατί μετά θα είναι λυπή ενημέρωση για οτιδήποτε, για οτιδήποτε. Και δεν γίνεται. Εγώ προσπαθώ να φιλτράρω, να μην μπαίνω στα βαθιά, στα βαριά, αλλά τώρα θα μπω στα βαθιά κυριολεκτικά, γιατί θα φτάσω στα βάθη του Ινδικού ωκεανού, αλλά και όλων των ωκεανών και των θαλασσών. Αλλά όχι στα πολύ πολύ βάθη, καθώς το νέο μας έρχεται πιο πολύ από την επιφάνεια. Το ξέρετε ότι τα δελφίνια και οι φώκινες άρχισαν να εμφανίζουν χημικές ενώσεις από ηλεκτρονικά απόβλητα στο υποδόριο λίπος τους. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πεις, πω βρε Μαρούλα τώρα, και τι μας νοιάζει εμάς τι συμβαίνει στο λίπος από τα δελφίνια. Αν δεν μας νοιάζει και μας παρανοιάζει, ακόμη και ένας άνθρωπος θα το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν έχετε όλη αυτή τη σκέψη. Τι μας νοιάζει? Φυσικά μας νοιάζει, διότι είναι μέλος της κοινωνίας της οποίας ζούμε. Τα δελφίνια λοιπόν και οι φώκαινες έχουν αρχίσει και εμφανίζουν, ακούστε, χημικές ενώσεις από ηλεκτρονικά απόβλητα που είναι δικά μας. Τα ψάρια και γενικότερα τα ζωντανά της φύσης δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά, άρα δεν έχουν απόβλητα. Έτσι λοιπόν, έχουν κάνει μια ομάδα επιστημόνων, έχουν κάνει κάποιες έρευνες συγκεκριμένες και στον Ινδικό ωκεανό και στον Ειρηνικό ωκεανό και σε πελάγη, και βρήκανε μονομερή υγρούς κρυστάλλους, από απόβλητα δηλαδή ρήπους που είναι από δικά μας ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούμε. Και όλα αυτά βέβαια τα τελευταία έτη που έχουμε πολύ λίγα στη ζωή. Φαντάζεστε τι θα γίνει άμα συσσωρευτούν εν μέσω των επόμενων ετών. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι αυτό ισχύει και ότι ορισμένες από αυτές τις ενώσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που βρίσκονται στα ψάρια και τα σπόνδυλα που καταναλώνονται από τα δελφίνια και τις φώκαινες. Επομένως, συμπέρανε ότι οι ρήποι εισέρχονται μέσω της διατροφής τους και όχι απευθείας από το νερό. Οπότε σκεφτείτε ότι και κάποια ψάρια που τρώμε μπορεί να έχουν αυτούς τους ρήπους, τους δικούς μας. Έτσι λοιπόν έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε παλιά για το αλάτι, πως ό,τι κάνεις το βρίσκεις στο πιάτο σου. Αυτό ακριβώς θα συμβεί. Κάποια στιγμή θα δεις στο πιατάκι σου μάλλον ένα υπόλοιμα από ένα παλιό σου κινητό και θα πεις, βρε, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.

Χαρούμενες μελωδίες φόρησε ο Τυράκη. Ευχαριστούμε που πέρασε και πριν από εδώ. Σε είδαμε για από κοντά, εγώ τουλάχιστον μετά από πολλά χρόνια. Αλλά σε έχουμε καθημερινά με τις μουσικάρες σου. Τι λέτε, πάμε να δούμε τον καλό μας και όχι τον κακό μας τον καιρό, ο οποίος είναι καλός τώρα, αλλά μετά θα γίνει κακός, που για μένα αυτός ο κακός ο καιρός είναι ο καλός. Δεν καταλάβατε τίποτα. Θα καταλάβετε αμέσως. Επειδή εγώ είμαι παιδί της βροχής, γι' αυτό το λέω, και επειδή μου αρέσει η κακοκαιρία, γι' αυτό λέω ότι όταν χαλάει ο καιρός είναι ο καλός μου καιρός, και αντίθετα τώρα είναι ο κακός μου καιρός. Μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, ελπίζω να μου πείτε ναι στο ότι θέλετε να ακούσετε τον καιρό, γιατί αν δεν θέλετε ή οτιδήποτε δεν θέλετε να ακούτε, αυτό το κάνω παρένθεση, μπορείτε να μου στείλετε όση ώρα είμαι εδώ στο 3 με 5. Και ανάλογα στον εκάστοτε παραγωγό, στο 6977-201-070 είναι το Viber, να στείλετε μηνυματάκι. Μαρουλά, δεν θέλουμε να μας λες τον καιρό. Δεν θέλουμε να μάθουμε για τον καιρό. Θέλουμε να είναι μια έκπληξη ο καιρός. Βρε κουτά, ποιος σας είπε ότι άμα σας πω εγώ τον καιρό θα είναι αυτό που λένε μετεωρολόγοι, αφού ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Άρα έκπληξη θα είναι πάλι. Αφήστε να σας πω εγώ τι λένε τουλάχιστον τα προγνωστικά μέχρι τώρα. Μέχρι την Παρασκευή, λοιπόν, θα επιμείνει ζέστη. Θα έχουμε σήμερα και αύριο 31 βαθμούς, άντε μέχρι 32, και την Πέμπτη και την Παρασκευή 33 βαθμούς Κελσίου, το μέγιστο στην Ελλάδα γενικότερα. Στα παιδινά θα είναι λίγο 1-2, και στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είμαστε εμείς 1-2 βαθμούς ψηλότερο. Άρα, λοιπόν, θα πορευτούμε μέχρι την Παρασκευή με γύρω στους 35-36 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από την Πέμπτη, λοιπόν, αναμένεται να αυξηθούν οι τοπικές βροχές, κυρίως σε τμήματα της υπηρετικής χώρας. Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε τις πρώτες βροχούλες στην υπηρετική χώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και η ουσιαστική αλλαγή που έρχεται για τον δικό μου και κάποιους άλλους τρελούς καλό καιρό είναι το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η ζέστη θα παραμείνει, βέβαια, αλλά θα έρθουν πιο δροσερές μάζες από την Ευρώπη. Θα αρχίσει, λοιπόν, να δροσίζει. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, με την μέγιστη να είναι στους 32 βαθμούς. Δηλαδή δεν θα έχουμε πάνω από 32, θα έχουμε 37, ας το πούμε, που λέμε τώρα. Και η πτώση θα συνεχιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου εκεί πλέον μας λένε τουλάχιστον, και εγώ χαίρομαι που το ακούω έστω και στη φαντασία μου, αν δεν συμβεί τελικά, ότι αρχίζει να μυρίζει φθινόπωρο. Βέβαια, εκείνη τη μυρωδιά του φθινοπόρου, που όπου πολλά πράγματα έχουν χαθεί, εκείνη η μυρωδιά του φθινοπόρου, εκείνα τα πρωτοβρόχια που δεν υπάρχουν πλέον, ούτε δευτεροβρόχια ούτε τριτοβρόχια, τίποτα δεν υπάρχει, εκείνα τα φύλλα του κιτρίνισμα που ήταν για αρκετό καιρό, σε συνδυασμό, τώρα κάποιοι μπορεί να με βρίσουν, σε συνδυασμό με τη μυρωδιά από τα βιβλία. Γιατί το Σεπτέμβριο πέραμε και τα βιβλία ή τα τετράδια που δίναμε, τώρα δείχνω και την ηλικία μου, και μην πω για τις ποδιές, παραδείχνω την ηλικία μου, όλος αυτός ο συνδυασμός μου μυρίζει και μου μύριζε ευτυχία. Το εννοώ όμως, ευτυχία.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έτσι ήρθαμε. Love me, love me. Αγάπη, αγάπη παντού, αγάπη πάντα, αγάπες μου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη της αγάπης και του έρωτα. Στους δρόμους, έχω ώρα να κοιτάξω και τώρα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν θα απασχολήσω την taxiway. Για να δούμε τι γίνεται στον περιφερειακό. Περιφερειακός, λοιπόν, από τον Παπαγεωργίου και κατευθυνόμενη προς το ανατολικό μέτωπο, πηγαίνει με χαμηλές ταχύτητες αλλά χαλαρά. Δεν είναι ότι έχει κάποιο μποτιλιάρισμα. Η μόνη συσσόρευση αυτοκινήτων που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή είναι νοητά, θα σας το πω, στον περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα δυτικά λίγο μετά την Τριανδρία, μέχρι και εκεί. Δηλαδή υπάρχει για λίγα χιλιόμετρα ένα μποτιλιάρισμα, αλλά μετά ανοίγει και θα πάτε μια χαρούλα στις δουλειές σας ή όπου πάτε, στον προορισμό σας. Στα κόκκινα σημεία τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή και καλό είναι να αποφύγετε είναι η Οδυσσέα Φωκά ψηλά στις Οικές, λίγο κάτω από τον περιφερειακό. Επίσης μπορείτε να αποφύγετε την Καρολή Δημητρίου στο τελείωμά της προς το κέντρο, γιατί έχει μποτιλιάρισμα, καθώς επίσης και 26ης έχει μποτιλιάρισμα. Παύλου Μελά, σας συστήνω στο κέντρο Παύλου Μελά, μην μπείτε, θα έχετε προβληματάκι, θα έχετε θεματάκι. Επίσης η Κασάνδρου στο τελείωμά της είναι και αυτή έως πολύ στα κόκκινα, εκεί που συναντάει την Ολυμπιάδος, μην προσπαθήσετε να την αποφύγετε. Τώρα, εάν εισέρχεστε κλασικά, είναι και η ώρα που ξεκινάτε όσοι είστε από τα εργοστάσια και έρχεστε για την επιστροφή σας και χρησιμοποιήσετε το λιμάνι, δεν θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. Απλά καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις, μέτρια ταχύτητα, δηλαδή. Δηλαδή θα αντιμετωπίσετε τίποτα φοβερό και τρομερό και στην Σαλαμίνο στο ίδιο και στην Κουντουριώτου και στη Λεωφόρο Νίκης μέχρι το άγαλμα του Βενιζέλου. Ανατολικά δεν κάνω καμία κίνηση αυτή τη στιγμή και δεν κάνω καμία ανοίξη για κίνηση, γιατί είναι όλα κατά πράσινα εκτός από ένα μόνο σημείο στη Χαριλάου, Διστόμο. Εκείνος ο δρόμος δείχνει αυτή τη στιγμή στα κόκκινα. Μπορεί να είναι και ψευδές, μπορεί να είναι στιγμιαίο ή μπορεί να είναι παρκαρισμένα πολλά αυτοκίνητα. Εγώ πάντως σας δίνω τα σως, σας δίνω τα κόκκινα και αν εσείς μπορείτε έστω κάπου παραπλεύρος να έχετε μια άλλη εναλλακτική, καλό θα είναι, γιατί ξέρετε, ακόμη και μικρές καθυστερήσεις μας προκαλούν εκνευρισμό και δεν θέλουμε στη ζωή μας πλέον. Δεν θέλουμε την ψυχούλα μας με τίποτα να την ταράζουμε και το μυαλό μας. Γι' αυτό πάμε σε μουσικούλα που μας χαλαρώνει πάντα.

Και κάπου εδώ θήτα να μαθαίνεις, έτσι όπως λέγεται και εκπομπή, τι θα φυτέψεις αυτή την εποχή. Ναι, θα σας πάω και σε αυτό, θα το θίξω και αυτό το θέμα. Γενικά ότι αγαπάω το θίγω και το μοιράζομαι μαζί σας. Γιατί τα θέματα τα οποία μοιράζω μαζί σας δεν είναι απολύτως έτσι με την... δεν τα κατηγοριοποιώ ανάλογα με την προτεραιότητα και τους δίνω προτεραιότητα ανάλογα με το τι κυκλοφορεί έξω. Όχι, έχει να κάνει με το τι αγαπάω εγώ, σε συνδυασμό φυσικά με το τι κυκλοφορεί έξω, να μην είμαστε και, να είμαστε και επίκαιροι. Οπότε τα φυτά, γενικά φυτά, λουλούδια, λαχανικά, όλα αυτά τα αγαπώ τόσο πολύ. Και διάβαζα προχθές το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο άρθρο και λέω: α, θα το πω στην παρέα μου. Η παρέα μου είστε εσείς, φυσικά, δεν είναι η άλλη παρέα μου, η κανονική από κοντά. Η παρέα μου λοιπόν ενημερώθηκε, εσείς δεν ενημερωθήκατε τώρα, Σεπτέμβριο. Ποια φυτά μπορείτε να φυτέψετε. Βέβαια, αν είστε από αυτούς που φυτεύουν φυτά, θα τα ξέρετε. Εγώ το λέω για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν μια άλλη νότα στο μπαλκόνι τους, ακόμη όσο κρατά, ή στο μπαλκόνι τους, ναι, με γλαστράκια που μπορεί να έχουν και ζαρζαβατικά μέσα. Το ξέρετε ότι είναι εποχή που μπορείτε να φυτέψετε μαρουλάκι για φρέσκα εισοδεία. Εγώ πρώτο μαρουλάκι λόγω ονόματος. Το ήξερα ότι είναι τώρα, μπορεί να φυτευτεί αυτή την εποχή. Επίσης, μπορείτε να έχετε ένα μικρό μποστανάκι, δηλαδή σε μια μικρή λεκανίτσα, μπορείτε να βάλετε ρόκα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ρόκα, αξίζει μια θέση στο μπαλκόνι. Πραγματικά, κόβεις εκείνη την ώρα και φρεσκάρεις τη σαλάτα σου με ροκούλα από το μπαλκονάκι σου. Και δεν θέλει και χώρο, ούτε καμιά ιδιαίτερη απέτηση και γνώσεις τρελές. Γιατί και εγώ δεν είμαι ειδήμων, μην νομίζετε. Τα περισσότερα τα μαραίνω, αλλά η όλη διαδικασία μου αρέσει. Σπανάκι λοιπόν, για πιο δροσερούς μήνες, για πιο μετά. Αλλά από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να φυτεύετε το σπανάκι σας. Μαϊντανό και άνηθο, για καθημερινό μαγείρεμα για εσάς ή εμάς που μαγειρεύουμε κάθε μέρα αναγκαστικά. Ή από ευχαρίστηση. Αυτά είναι έτσι λίγο πολύ αυτά τα οποία τα χρηστικά που λέω εγώ, τα χρηστικά τα οποία τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Τα καλοπιστικά τώρα είναι η εποχή που μπορείτε να βάλετε τους υπέροχους μοβ, κατά τη δική μου προτίμηση, πανσέδες για χρώμα στο μπαλκόνι. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν, πανσεδάκια μπορείτε να τα βάλετε να φωτίσουν, ενώ επίσης μπορείτε να φυτέψετε και κυκλάμινα. Τα κυκλάμινα είναι γενικά από τα φυτά που συνδέονται με την με πια δροσερή εποχή. Καλά, περιμένετε να φύγει και αυτή η εβδομάδα βέβαια. Και είναι πανέμορφα, είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Και τέλος, σας γυρνάω στα ζαζαβατικά, σε κάτι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ, είναι τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Βάλτε σε ένα γλαστράκι, βάλτε σε ένα κασπουδάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ειλικρινά θα με θυμηθείτε. Κάθε φορά που θα κλαίτε με τα φρέσκα κρεμμυδάκια, θα θυμάστε τη μαρούλα.

Τι παιδιά διαμάντια είναι αυτά που έχουμε μεταξύ άλλων. Σας το είχα πει, το προλόγησε και νωρίτερα, ότι θα αναφερθώ και σε άλλα δύο πρόσωπα που φέρανε την Ελλάδα στο εξωτερικό με το όνομά τους, με τις διακρίσεις τους, και μας κάνουν αυτά τα παιδιά και σαν άνθρωποι και σαν χαρακτήρες μας κάνουν περήφανους, και πρέπει να παραδειγματιζόμαστε και να είναι αυτά τα οποία τα πρότυπα θα μιμούνται οι νέοι μας, εμείς όλοι. Μιλάω λοιπόν για τα παιδιά διαμάντια, ειδικά το ένα, ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στις Βρυξέλλες διέπρεψε το Σαββατοκύριακο στο Επικοντό και με νίκη του και άλμα 5-92 αποδείχθηκε που ήταν αρκετό, τον έφερε στην κορυφή του τελικού, ενώ στο τελείωμά του έφτασε να έχει φτάσει τα 6-12 μέτρα, κερδίζοντας βέβαια τον Ντουμπλάντιτς, ο οποίος ήταν στα 6-11 το ρεκόρ του το 2024. Όμως στην προκειμένη περίπτωση λίγο μας το παραχώρησε, αν το θέλετε, το διαμαντένιο, την πρώτη θέση, καθώς είχε ένα πρόβλημα στο πόδι του. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν, αν τελικά θα τα κατάφερνε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, γιατί όλα από εκεί κρίνονται, εκ του αποτελέσματος, ότι το δικό μας παιδί, ο Μανώλης Καραλής, για άλλη μια φορά μας έκανε να χαμογελάμε ακόμη περισσότερο από ότι το δικό του λαμπερό χαμόγελο. Αυτή η παιχτή χαμόγελο έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή το βλέπω και στις φωτογραφίες. Τι είναι, είναι η χαρά της ζωής, είναι η αισιοδοξία της ζωής. Το άλλο το διαμαντάκι, το οποίο μπορεί να πήρε δεύτερη θέση, αλλά το παιδί είναι, το θέλω για φίλο μου, δεν ξέρω γιατί, είναι μαγικός, είναι καταπληκτικός. Μίλτος Εντόγλου λοιπόν, καλύτερο άλμα 8.40 λοιπόν, πρώτος βγήκε ο Τζατζάι Γκέιλ με 8.46, έτσι λοιπόν τον έφερε σε δεύτερη θέση το δικό μας Μίλτο Τεντόγλου στην ίδια διοργάνωση στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Αλλά παρόλα αυτά είναι τέτοια η θετική του ενέργεια, που νομίζω ότι πέρα από τις διακρίσεις και των δύο παιδιών, πέρα από τα σκορ, πέρα από τα νούμερα, πέρα από όλα αυτά τα οποία τα μετράνε και τα ίδια τα παιδιά, είναι λογικό, και από τα μετάλλια που φέρνουν, η ενέργειά τους η θετική, το χαμόγελό τους και ο χαρακτήρας τους, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση και ό,τι καλύτερο θα μπορούμε να έχουμε να επιδείξουμε ως Έλληνες, τουλάχιστον στον αθλητισμό.

Και μια και πήγαμε λίγο έτσι γύρω-γύρω από τον αθλητικό χώρο, θα τα αγγίξω προσεκτικά και με σεβασμό φυσικά όλα τα θέματα τα αθλητικά, καθώς το Κυριακό ο Theta FM είναι καθόλου αθλητικός, φοράει την περιβολή του και σας ενημερώνει για τα πάντα. Αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν είμαστε φίλαθλοι ή δεν μας αρέσουν τα ωραία θέματα. Ένα από τα ωραία αυτά θέματα δεν είναι και άλλο από την Φόρμουλα 1, που άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μικρή, μεγάλη, δεν έχει ηλικία η φόρμουλα. Μπορείς να την παρακολουθήσεις και να μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Αυτή τη φορά, αυτό το Σαββατοκύριακο, μείναμε ακόμη περισσότερο με το στόμα ανοιχτό, καθώς σε μια πίστα όπως της Μόντζα, που εκεί είναι καθιερωμένο ότι η Mercedes, ότι η Ferrari έπαιζε μπάλα και κέρδιζε τα πάντα, ήταν κάτι σαν το εντός έδρας της, ήρθε η μεγάλη έκπληξη με τον μεγάλο μικρό της Mercedes. Μιλάμε φυσικά για τον νικητή της Μόντζα φέτος, ο οποίος είναι ο πρώτος νικητής Ιταλός μέσα στη Μόντζα μετά το 66, και με ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Κίμι Αντωνέλη, αυτή την φατσούλα, αυτόν τον πιτσιρίκο, ο οποίος ενώ ξεκίνησε από πολύ πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά ενώ στους γύρους, κατάφερε να κάνει 26 προσπεράσεις από την ουρά της εκκίνησης σε ένα συναρπαστικότατο Grand Prix που παρακολουθήσαμε στην Μόντζα, και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τους προσπέρασε όλους και με τη Mercedes λοιπόν βρέθηκε στο βάθρο του νικητή. Εντυπωσιακότατος αγωνάς, πολύ ωραία, από τις πιο ωραίες πίστες, όλες οι πίστες στη Φόρμουλα είναι ωραίες γιατί είναι και το θέμα ωραίο, αλλά εγώ δεν ξέρω, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Μόντζα προσωπικά τώρα. Αυτό παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η πίστα. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω και από κοντά, αν και είναι και γειτονική μας Ιταλία, δεν έχω πάει ακόμη να τα δω, δεν είναι κανένα Αμπουντάμπι, δεν είναι κάπου μακριά, άντε να τα καταφέρω και να δω κι εγώ ένα τέτοιο εντυπωσιακό θέμα. Αυτά λοιπόν, φτάσαμε με αυτά στα 56 λεπτά μετά τις 4 ή στα 4 χαρακτηριστικά λεπτά, όπως σας λέω, πριν από τις 5. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, προλαβαίνουμε Κλεάνθη, να χαιρετήσω το προλαβαίνουμε ένα τελευταίο. Άντε, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να σας χαιρετήσω σαν άνθρωπος.

Και να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, το Στέλιο, ο οποίος προτίμησε αντί για το Viber του ραδιοφώνου μου στείλει προσωπικό μήνυμα. Ο Στέλιος είναι τα δικά μου μάτια και αυτιά και έξω. Είναι επαγγελματίας οδηγός και όπου βρίσκεται μου λέει τι γίνεται. Τώρα προτίμησε απλά μια καλησπέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε εδώ στην παρέα του Θήτα. Χρόνια ακολουθιόμαστε. Να στείλω στον Πέτρο την καλησπέρα μου, ο οποίος μου απάντησε νωρίτερα για τον καιρό που είχα πει, αν θέλετε να λέω. Ναι, μου λέει συνέχιση να λέω τον καιρό. Κάποια στιγμή θα το πετύχουν. Έτσι ακριβώς. Επίσης, Γιάννης και Μαρία, γεια σας, βρε παιδιά αγαπημένα μου. Καλησπέρα και σε εσάς τους δύο. Και εκεί που σας λέω καλησπέρα, εκεί θα σας αποχαιρετήσω κιόλας, καθώς είμαστε ήδη στην εκπνοή αυτού του διόρου. Από τις 3 ήμουν μαζί σας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καθημερινά εδώ στον Θήτα FM 107,1 και το Θήτα να μαθαίνεις. Βλέπω την Τσιμισκή πάρα πολύ άδεια, αλλά βλέπω αστυνόμευση, βλέπω περιπολικά. Να έχετε το νου σας τώρα, αν είστε στο δρόμο ή θα βγείτε στο δρόμο. Εγώ να ανανεώσω αύριο το μεσημέρι στις 3 με το καλό να τα ξαναπούμε εδώ. Γεια σας.

0: στον Θήτα FM. Είναι 4 οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 5 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Εξειδικεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα γίνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας. Όλα τα μέτρα για συνταξιούχους, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προκαλέσει ζημιά στο κυβερνών κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός απήντησε πως ο νυν θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. Σε εξέλιξη, η πρώτη δικάσιμος ημέρα σε δίκη των Ντεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36, μόνο 7 είναι παρόντες στο δικαστήριο. Οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν σήμερα ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές που έγινε στη Σαξονία. Με 39 έδρες δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο, καθώς χρειάζεται 42, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν δέχεται να συνεργαστεί με ακροδεξιούς. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε από παράθυρο δωματίου ξενοδοχείου του 5ου ορόφου, όπου βρισκόταν με άλλα 2 άτομα. Στη φυλακή για 28 μήνες στάλθηκε νεαρός για ενδοοικογενειακή βία, χαστούκησε και απείλησε τη μητέρα του. Δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίου δικείο. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας όταν έσπασε μία από τις ελικές του. Τη διαγραφή τυχών χρεών από δάνεια και άμεση ενίσχυση 50.000 ευρώ στις οικογένειες των 2 άτυχων πιλότων του Phantom ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγρινίου το μεσημέρι, αισθητό στις γύρω περιοχές, αλλά όχι ανησυχητικός για τους κατοίκους. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιές για σήμερα και αύριο, μεταξύ τους Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Θάσος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμας με 2 εστίες επιχειρών, 4 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο και 7 οχήματα. Επίσης, οι φλόγες είναι περιοχές σε Μαγνησία, Εύβοια, Αχαΐα και για 8η μέρα στην Κόρνιτσα Ιωαννίνων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς, ελαφρά χαμηλότερες ενδείξεις σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, ελαφρά πτώση προβλέπεται για τις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Με πολύ πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα, έτσι για να κατευνάσει τα πνεύματα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, είναι 7 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι μια εβδομάδα που δεν ξεκίνησε και τόσο ιδανικά. Όμως εμείς είμαστε εδώ στο Radio Theta 107,1 και βεβαίως έχουμε και Viber που είναι το 6977-201070 για όσους θέλουν να μας στείλουν το μήνυμά τους, την άποψή τους, την καλημέρα τους, την καλησπέρα τους, ό,τι θέλουν, ό,τι περνάει από το μυαλό τους. Και μαζί με τον Κλεάνθη Μανολάρα στον ήχο και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεση, να γίνουμε τουλάχιστον σοφότεροι, ειδικά με τη βοήθεια των ειδικών. Είναι εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με ειδήσεις διάφορες μεν, αδιάφορες σίγουρα όχι. Και σήμερα είμαστε και λίγο λόγω έκθεσης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και πολλών πολλών άλλων πραγμάτων, φορτωμένοι και από το κλίμα των ημερών, και λέμε να δώσουμε πολλά πέντε φάουλ σε πολλούς. Λοιπόν, να αρχίσουμε και να δώσουμε πέντε φάουλ σε ό,τι συμβαίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Σαφέστατα και άλλοι συνάδελφοι εδώ στο Theta FM 107,1 από το πρωί μιλάνε για την παραλία. Εκεί δηλαδή που έχει στηθεί ουσιαστικά μια πανοπλία γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Εκεί που πέραν του γνωστού κρυφτού που παίζει ο Δήμος με την αρμοδιότητα δηλαδή, εκεί που πέραν του αν του αρέσει κάποιος ή όχι ο Αντώνης Ρέμου, εμείς αποφασίζουμε να σταθούμε στο βροντερό όχι που λάμβαναν άλλες ομάδες μουσικών για διοργάνωση εκδηλώσεων σε εκείνο τον χώρο. Ναι, εκεί που ως δικαιολογία παλαιότερα λάμβαναν την ασφάλεια του χώρου, το συμβολισμό του χώρου ή την προστασία του πρασίνου, των συντριβανιών κτλ. Αυτά τότε. Τώρα στη συναυλία τη συγκεκριμένη του Αντώνη Ρέμου, όχι, δεν υπάρχει αυτά, γιατί κάποιοι είπαν ότι θα τα φτιάξουν. Τώρα, συνήθως, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, αυτά που λένε ότι θα φτιάξουν πριν δεν φτιάχνονται σχεδόν ποτέ μετά. Άρα λοιπόν ας το έχουμε στο νου μας αυτό. Και βεβαίως αναρωτιόμαστε αν όντως αποκατασταθεί ο χώρος σε περίπτωση που καταστραφεί, και εννοείται πως για άλλη μια φορά μας έρχεται στο νου πως όποιος έχει χρήματα κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο.

Και βεβαίως Elton John, ο αγαπημένος της μητέρας μου, και τι ωραία, και I don't wanna gonna with you like that. Και βεβαίως κανένας δεν θέλει με τα πολλά θα, από όπου και να ακούγονται αυτά. Και πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η, και στα Βαλκάνια. Εκεί που ακούσαμε τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, να μιλά για το mega project που είναι ο άξονας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, και που θα γίνει η νότια πύλη της Νέας Ευρώπης, η Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως να εξηγεί ο κύριος Επίτροπος την κρίσιμη σημασία των υποδομών για τη Θεσσαλονίκη, την οικονομία και τις επιχειρήσεις και για τους ίδιους τους πολίτες. Να δηλώνει πως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βάρους μετατοπίζεται. Και εκεί που η νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική συναντά την ελληνική γεωγραφία, με τη Βόρεια Ελλάδα να αποκτά πλέον διαφορετική βαρύτητα. Να μετατρέπεται στην πράξη, όχι πλέον στα λόγια και στα χαρτιά, σε έναν από τους πιο στρατηγικούς κόμβους για την νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως είναι ότι το πιο κρίσιμο της κατηγορίας των υποδομών που αλλάζουν την κλίμακα της Βόρειας Ελλάδας είναι αυτός ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας Αιγαίου Μαύρης Θάλασσας. Ένα mega project το οποίο θα γίνει η κεντρικότερη αρτηρία της Ευρώπης όταν ολοκληρωθεί με ορίζοντα 15 ετίας. Υπογράμμισε ο Επίτροπος πως πέρα από το ρόλο της Βόρειας Ελλάδας που αναβαθμίζεται, ο άξονας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα έργο, μια υποδομή τέτοιας κλίμακας θα διευκολύνει το εμπόριο, θα μειώσει τα κόστη και τους χρόνους, θα ενισχύσει τις εξαγωγές, θα αυξήσει τα έσοδα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα δώσει όθηση στον τουρισμό μας,

επίσης και κάτι ακόμα. Οι δρόμοι που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την κεντρική Ευρώπη είναι σαφώς πολύ καλύτεροι σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, σε ό,τι αφορά τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, παρά στην πόλη μας και στη χώρα μας, που εκεί μέχρι να φτάσεις από τη Θεσσαλονίκη που στα σύνορα, στους Εύζωνους, εκεί βλέπεις ό,τι χειρότερο μπορεί να σου δώσει ένας δρόμος. Λοιπόν, άρα δεν μας φτάνει το mega project σε έτσι άξονα και κλίμακα 15 ετίας. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε, γιατί ήδη η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω.

Σαντέ και Smooth Operator, και βεβαίως καμία σχέση με το Smooth, με το Operator βέβαια σίγουρα, γιατί θα πάμε στο Ιράν, θα πάμε στο Ιράν και

0: Γιατί επιλέξαμε να πάμε εκεί? Γιατί εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες υπάρχει αυτός ο πόλεμος που ταράζει τις ζωές όλων μας και τις ζωές όλων μας και εννοείται το πορτοφόλι όλων μας. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτήρη Λίβα, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Ξενών Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για να μας πει ακριβώς αυτό. Τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, εκεί που οι επιθέσεις έχουν αναζωπηρωθεί, εκεί όπου βεβαίως τα πράγματα στενεύουν, εκεί όπου ο κάθε ένας από τα δύο μέρη της σύραξης είναι ακολουθεί το δικό του δρόμο. Ο κύριος Λίβας είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Λίβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας
1: σήμερα
0: το
1: καλησπέρα.
0: Απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε Λίβα, είπαμε ότι έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από τότε που άρχισε η σύραξη, γιατί πόλεμος μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι, στο Ιράν. Πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Ξεκινάμε από αυτό. Ξεκινάμε από το ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια τάση, και σε αυτό θυμίζει λιγάκι και τον φίλο μας τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν, να ονομάζει, να βαφτίζει τα πράγματα με έναν δικό του τρόπο και να επιμένει σε αυτή την ονοματοδοσία. Δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια επιμονή δική του, στο ότι δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου για πόλεμο, το λέει και ο ίδιος, το λέει και ο αντιπρόεδρος Βάντς. Και το βαφτίζουν και πάλι αυτοί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με ειδική πολεμική επιχείρηση, θυμίζοντάς μας βεβαίως την αντίστοιχη ονομασία των επιχειρήσεων στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Είτε μιλήσουμε για σύραξη, είτε μιλάμε για επιχείρηση, είτε μιλάμε για πόλεμο, προφανώς φέρνει αντιμέτωπο στο Ιράν από τη μια μεριά το Ισραήλ και τις ΗΠΑ από την άλλη. Εννοείται ότι μπορεί να φανεί και σαν μια μορφή σύγκρουσης μεταξύ του Global North και Global South, ή ας πούμε της παλιάς Δύσης και όλο αυτό το οποίο σιγά σιγά φτιάχνεται γύρω από τα BRICS και την ομάδα της Αγκάης, σαν μια μορφή αμφισβήτησης της παλιάς δυτικής ηγεμονίας ας πούμε πάνω στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μορφή να το δει κανείς και να το αντιμετωπίσει. Εννοείται ότι μιλώντας για τον πόλεμο ή τη σύραξη ή αυτό που φέρνει αντιμέτωπα τα δύο ας πούμε στρατόπεδα, από την άλλη μεριά αναγκαστικά θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών, δηλαδή στις ΗΠΑ, στο Ιράν και στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ας πούμε αδιεξόδου ή μια κατάσταση όπου τα μέρη κοιτάνε το ένα το άλλο. Υπάρχει ένας αγώνας χρόνου πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή παίζουμε και με τον χρόνο.
0: Mm-hmm. Κυρίως των ενδιάμεσων εκλογών. Mm-hmm.
1: Εκλογές του Νοεμβρίου, βεβαίως έχει αλλάξει λιγάκι το αμερικανικό αφήγημα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ παλιότερα μιλούσαν ότι λέγανε συνεχώς ότι θα το τελειώσουμε και πρέπει να το τελειώσουμε και έχει τελειώσει ήδη. Πόσες φορές το έχουν πει οι Αμερικανοί αυτό.
0: Και πόσες φορές το έχει γράψει και το έχει γράψει και στο Truth Social.
1: Συνεχώς κάθε μέρα. Δηλαδή τελειώσαμε και τελειώσαμε και τα εξαφανίσαμε και τους διαλύσαμε και δεν έχει μείνει τίποτα κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα έχουν αλλάξει λιγάκι το αφήγημα και λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν πεθάνουν 18 άνθρωποι, 18 στρατιώτες, small potatoes, δεν είναι σημαντικό. Να κοιτάξτε, στο Βιετνάμ κάτσαμε πολύ περισσότερα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή αρχίζει και κάνει συγκρίσεις και με άλλες πολεμικές εμπλοκές των ΗΠΑ. Mm-hmm. Που δείχνει ότι θέλει να το υποβαθμίσει ακριβώς γιατί θέλει να, ας πούμε, να παρουσιάσει στο κοινό του και να παρουσιάσει ας πούμε, στους δικούς του παδούς ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχει καμία πρόσβαση των Ιρανών στο ας πούμε πυρηνικό οπλοστάσιο ή οποιαδήποτε πιθανότητα θα κάνουν πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό ακριβώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξαναβγεί από εκεί ας πούμε που το είχαν βάλει λιγάκι παράμερα το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, το θέμα των ελέγχων της IAEA μέσα από τις συζητήσεις των Οργανισμών Εθνών, μέσα από πιέσεις που βεβαίως εννοείται ότι αυτά θα αντιμετωπίσουν και το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας. Mm.
0: Ωστόσο, οι επιπτώσεις οικονομικές είναι πάρα πολλές και για τους Αμερικανούς, πολύ ίσως περισσότερο από αυτές που είναι για τον υπόλοιπο κόσμο, που την έννοια ότι οι Αμερικανοί είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τη βενζίνη, έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή εμφανίζει προς τα έξω, γι' αυτό ακριβώς μπορεί να δει κανείς, να μην τα δει, βλέπει κανείς ξεκομμένα τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα και αυτό που συνέβη σε σχέση με το ότι στην πραγματικότητα βάλανε χέρι σε ένα μεγάλο τεράστιο απόθεμα της Βενεζουέλας πετρελαϊκό, έχει σχέση ακριβώς με την αντοχή μεσαγωγικά των ΗΠΑ και του Αμερικανικού καταναλωτικού κοινού σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Δηλαδή, ναι, έχω μια εμπλοκή στο Ιράν, αλλά από την άλλη μεριά σας εξασφαλίσαμε πάρα πολύ πετρέλαιο και μια τεράστια αγορά στη Βενεζουέλα. Άρα μπορούμε να κάνουμε υπομονή και μπορούμε να... Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι είναι ένας αγώνας δρόμου και ένας αγώνας αντοχής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οικονομικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί σε χώρες οι οποίες συνδέονται οικονομικά και αγοράζουν το πετρέλαιο το Ιρανικό, όπως για παράδειγμα κυρίως η Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος, κύριος στόχος, εννοείται αυτό το πράγμα. Και επίσης σε σχέση με οργανισμούς, με τράπεζες οι οποίες βοηθούν και εξυπηρετούν τους Ιρανούς, είτε μιλάμε για τουρκικές τράπεζες, είτε μιλάμε για αιγυπτιακές τράπεζες, είτε για τράπεζες που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όλο αυτό είναι επίσης μια μορφή πολεμικής επιχείρησης. Πολεμικής επιχείρησης η οποία στοχεύει ακριβώς στην αντοχή των Ιρανών. Αυτό που παρατηρούν οι περισσότεροι αναλυτές είναι ότι οι Ιρανοί έχουν επιδείξει αυτούς τους 6 μήνες μια τεράστια δυνατότητα να απορροφούν πόνο, αυτό που λένε το pain. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να αντέξουμε, το λέει και ο Αραχτσής συνέχεια, εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει να σηκώνεις το τηλέφωνο και να μην ξέρεις αν η οικογένειά σου ζει ή αν έχει πεθάνει, να σηκώνεις το τηλέφωνο και να μην ξέρεις αν θα εκραγείς εσύ ο ίδιος. Άρα το επιδεικνύουν αυτό το πράγμα, δείχνουν ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε. Από την άλλη μεριά, αυτό που λένε τα οικονομικά στοιχεία είναι ότι οι Ιρανοί έχουν απομείνει με περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου το οποίο μπορούν να διαθέσουν στην Κίνα, δηλαδή αρχίζουν και λίγουν και οι δικές τους οι δυνατότητες οικονομικές, οι δικές τους οι αντοχές. Τα πράγματα δηλαδή είναι πάρα πολύ στενά και πάρα πολύ δύσκολα και για τις δύο χώρες.
0: Και, βεβαίως...
1: και από την άλλη μεριά βεβαίως...
0: Είναι και οι υπόλοιπες χώρες, μια που υπάρχει ο κίνδυνος και έχουμε και χτυπήματα στις γειτονικές χώρες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και τα χτυπήματα αυξάνονται και μιλάμε για χτυπήματα τα οποία στρέφονται και εναντίον αμερικανικών βάσεων, αλλά εννοείται και κατά εγκαταστάσεων άσχετων, τελείως διαφορετικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν ας πούμε, ακόμα και ανάγκες κατοίκων σε χώρες σαν το Κουβέιτ, επιχειρήσεις αφαλάτωσης στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, κουλουπού. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια απειλή του Ιράν ότι θα αρχίσει να χτυπάει και αμερικάνικα πλοία, αμερικάνικα δηλαδή πολεμικά πλοία. Αν το κάνει αυτό, εννοείται ότι η κατάσταση θα ξεφύγει. Δηλαδή θα πάμε σε μια πάλι όξυνση μιας κατάστασης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ύφαση η οποία ανά πάση στιγμή βεβαίως μπορεί να την αχθεί στον αέρα.
0: Και βέβαια αυτό είναι το χειρότερο σενάριο.
1: Ναι, βεβαίως. Το Ιράν το συμφέρει μια τέτοια επιλογή στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα να πάνε στον ρυθμό των Αμερικανών. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί τους ενδιαφέρει τα πράγματα να είναι σε μια ύφεση ακριβώς για να κρύψουν κατά κάποιο τρόπο τον πόλεμο εν όψη ακριβώς των ενδιάμεσων εκλογών. Επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τελειώσουν τις επιχειρήσεις, να τελειώσουν τον πόλεμο, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να το βάλουν σαν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο θέμα, να βγει λιγάκι από την επικαιρότητα μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές και μετά βεβαίως να επανέλθουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ιρανοί δεν το θέλουν.
0: Κάτι σαν τάβλη και φεύγα φαίνεται.
1: Ναι. Οπωσδήποτε είναι μια μορφή παιχνιδιού που ο κύριος αντίπαλος δεν είναι ο αντίπαλος που έχεις, είναι ο χρόνος.
0: Και βέβαια η Ελλάδα σε αυτό το σκηνικό που είναι, κύριε Λίβα?
1: Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Η Ελλάδα έχει και κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων με τις αμυντικές συμφωνίες και με την ασπίδα του Αχιλλέα συνδεθεί και με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Αυτές είναι συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές και βεβαίως αυτές οι στρατηγικές επιλογές έχουν και συγκεκριμένες συνέπειες. Έχουν κέρδη, έχουν πλεονεκτήματα, αλλά βεβαίως σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και ένα κόσμο πολυτροπικό ο οποίος παρουσιάζει συνεχώς κινδύνους και προκλήσεις, εννοείται ότι δεν μπορείς να βάζεις όλο σου τα αυγά σε ένα καλάθι ή δεν μπορείς να πιστεύεις ότι έχεις απόλυτη ασφάλεια όταν συνδέεσαι με μια χώρα η οποία έχει δικές της προκλήσεις, αντιμετωπίζει δικές της προκλήσεις, έχει δικά της, δικούς τους άξονες ασφαλείας, mm-hmm. δικά της δόγματα. Άρα όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεις κινδύνους τους οποίους δεν έχεις υπολογίσει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Και όταν κάνεις τους φίλους και τους λύκους έτσι, τους αλλάζεις κατά το δοκούν κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα όλα αυτά είναι και τις προκλήσεις. Mm-hmm. Και όλα αυτά είναι προκλήσεις οι οποίες δεν τις έχουμε υπολογίσει μέχρι βάθος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Λίβα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σενάρια, έτσι δεν είναι?
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
0: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε απομακρυνθεί λιγάκι από την προοπτική των διαπραγματεύσεων. Mm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε κοντά σε ένα ειρηνικό σενάριο. Είμαστε πιο κοντά δηλαδή σε ένα σενάριο του να τυναχτούν όλα τα νερά και να έχουμε όξυνση της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Να το δούμε αυτό.
1: Μακάρι να μην γίνει αυτό.
0: Mm-hmm, mm-hmm, βεβαίως. Κύριε Λίβα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Και θα είμαστε σε επαφή, γιατί είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτηρής Λίβας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Ξενογλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στην κοντινή μας περιοχή, στο Ιράν, με τη σύραξη που μετράει ήδη 6 μήνες. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

Και επιστρέφουμε στα Βαλκάνια σε μια μέρα που είδε την ταφή του Ράτκο Μλάντιτς. Χιλιάδες Σέρβοι απέτησαν φόρο τιμής πριν από λίγο στον Ράτκο Μλάντιτς. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε ίσορος του σερβοβόσνιου στρατηγού στην εκκλησία του Αγίου Λουκά στο προάστιο Βιντικόβατς του Βελιγραδίου. Τιμήθηκε με τιμές αξιωματικού, με το ξύφος του, το στρατιωτικό του καπέλο και τη φωτογραφία του, ενώ τοποθετήθηκε και στεφάνι στα χρώματα της σημαίας της Σερβίας. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Πατριάρχη Πορφύριο στις 2 η ώρα Ελλάδας το μεσημέρι. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε και η ταφή του στο κημητήριο Τόψιντερ δίπλα στον τάφο της κόρης του Άννας, η οποία είχε αυτοκτονήσει το 1994 με το όπλο του πατέρα της. Να θυμίσουμε ότι ο στρατιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων πέθανε στα 84 του χρόνια στη Χάγη στις 27 Αυγούστου, εκεί όπου εξέτειε ποινή ισόβιας κάθειρξης, την οποία του είχε επιβάλει και στην κατέφεση διαδικασία το Ειδικό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα στη Ιουγκοσλαβία. Είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα και την πολιορκία του Σεράγεβου. Ο ίδιος δεν αναγνώρισε ποτέ τη δικαιοδοσία του υβριδικού αυτού δικαστηρίου. Η είδηση της ταφής του στη Σερβία προκάλεσε ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος ακύρωσε το ταξίδι της στη Σερβία την Παρασκευή. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΥΠΑ της Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε πως οι πόλεμοι στα Δυτικά Βαλκάνια της δεκαετίας του 90 αποτέλεσαν τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Συνέχισε διαλέγοντας πως στέκονται αλληλέγγυοι στα θύματα τους επιζήσαντες και τις οικογένειες που υπέφεραν από τα εγκλήματα πολέμου. Ο Ράτκο Μλάντιτς, να θυμίσουμε ότι είχε καταδικαστεί, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ΥΠΑ της Εκπροσώπου, για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και ρεβιζιονισμό, που αντιτίθενται στις πιο βασικές ευρωπαϊκές αρχές και δεν έχουν χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του λέγοντας πως η συμφιλίωση και οι καλές γειτονικές σχέσεις παραμένουν κέρυες για να χτιστεί ένα κοινό μέλλον. Η Σερβία του Αλεξάνδρ Βούτσης, από την άλλη, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαπραγματεύσεων, δηλαδή για ένταξή της, από το 2014, και τέτοιου είδους θέσεις συχνά την απομακρύνουν από αυτό το όνειρο.

0: Δεν θα πάμε στο Παρίσι όπου μας προτρέπει να επισκεφθούμε το τραγούδι. Θα πάμε στη Γερμανία μέσω Θεσσαλονίκης. Πώς θα γίνει αυτό, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και με τη βοήθειά του θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από εχθές στη Γερμανία. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, πριν από λίγο είδαμε τον Φρίντριχ Μέρτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, να λέει: είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα. Λοιπόν, είχαμε τα αποτελέσματα και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Για πείτε μας, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Κοιτάξτε, εν μέρη ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή υπήρχε μια συνεχής άνοδος του AfD. Οι δημοσκοπήσεις το έδιναν από τον Ιούνιο, νομίζω, ή τον Ιούλιο, πάνω από 40%. Κανένα βέβαια δεν έδινε 44,3% που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι εντυπωσιακό το ότι εν τέλει έπεσε περισσότερο από ό,τι υπολογιζόταν και η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Λοιπόν, τώρα πώς είδαμε όλοι, γιατί τώρα από χτες όλοι συζητούν το ίδιο θέμα. Το ΑΕΦΤΕ, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Είναι τρομερά δύσκολο ωστόσο να διαμορφωθεί μια οποιοδήποτε εναλλακτική κυβέρνηση.
0: Για το κρατήδιο το ίδιο, έτσι, δεν έχει καμία άνεση.
1: Για το
0: άνεση.
1: Κρατήδιο το ίδιο. Όχι, κοιτάξτε, έχει, πώς να πούμε, το δεύτερο σώμα της Ομοσπονδιακής Βουλής, το Bundesrat, έχει εκπροσώπηση των κρατηδίων, οπότε θα υπάρξει εκπροσώπηση της νέας κυβέρνησης εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό ριζικά τις κομματικές ισορροπίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ενδεικτικό είναι. Αυτό που είναι, δείχνει μια τάση που αν συνεχιστεί θα μπορέσει να έχει επιπτώσεις καταρχάς την άλλη εβδομάδα στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, που είναι πάλι η κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, και μεταγενέστερα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
0: Τα οποία βεβαίως και τα δύο αυτά κρατήδια είχαν...
1: Δεν πρόκειται να φτάσει το 44% σε ομοσπονδιακό επίπεδο βέβαια. Αλλά ένα ΑΕΦΤ που είναι 27-28-30% σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα είναι μια τεράστια αλλαγή για τη Γερμανία.
0: Και βεβαίως και τα δύο αυτά κρατήδια, κύριε Παπαγεωργίου, έχουν τη δική τους δυσκολία ακόμα και τώρα στην ολοκλήρωση του γερμανικού κράτους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι διαστάσεις από αυτό.
1: Κοιτάξτε, Γερμανία έχει μεγαλύτερη εκλογική παρουσία στην παλιά Ανατολική Γερμανία. Που συνδέεται με τις ανισότητες, συνδέεται με το ότι το γερμανικό οικονομικό θαύμα δεν έφτασε εκεί. Υπάρχει μια μεγάλη εσωτερική μετανάστευση. Φεύγουν δηλαδή οι νέοι από την Ανατολική Γερμανία για τις μεγάλες πόλεις, για αλλού. Οπότε υπάρχει και ένα, πώς να το πω, μια δυσαρέσκεια με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και με τα κόμματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, άρα με τα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα.
0: Το γεγονός ότι πήγε τόσος πολύς κόσμος να ψηφίσει έχει τη δική του σημασία, γιατί είδαμε πολύ μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής, γύρω στο 80%.
1: Ναι, αυτό είναι, έφτασε το κοντά 80%, αν θυμάμαι καλά. Είναι ενδεικτικό ότι η ψήφος στο ΑΕΦΤ σε κάποιο βαθμό δεν είναι μια ψήφος, πώς να το πω, οργής, είναι και μία ψήφος αποδοχής. Αυτό είναι το πιο, έλεγαν οι πολιτικοί, τέλος πάντων αναλυτές, θεωρούν ότι τα ακραία κόμματα έχουν μία πολύ σαφρή υποστήριξη. Δηλαδή μία υποστήριξη η οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οι εκλογές έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική προσέλευση και αυτή η σημαντική προσέλευση είναι παγιωμένη υπέρ της εναλλακτικής. Δηλαδή, ενώ ήλπιζαν ότι η αύξηση της συμμετοχής θα οδηγούσε σε μείωση των αποτελεσμάτων των ακραίων κομμάτων, αυτό έγινε, εμείς είμαι το ανάποδο.
0: Ότι ουσιαστικά δεν είναι μια ψήφος αντίδρασης, υπάρχει πιο...
1: Δεν είναι ψήφος αυτών που πάνε να ψηφίσουν γιατί οι νοικοκυρέοι, ας πούμε, όπως θα λέγαμε εμείς, τελικά την Κυριακή το πρωί αποφάσισαν να υποστηρίξουν τα κόμματα της κυβέρνησης και άρα έπεσε. Ψήφισαν AFD.
0: Και αυτό βεβαίως...
1: Οι Χριστιανδημοκράτες έχασαν 20%.
0: Ναι.
1: Τις μισές ψήφους τους.
0: Βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν έχουν σκοπό να συνεργαστούν, έτσι, παρόλες τις προσπάθειες που θα κάνει ο τοπικός ηγέτης. Δεν έχουν σκοπό να συνεργαστούν για να πάνε στην κυβέρνηση μαζί του, σίγουρα.
1: Δεν θα πόνταρα πολύ σε αυτό, να σας πω. Δηλαδή, εγώ άκουσα ότι ο τοπικός επικεφαλής του κόμματος της Άρα Βάγκεκναχτ είπε ότι συχαίνομαι την κυβέρνηση του ΑΕΦΤ, αλλά συχαίνομαι ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση των Χριστιανδημοκρατών. Δηλαδή το να κάνουν κυβέρνηση μαζί το αποκλείω, δεν τους συμφέρει. Το να τους... μια ψήφο ανοχής δεν είναι... Δεν θα το απέκλεια, να το πω αλλιώς.
0: Και βεβαίως να πούμε...
1: Και επίσης έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε εναλλακτική κυβέρνηση είναι τρομερά δύσκολη. Δηλαδή, τι κοινό πρόγραμμα Τάση, Πράσινγκ, Χριστιανδημοκράτες και με τη Σάρα Βάγκεκναχτ. Ούτε καν, εντάξει, εξωτερική πολιτική δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι κρατήδια, αλλά δεν έχουν για τη στέγαση, ας πούμε, δεν έχουν κοινή πολιτική. Δεν έχουν κοινή πολιτική για την εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο να κάνεις μία κυβέρνηση που θα είναι μόνο αντί.
0: Μάλιστα. Και τώρα, ούτως ή άλλως αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να το δούμε, όπως μας είπατε, και σε συνδυασμό, κύριε Παγιώρη, και με τις επόμενες εκλογές, για να δούμε αν μπορούν να προκαλέσουν ίσως την παρέτηση, θα μπορούσαν να την προκαλέσουν την παρέτηση του Μέρτς.
1: Εγώ δεν τον βλέπω το Μέρτς να βγάζει Χριστούγεννα. Και στο ποδόσφαιρο λένε δεν βγάζει παρέλαση. Αλλά εγώ για τα Χριστούγεννα νομίζω. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε. Οι Γερμανοί προσβλέπουν ιδιαίτερα στον ηγέτη. Έτσι, δηλαδή δυστυχώς ή ευτυχώς θεωρούν ότι ο καγκελάριος έχει πολύ σημαντικό ρόλο και καθοδηγεί τη χώρα. Ο Μέρτς δεν έχει καταφέρει να την πυγμή που χρειάζεται. Πώς να πούμε, παλινοδή μεταξύ μέτρων για να αντιμετωπίσει το AFD και των μέτρων που χρειάζεται η Γερμανία, που είναι πολλές επενδύσεις αυτή τη στιγμή, και τελικά δεν προσελκύει ούτε τους ακραίους ούτε τους κεντρώους.
0: Κύριε Καθηγητά, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να θυμίσουμε βεβαίως ότι με το AFD δεν συνεργάζεται ούτε η Μαρίν Λεπέν, αλλά ούτε και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τα ακροδεξιά κόμματα έχουν το πλεονέκτημα για τη δημοκρατία ότι επειδή έχουν τρομερά εθνική... Κάτω ζητήματα είναι εθνικά, δεν μπορούν να συνεργαστούν εύκολα μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το αντιμεταναστευτικό και την αντίθεση με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, δεν έχουν άλλα κοινά πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο η Λεπέν και το AFD να βρουν κοινό πεδίο. Για παράδειγμα, το AFD έχει μία σχέση πολύ πιο αμφιλεγόμενη με τη Ρωσία. Έχει για παράδειγμα, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι με τη Δύση κλπ. Δεν είναι εύκολο. Προφανώς δείχνει μία τάση, έτσι, στην αύξηση των ακροδεξιών κινημάτων και της ελκυστικότητας των ακροδεξιών κινημάτων. Των ακραίων δεξιών, έτσι, για μην λέμε ακροδεξιά, γιατί αυτό που παιδεύει, αλλά τέλος πάντων αυτών των εθνικιστικών που έχουν και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Στην Αυστρία εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή που μετά τις τελευταίες εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, κόμμα της Ελευθερίας, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, με 35%. Έτσι, έχουμε μια εικόνα αντίστοιχη σε όλη την Ευρώπη, στην Βρετανία, στις σκανδιναβικές χώρες ακόμα.
0: Και στην Ισπανία το έχουμε, έτσι, υπάρχουν και οι φωνές.
1: Στην Ισπανία, ναι, αλλά στην Ισπανία έχει ένα ισχυρό λαϊκό κόμμα, δηλαδή κέντρο δεξιά είναι το κυρίαρχο κόμμα της δεξιάς πλευράς, αλλά βλέπουμε και εκεί ότι ανεβαίνουν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα μπορούσε να κάνει, αν μπορεί να κάνει.
1: Αντιευρωπαϊκά, λίγο εθνικιστικά και πολύ αντιμεταναστευτικά, ανεβαίνουν παντού σχεδόν. Και στην Ελλάδα, έτσι. Το βλέπουμε αυτό. Αυτό δεν είναι καλό μήνυμα ούτε για την Ευρώπη. Δηλαδή το αστείο είναι ότι, ας πούμε, εγώ διάβαζα ότι η Σαξονία-Άνχαλτ χρειάζεται μετανάστες. Δηλαδή είναι ένα από τα κρατήδια που έχει τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού της. Φεύγουν οι νέοι, οπότε χρειάζονται μετανάστες για να κάνουν τις χειρονακτικές εργασίες, τα από οικιακές βοηθοί μέχρι νοσοκόμες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι...
1: Δεν το καταλαβαίνουν σε μεγάλο βαθμό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Παγιώργιο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε και που μπορεί να οδηγήσει και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα είναι ότι το να φτάσει, όταν, πώς το πω, όταν ένα ακραίο κόμμα φτάνει στην κυβέρνηση, απαλύνει λίγο τις, πώς το πούμε, τις πιο ακραίες θέσεις του, είδε, δείτε, η Μελόνι. Αλλά προφανώς βλάπτει την λογική, στη λογική της ενοποίησης και ταυτόχρονα δημιουργεί και ζητήματα κράτους δικαίου. Η Μελόνι κατηγορείται αυτή τη στιγμή ότι παρεμβαίνει στην εθνική τηλεόραση, ότι αλλάζει νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της οικογένειας, ότι προσπαθεί να δυσχεράνει τις αμβλώσεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παραδοσιακά δεξιά θέματα τα οποία σταδιακά τα περνάνε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να το αγνοήσουμε, ούτε πρέπει να... πώς να σας πω, σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της Αξονίας Άλχαλτ είναι γερμανικό πρόβλημα, δεν είναι ευρωπαϊκό. Έτσι, δηλαδή η Γερμανία πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά το, πώς να το πω, η τάση είναι μια τάση που την έχουμε, που τη βλέπουμε. Αμφισβήτηση των, πώς να το πούμε, της κοινής διαχείρισης πολιτικών θέσεων, δηλαδή να κάνουμε από μαζί κάποια πράγματα εδώ. Μόνοι μας, τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, την έννοια του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει, πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι, αυτό ακριβώς ουσιαστικά μας λέτε.
1: Πρέπει να έχουμε το νου μας και κυρίως να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Ποια είναι οι ανισότητες. Έτσι, δηλαδή οι εσωτερικές ανισότητες, οι ανισότητες μεταξύ πόλεων και επαρχίας, η ανισότητα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων, έτσι, και οι προσδοκίες. Έτσι. Ένα βασικό πρόβλημα συνολικά είναι ότι πλέον οι νέοι περιμένουν ότι θα ζουν χειρότερα από τους γονείς τους. Αυτό δεν δημιουργεί μια πρόσθεση με τα δημοκρατικά ιδέα. Και διευκολύνει τη στροφή σε ακραίες, εύκολες λύσεις.
0: Μάλιστα, αυτό είναι. Κύριε Παγιωριού, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα για την μια εκτίμηση του αποτελέσματος στη Σαξονία-Άνχαλτ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα.
1: Όχι, θα δούμε και την άλλη εβδομάδα, τι είναι στο Μαδεμβούργο βέβαια.
0: Αυτό ακριβώς, θα περιμένουμε, θα είμαστε με τα μάτια ανοιχτά νομίζω και τα αυτιά επίσης για να βλέπουμε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια και σας και τους ακροατές σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και εμείς είμαστε εδώ, Θήτα FM, να θυμίσουμε ότι υπάρχει το Viber του σταθμού στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε απόψεις, εκτιμήσεις, κρίσεις, ό,τι θέλετε. Είναι το 6977-201-070 και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι, γιατί μετά θα πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που αρέσει και στον Κλεάνθη τον Μανολάρα αλλά και σε μένα.

Μην πάρετε ομπρέλα αύριο το απόγευμα. Τι πρέπει να πάρετε? Να πάρετε το ποδήλατό σας. Γιατί? Γιατί οι φίλοι του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν μια ποδηλατοβόλτα στην πόλη με τους πολύχρωμους ποδηλάτες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε ποδήλατα, πάρτε πετάλια και αύριο το απόγευμα το ραντεβού είναι στο πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης για μια βραδινή βόλτα γεμάτη ενέργεια, καλή παρέα και νέες διαδρομές. Σημείο εκκίνησης ο Λευκός Πύργος, ώρα στις 8 το απόγευμα. Η ομάδα είναι οι πολύχρωμοι ποδηλάτες και τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Φώτα ποδηλάτου εννοείται, γιατί θα κάνουμε βραδινή διαδρομή και πρέπει να μας βλέπουνε. Εφεδρική σαμπρέλα, έτσι ώστε να είμαστε ούτως ή άλλως καλά προετοιμασμένοι. Όρεξη για περιπέτεια και νέες διαδρομές. Εντάξει, τώρα η περιπέτεια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για τους ποδηλάτες είναι σχεδόν δεδομένη. Γιατί αν είσαι ποδηλάτης στην πόλη, πρέπει να προσέχεις διπλά, τριπλά, τετραπλά. Ναι, μιλάμε από πύρα, μια που οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης δεν είναι και απόλυτα φιλικοί για τους ποδηλάτες. Ωστόσο, αύριο το απόγευμα το αφήνουμε αυτό. Φοράμε το καλύτερο χαμόγελό μας, όπως μας προτρέπουν οι φίλοι του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ετοιμαζόμαστε. Παίρνουμε το ποδήλατο και πάμε να γεμίσουμε τους δρόμους με χρόνιμα και ζωντάνια. Είπαμε στο Λευκό Πύργο αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Στον ήχο ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας, που αγαπάει και αυτό το ποδήλατο πάρα πολύ, όπως ακριβώς το αγαπάω και εγώ. Η Δήμητρα Μακρύ ήταν στο μικρόφωνο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Ακολουθεί βεβαίως το Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και το Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: στον Θήτα FM. Είναι 6. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το Υπουργείο Οικονομικών εξειδίκευσε τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα γίνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Ενέργειας. Όλα τα μέτρα για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προκαλέσει ζημιά στο κυβερνό κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός απήντησε πως ο νυν θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της αλαζονίας και της διαφθοράς. Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικάσιμη ημέρα στη δίκη των Τεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36, μόνο 7 είναι παρόντες στο δικαστήριο. Οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος ΕΑΒΤΕ στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. Με 39 έδρες δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο καθώς χρειάζεται 42, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν δέχεται να συνεργαστεί με ακροδεξιούς. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε από παράθυρο δωματίου ξενοδοχείου από τον 5ο όροφο, όπου βρισκόταν με άλλα 2 άτομα. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της χώρας για τα βραβεία Όσκαρ. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας καθώς έσπασε μία από τις ελικές του. Τη διαγραφή τυχών χρεών από δάνεια και άμεση ενίσχυση 50.000 ευρώ στις οικογένειες των 2 άτυχων πιλότων του Phantom, ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα και αύριο, μεταξύ τους Θάσος, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας με 2 εστίες επιχειρούν 4 αεροπλάνα, 1 ελικόπτερο και 7 οχήματα. Επίσης στις φλόγες είναι περιοχές σε Αχαΐα, Εύβοια, Μαγνησία και για 8η ημέρα στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Στις 2.702 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας με αύξηση 0,04% και συναλλαγές ύψους 244 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήλιο φάνη αυτή την ώρα στην πόλη στους 30 βαθμούς στο θερμόμετρο. Ελαφρά χαμηλότερες καταγράφονται οι ενδείξεις σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Ελαφρά πτώση προβλέπεται για τις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Πάμε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Θήτα FM. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με το Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Φυσικά είστε συντονισμένοι στους 107,1 και είμαστε μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα και σας παρουσιάζουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, πάντα χωρίς φίλτρο, αφήνοντας δηλαδή στην άκρη τα στοιχεία που αλλοιώνουν το περιεχόμενο, ξεχωρίζοντας αυτά που ξέρουμε από αυτά που λέγονται. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, και μια ακόμη παρουσία Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της ΔΕΘ πέρασε στην ιστορία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε, είπε και έφυγε, πιθανότατα νομίζοντας ότι νίκησε κιόλας. Και έχουμε μείνει πίσω εμείς, οι πολίτες, να ψάχνουμε αν και κατά πόσο οι εξαγγελίες του θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Για να μας βοηθήσει η κυβέρνηση να καταλάβουμε τι έγινε, όπως κάθε φορά μετά την εξαγγελία μέτρων, γίνεται και έγινε και σήμερα η περίφημη εξειδίκευσή τους. Σήμερα έγινε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάς και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αν θέλουμε βέβαια να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνουν τα μέτρα, καλό είναι να αφαιρέσουμε το κυβερνητικό φίλτρο, άλλωστε έτσι λέγεται και η εκπομπή μας, χωρίς φίλτρο. Και για το λόγο αυτό καλέσαμε τρεις ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους να μας πούν τις απόψεις τους. Θα αρχίσουμε με τον διευθυντή της Deal News, Νάσο Χατζητσάκο. Θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημήτρη Χριστοφοράκη, και αμέσως μετά θα μας μιλήσει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο με το διευθυντή της Deal News.

0: Όπως είναι φυσικό, το θέμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη από το Βήμα της ΔΕΘ απασχολεί από το πρωί τους συναδέλφους και τις δημοσιογραφικές εκπομπές στο ΘΙΤΑΦΜ. Η εξειδίκευση των μέτρων ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι, αλλά πλέον έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα στοιχεία. Θα τα δούμε με τον Άσο Χατζητσάκο, διευθυντή της οικονομικής εφημερίδας Deal News, συγγνώμη, η οποία κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Νάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Έχω την εντύπωση ότι με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αντί να μειωθεί η γκρίνια, αυξήθηκε. Καθώς πλέον δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο από αυτό που ακούσαμε το βράδυ του Σαββάτου.
1: Ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα μηνύματα, τουλάχιστον από τα ακούσματα που έχουμε όλοι μας, γιατί στην κοινωνία είμαστε μέσα όλοι μας, δεν είναι ιδιαίτερα θετικά, τουλάχιστον δεν είναι στο θετικό βαθμό που θα περίμενε η κυβέρνηση. Και σε καμία περίπτωση βέβαια, γιατί το αντιλαμβάνονται όλοι, ναι, μεν υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα μέσα στο πακέτο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός το περασμένο Σάββατο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανά αυτά τα μέτρα να αλλάξουν την καθημερινότητα και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους καταναλωτές, για τους πολίτες. Mm. Αυτό το αντιλαμβάνονται νομίζω όλοι με μια πρώτη ανάγνωση των μέτρων, όπως βέβαια εξειδικεύτηκαν ακριβώς όπως είπατε και σήμερα από τους 40 αρμόδιο οικονομικό επιτελείο.
0: Νάσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Από όσο το είδα και το συζητάμε από το πρωί με συναδέλφους, το μεγαλύτερο μέρος των νέων εξαγγελιών της φετινής ΔΕΘ αφορά το 2027 και όχι το 2026.
1: Ναι, κάποια μέτρα θα μπορούσε και συγγνώμη που διακόπτω να πει.
0: Παρακαλώ, όχι, όχι.
1: Με κάποια υποσχετική ετών. Σίγουρα μιλάμε για μια ΔΕΘ, για μια ομιλία προεκλογικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Δεδομένο ήταν αυτό από όλους, το περιμέναμε. Και γι' αυτό και όλα στο λόγο θέλω να σας πω και όλα ότι παρουσιάστηκε ένα πακέτο από την κυβέρνηση που κυμαίνεται έτσι όπως το παρουσίασε μια αρμόδια κυβερνητική παράγοντες, της τάξης των 2,2 δις ευρώ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όσο το αναλύουμε, γιατί και τα μέτρα είναι πολλά, αλλά είναι πολύ πρόσφατη η δημοσιοποίησή τους, είναι αρκετά κάτω από το 2,2 δις ευρώ, είναι περίπου ίσως κάτω από το 1,5 δις ευρώ, θα έχουμε τις επόμενες ώρες ακριβή εικόνα. Mm-hmm. Γεγονός βέβαια το οποίο σημαίνει ότι αυτές οι στοχευμένες παρεμβάσεις, γιατί μιλάμε για κυρίως στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, ναι μεν σε κάποιες περιπτώσεις είναι μια ανάσα, αλλά δεν μεταβάλλει το περιβάλλον που ζούμε, δηλαδή που όλοι γνωρίζουμε ότι τα 3/4. Εγώ θα το έλεγα χωρίς να μπούμε σε ακριβή στατιστικά ότι αυτό αφορά τα 3/4 και τις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές και τους πολίτες. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι είναι από το δεν βγαίνω το μήνα μέχρι ασφιχτιό για να τα βγάλω πέρα. Αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει και αν δεν το μπορούμε να το δούμε μέσα και από μια εξειδίκευση των πιο βασικών μέτρων που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάμε να τα δούμε.

0: επιχειρήσεις καλούνται να χρηματοδοτούν το κράτος, την ίδια που οι ίδιες αναζητούν κεφάλαια για να παραμείνουν όρθιες. Πώς σου φαίνεται αυτή η κριτική? Ναι.
1: Κοιτάξτε, πατάει πάνω σε μια πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα, δυστυχώς η μεγάλη ευκαιρία που είχε η χώρα με τον τακτολό χρημάτων που ήρθαν είτε μέσω επιδοτήσεων είτε ακόμα και μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους, αναφέρομαι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Είχαμε δηλαδή πέρα από όσα συνεχίζαμε να είχαμε το ΕΣΠΑ και άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, είχαμε και ένα 36 δισεκατομμύρια ακόμα να χειριστούμε αυτά τα χρόνια. Από αυτά τα 36 δις δυστυχώς πολύ λίγα πέρασαν σε αυτό που λέμε μικρομεσαία επιχείρηση. Πράγμα το οποίο προκύπτει, επί της ουσίας το επιβεβαιώνει η ίδια κυβέρνηση, όταν λέει ότι πρέπει τώρα να διαλυθεί η ανάπτυξη αυτή. Άρα από μόνοι τους και ο Πρωθυπουργός αποδέχεται ότι ως τώρα το όφελος που είχαν κάποιοι οικονομικοί δείκτες, καλό ήταν και το είχαν αυτό το όφελος, οικονομικοί δείκτες, δεν το είχαν όμως, δεν το είχε η αγορά. Δεν το είχε η αγορά, τέλος πάντων, στη μεγάλη πλειονότητά της. Ωφελήθηκαν κάποιες συγκεκριμένες, αυτό που λέμε μεγάλες επιχειρήσεις, και σε έναν βαθμό καλώς ωφελήθηκαν, γιατί είναι και αυτή ένα μέρος της ατμομηχανής της οικονομίας. Όμως οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν πολύ δύσκολο φορολογικό πλαίσιο και ειδικά μάλιστα πάμε και σε ελεύθερους επαγγελματίες, μια ομάδα που στόχευσε η κυβέρνηση στην παρούσα φάση. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά είναι έτοιμοι στο να κλείσουν και γι' αυτό βλέπουμε τέλος τα χρόνια αυτά και κάποιοι να ανοίγουν, αλλά πολύ γρήγορα να κλείνουν και μικρές επιχειρήσεις, ατομικές και όχι μόνο.
0: Να σω, σε αυτό το σημείο να σε διακόψω, να πω το εξής, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Επεσήμαναν καλεσμένοι στις εκπομπές τις πρωινές εδώ στον ΘΙΤΑΕΦΕΜ και της Μελίνας Καρά Παναγιωτίδου και του Βαγγέλη Μωυσή, άνθρωποι από τις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών, πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος των επαγγελματιών εστίασης νομού Θεσσαλονίκης, ο κ. Καρασαβίδης, και ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθήνας, ο κ. Χάτζη Θεοδοσίου. Και οι δύο λοιπόν είπαν ότι ο Πρωθυπουργός κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλληβα, καθώς οι αυξήσεις στους μισθούς θα πληρωθούν από τις επαγγελματίες.
1: Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, παρουσιάζουν και αυτή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι για χρόνια είχε παγώσει λόγω των μνημονιακών πλαισίων, του μνημονιακού πλαισίου. Είχαν παγώσει αυτές τους κατώτατες μισθούς. Παρουσιάζουν το μέτρο, εισαγωγικά μέτρο, σαν να είναι μια επιτυχία μιας κυβέρνησης. Δεν είναι. Γιατί όταν μιλάμε για αύξηση κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα πάντα, το αύξηση την βάζει από τη τσέπη του η επιχείρηση, την βάζει ο επιχειρηματίας. Και καλώς πράττει και καλώς έχει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το γραφικό κορβανά, σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Και στην προκειμένη κιόλας εδώ, αν μπορούσα να κάνω μια μικρή επισήμανση.
0: Βεβαίως.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα φτάσει τα 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός στις αρχές του Ιανουάριου του 2028. Σήμερα, μην ξεχνάει κανείς, δεν το ξεχνάμε σίγουρα αυτό που παίρνει ο κατώτατος μισθός, ότι ο κατώτατος μισθός είναι 950 ευρώ μεικτά. Ο Πρωθυπουργός όταν είπε για 1000 ευρώ, εξίσου αναφέρθηκε στα μεικτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος που σήμερα παίρνει στην πραγματικότητα 822 ευρώ, περίπου 822 ευρώ στην τσέπη του, αυτά μένουν από τα 950 ευρώ μεικτά, μετά από 1,5 χρόνο, να το πούμε μπακαλίστικα, θα παίρνει περίπου 866 ευρώ. Πρέπει... Δηλαδή μιλάμε για μια 40 ευρώ.
0: Θα πρέπει οι εργαζόμενοι από τώρα να αρχίσουν να κάνουν, να βρουν τρόπο να επενδύσουν τα χρήματα που θα τους περισσέψουν.
1: Ναι, το θέμα είναι το πώς θα τους περισσέψουν.
0: Για τα 40 ευρώ λέω.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ πέρα δηλαδή πλέον μιλάμε για μισθούς, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν βγαίνει κανείς ευρωπαϊκός τομέα, το έχει καταγράφει από πάρα πολλές έρευνες και το τελευταίο καιρό και το αμέσως ένα-δύο χρόνια. Πράγμα το οποίο θα συνεχίσει να έχει. Δηλαδή, λίγο πολύ με τα μέτρα που παρουσίασε η κυβέρνηση. Ναι, μεν κάποια δεν μπορεί να πει κανείς, έχουν και ένα θετικό χαρακτήρα. Ναι, σαφέστατα. Όμως, αυτό που ζει και η επιχείρηση στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές δεν θα αλλάξει. Θα συνεχίσουμε περισσότεροι, όλοι μας, ο καθένας ανάλογα βέβαια και τις οικονομικές βάσεις που έχει από πίσω του, να πληρώνουμε υψηλότατους έμεσους όρους, να πληρώνουμε την ακρίβεια, πάνω στην ακρίβεια, μην ξεχνάμε, τζιράρει η κυβέρνηση. Γιατί
0: εισπράττει από το ΦΠΑ, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σα φέρω από όλους τους έμεσους όρους και παράλληλα τα εισοδήματα θα δεχτούν πινελίες ενίσχυσης. Εγώ δεν θα το πω ότι καν ανάσα. Πινελίες ενίσχυσης. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα ότι ένας άνθρωπος παίρνει τον κατώτατο μισθό μετά από 1,5 χρόνο θα έχει σύνει 40 ευρώ στην τσέπη. Δεν βάζω τις τριετίες, βάζω για κάποιον που έχει μόνο τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm.

0: Λαμβάνει ότι δεν είναι καμία λύση. Δεν του δίνει κάποια δυνατότητα να καταναλώσει παραπάνω και ειδικά με αυτούς τους ρυθμούς που τρέχει ακρίβεια. Το οποίο να σας επισημάνω μόνο αυτό ότι Παρασκευή βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος, που όπως και να έχει θεσμικό ρόλο, έχει να κάνει επανάσταση της Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επισημαίνει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ένα μικρό μέρος των αυξήσεων της ακρίβειας που νιώσαμε όλοι στο κλίμα προήλθε από την αύξηση είτε των μεταφορικών, είτε του κόστους του ενεργειακού, είτε. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν αύξηση περιθώριου κέρδους. Κάτι το οποίο πολύ απλά κάποιοι πολίτες μπορούν να το πούνε εσχροκέρδη.
1: Έτσι, και θέμα για το οποίο
0: Νάσο... Αυτό δεν είχαμε κάποιο μέτρο, βέβαια.
1: Αυτό δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ήθελα να κάνω στον αέρα μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον Πρωθυπουργό, αλλά δεν είχα την ευκαιρία. Λοιπόν, να τη θέσω και υπόψη σου. Αν κάνει κάποιος μια βόλτα, και αν έκανε και ο Πρωθυπουργός μια βόλτα με τα πόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα έβλεπε πολλά καταστήματα κλειστά και ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό καταστημάτων που πουλάνε καφέδες. Λοιπόν, στο οικονομικό πακέτο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε, έχει ενισχύσεις για συγκεκριμένες, κατευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν ακούσαμε αντίστοιχης βαρύτητας μεταρρυθμιστικά μέτρα που να αφορούν στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Όχι, όχι. Είναι λίγο πολύ, ξέρετε, αυτό το οποίο σας είπα σε μια πρώτη συνολική εικόνα. Θα συνεχίσουμε όσο έχουμε με αυτά που γνωρίζουμε. Ναι. Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είτε με κάποια επιδόματα, είτε με κάθε είδους μικρή μορφή ενίσχυσης, θα πορευτούμε με αυτό. Δηλαδή τα 3/4 θα στενάζουν, 1/4 έχει το πληθυσμό αν οικονομική βάση, και έτσι θα συνεχίσει η πορεία. Και βέβαια, πάνω σε αυτό που λέτε, ότι επανέρχομαι στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, να πόσο μεγάλη ήταν η ευκαιρία που χάθηκε σε σχέση με τον παραγωγικό τομέα και την ενίσχυση.
1: Βέβαια.
0: Πράγμα το οποίο πολλοί από τους ισχυρούς της χώρας επιχειρηματίες το συζητάνε και γνωρίζουν το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι αντιδρούν και προς τις Βρυξέλλες σε πολλά πράγματα. Γιατί σαφώς το έχει την ευθύνη καταρχάς την κυβέρνηση εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν και Βρυξέλλες. Βλέπουμε ότι γενικά, ειδικά στην Ελλάδα, η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αφημένη στις τύχες της. Είναι λίγο πολύ σαν να μην μας απασχολεί και αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους χαρακτήρισε τους μικρομεσαίους και έτσι είναι, τραχοκοκαλιά της οικονομίας.
1: Είναι, αλλά αν δεν την στηρίξει θα σπάσει ή ενδεχομένως ήδη έχει πολλά κατάγματα και παλεύει να επιβιώσει. Εγώ να κλείσω λέγοντας το εξής και φυσικά αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι ένα κομμάτι μεγάλο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν τα είχε ήδη εξαγγείλει, σκεφτόμουν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εισπράξει επικοινωνιακό όφελος και τα έβαλε και στο πακέτο της ΔΕΘ για να αποκομίσει όφελος επικοινωνιακά και για δεύτερη φορά. Και με τα μαθήματα επικοινωνίας που δίνει το Μαξίμου θα έπρεπε μάλλον να είμαστε ευχαριστημένοι που δεν μας τα χρεώνει.
0: Ναι, σε αυτό σε κατηδίαν συζητήσει σήμερα το άκουσα από αρκετούς εκπροσώπους επιχειρηματικών χωρέων, οι οποίοι δεν νομίζω ότι μείνανε σήμερα σε ένα πλαίσιο ευγενικών χαρακτηρισμών, τουλάχιστον σε ό,τι όσον αφορά όσα είπανε σε κλειστούς κύκλους, όχι επίσημα, αλλά τουλάχιστον σε μια πρώτη, σε κάποιες πρώτες συζητήσεις που κάνανε με τους ανθρώπους τους για να δουν την πραγματική αξία και το όφελος αυτών των μέτρων.
1: Νάσο Χατζητσάκο, ευχαριστούμε θερμά. Μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται, τι πρέπει να περιμένουμε ή τι δεν πρέπει να περιμένουμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, από αυτά που ήδη ακούστηκαν εννοώ και το αποτύπωμά του στην αγορά. Θερμές ευχαριστίες, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: απόγευμα. Εμείς, γεια χαρά. Γεια.

0: Επανήλθαμε. Σας θυμίζω ότι ακούτε τον Θήτα FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ανίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Να θυμίσω αυτό το σημείο, γιατί δεν το έκανα μέχρι τώρα, ότι έχουμε πλέον Viber, μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε στο 6977-201070, ευκολάκι. Το λέω άλλη μια φορά, 6977-201070. Και πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Μάλλον είναι το ίδιο θέμα, το θέμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Λογικό είναι, το Σάββατο έγιναν, σήμερα εξειδικεύτηκαν τα μέτρα. Αλλά είπαμε να το δούμε από μια άλλη οπτική. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Λανίδη, σας ακροατώ σας.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν, και ήθελα να πω το εξής, σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται τώρα πώς μας ήρθε να μιλήσουμε με τους λογιστές, θα εξηγήσω ότι από τα χέρια σας περνάνε τα λογιστικά των ελεύθερων επαγγελματίων. Και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές έχετε καλύτερη εικόνα και από τους ίδιους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχέση που έχουν με το κράτος, έτσι, και με το Υπουργείο Οικονομικών. Να σας ρωτήσω λοιπόν αρχικά, από όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει κάτι στις σχέσεις τους των επαγγελματιών με το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Αν με επιτρέπετε μόνο μια διόρθωση, από χέρια περνάνε μεταξύ άλλων,
0: ναι,
1: και τα οικονομικά, φορολογικά επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών.
0: Βεβαίως. Εγώ το ανέφερα ως στοιχείο σύνδεσης. Πείτε μας, σας ακούμε.
1: Με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΤ και ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, έχουμε τρία ουσιαστικά μέτρα. Ελάφρυνση στο φορολογικό εισόδημα που δηλώνεται. Σε περιπτώσεις λοιπόν που ελεύθεροι επαγγελματίες και αποκεκριμένοι φορολογούνται με το τεκμερώμενο, τεκμαρτό εισόδημα, έχουμε την εξαγγελία που αναφέρεται στο ότι όσοι από αυτούς είναι συνεπείς, εδώ μια παρένθεση, μένει να διευκρινιστεί νομοθετικά τι εννοούμε συνεπείς φορολογούμενο, συνεπείς φορολογικά μια επιχείρηση, θα δουν το τεκμερώμενο εισόδημά τους να μην συμπεριλαμβάνει την προσάρτηση που έχει να κάνει με το μισθολογικό κόστος και με τον τζίρο.
0: Θα μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν έχουμε όλοι και τη δική σας εμπειρία και τις γνώσεις. Ναι.
1: Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ήδη 3 χρόνια τώρα φορολογούνται με το τεκμαρτό εισόδημα. Ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο χτίζεται το τεκμαρτό εισόδημα είναι ο κατώτατος μισθός. Η λογική βασική λοιπόν του τεκμηρώμενου δεν είναι ότι είναι κανένα ελεύθερος επαγγελματίας, βασικό επάγγελμα, τουλάχιστον μια πενταετία, δεν μπορεί να
0: δηλώνει εισόδημα να μικρότερο είναι από αυτό που παίρνει ο εργαζόμενός του, έτσι.
1: Από αυτό που παίρνει ο εργαζόμενός του επί 12. Και το μια του εργαζόμενου επί 12. Εδώ αρχικά είχαν υπολογιστεί, υπήρχαν επιπλέον παράγοντες που αύξησαν το εισόδημα. Ένα από αυτό ήταν το μισθολογικό κόστος. Ένα ποσοστό του μισθολογικού κόστος ερχόταν να προσαυξήσει το αρχικό εισόδημα του ελάχιστου μισθού επί 12. Πάνω σε αυτό επίσης έμπαινε και μια άλλη παράμετρος, κατά την ομοσπονδία μας η ειδικότερη όλων, που είχε να κάνει με το τζίρο που δήλωσε. Που δήλωσε κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ή από απασχολούμενος. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε Νοέμβριο, δηλαδή, ανακοινώνει το μέσο όρο του τζίρου ανακλάδου δραστηριότητας. Εάν η ατομική επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας δήλωνε ποσό πάνω από το μέσο όρο του τζίρου του, με αυτή τη διαφορά ερχόταν να προσθεθεί ένα 5% ως επιπλέον τεκμερώμενο εισόδημα. Θα το κάνω απλό. Έστω ότι μια επιχείρηση, ο μέσος όρος του τζίρου που ανακοίνωνε η ΑΔΕ τα προηγούμενα χρόνια και δηλώσει ο κλάδος ήταν 100.000, η ίδια επιχείρηση δήλωνε 1.000.000 τζίρο, για τις 900.000 έμπαινε μια προσάυξη στο εισόδημα 5%. Το από μόνο του πήγαινε στο ταβάνι του τεκμηρώμενου εισοδήματος, δηλαδή στις 50.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και άδικο ήταν και έδειχνε μια συνέπεια της ευχής, δηλαδή προς Θεού. Και πλέον δεν θα ισχύει.
0: Άρα έχουμε μια διόρθωση αυτό, η οποία είναι σωστή. Σωστά.
1: Σωστά. Και αντίστοιχα, το ποσοστό των, του μισθολογικού κόστους, ένα ποσοστό από το μισθολογικό κόστος, ερχόταν να προσαυξήσει το εισόδημα. Όσο περισσότερους εργαζομένους είχε μια ατομική επιχείρηση, δήλωνε ασφαλιστικές φορές μισθούς, ένα ποσοστό από αυτό πήγαινε στο εισόδημα. Και αυτό, στην ουσία, αν θέλετε, τιμωρούσε όσους δήλωναν πραγματικά το προσωπικό τους, τις ώρες, τις περιορίες, αλλά κυρίαρχα πλέον, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, είναι σημαντικό, υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία που εγώ θα περίμενα στη φετινή έκθεση με ένα χρόνο, ένα ορίζοντα, αν θέλετε, τριετία, τετραετία, να εξαγγελθεί η πλήρης κατάργηση του τεκμηρώμενου εισοδήματος. Φαίνεται ότι δεν είναι ο χρόνος ακόμα, όπως μέτρησαν τα νούμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, και περάσαμε σε διορθώσεις πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς. Επίσης, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι πλην αυτού, επιχειρήσεις, δηλαδή νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα πλην της Αττικής, ήδη από την επόμενη χρονιά θα δουν το τέλος επιδοδεύματος να καταργείται. Ήταν επίσης ένα αίτημα των επιχειρήσεων, ενώ η προκαταβολή φόρου για φυσικά πρόσωπα από την επόμενη χρονιά μειώνεται κατά 5% από το 55% στο 5%.
0: Ναι, από την επόμενη.
1: Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτή η μείωση που εδώ πλέον μιλάμε για μια προκαταβολή στο 80%, θα ξεκινήσει σταδιακά και μειούμενη κατά 5% κάθε χρόνο από το έτος 2028.
0: Άκουσα κάποιους, με προσοχή σας ακούμε, φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Τώρα στο συγκεκριμένο άκουσα την κριτική, τη λαϊκή. Ζήσε Μάη μου.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για τις επιχειρήσεις...
0: Δηλαδή για να καταφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο, θα πρέπει μέχρι τότε να παραμείνουν ζωντανές, να παραμείνουν ανοιχτές. Σε μια αγορά, ναι, πείτε
1: με
0: μου.
1: Ένα ιδιαίτερο υψηλό συντελεστή προκαταβολής φόρου.
0: Αυτό είναι και αυτό που λένε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι στην ουσία δανείζουν χρήματα, προπληρώνουν και χρηματοδοτούν αυτοί το κράτος, αντί το κράτος να χρηματοδοτεί αυτούς για να μπορέσουν έτσι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, εν πάση περιπτώσει να βελτιώσουν τους όρους με τους οποίους παλεύουν να μείνουν όρθιοι στην αγορά. Να σας πω τώρα, από την εμπειρία σας, τα μέτρα αυτά, είναι από, και από αυτά που μας λέτε καταλαβαίνω ότι δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι έτσι ριζικά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν αλλάζει την εικόνα. Έρχεται να διορθώσει σε κάποιο μικρό βαθμό κάποια ζητήματα, αλλά το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε λάθος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν βέβαια με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος της επόμενης χρονιάς ελαφρύνσεις, μιας και η νέα κλίμακα φορού εισοδήματος θα φορούσε εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1η-1η-26 με τις περσινές εξαγγελίες, όλο αυτό η δήλωση θα υποβληθεί την επόμενη χρονιά και εκεί θα δουν πραγματικά ελαφρύνσεις ανάλογα και με τον αριθμό των τέτοιων. Αλλά και γενικότερα η νέα κλίμακα είναι πιο μαλακή, πιο μικρότερους συντελεστές φόρου. Η πραγματικότητα, περιμέναμε κάτι πολύ περισσότερο σαν αγορά. Περιμέναμε την κατάρριξη των δεκμηρίων, των τεκμαρτών, εισοδημάτων, και μια γενναία μείωση της προκαταβολής στις στα νομικά πρόσωπα, στις εταιρείες, να το πω απλά, και εταιρείες, ξέρετε, δεν είμαστε μια χώρα με πολυεθνικές, με τεράστιες ανώνυμες εταιρείες που γινωτοχικές είναι μετρημένες αυτές τις εταιρείες. Είναι κυρίως εταιρείες οικογενειακές, είναι ομόρυφες.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η περίφημη μικρομεσαίη, έτσι. Αυτή είναι.
1: Ακριβώς. Σε αυτές τις εταιρείες δεν υπήρξε κάποιο είδους μείωση πέραν του τέλους επιδεύματος που σας ενέφερα τώρα, ναι, και της μείωσης της προκαταβολής φόρου, πότε όμως, ξεκινώντας από το 28 με 5% κάθε χρόνο, που σημαίνει σε βάθος εξαετίας την πραγματικότητα, για να φτάσει στα ποσοστά που είναι τα φυσικά πρόσωπα το 50%. Μέχρι τότε θεωρώ όμως, αν μου επιτρέπετε μία πρόβλεψη,
0: βεβαίως, βεβαίως,
1: ότι θα έχει αλλάξει και ο τρόπος που θα έχει πράξει το δημόσιο το χώρο εισοδήματος, πλέον θα έχει περάσει σε νέες μεθόδους που θα προκαταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος στη διάρκεια του έτους, αντί να περιμένουμε στο τέλος του την υποβολή της δήλωσης θα γίνεται ουσιαστικά μια εκαθάριση. Τώρα λοιπόν θα έχει καταργηθεί και η προκαταβολή. Ή αν θέλετε, θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο στα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Δυστυχώς,
1: ξέρετε, ένα τελευταίο μόνο να πω, γιατί ξέρετε,
0: ναι,
1: να μην κλείσουμε με αρνητικά μέτρα.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτοί που θα ωφεληθούν πραγματικά είναι οι κατεπάγγελμα αγρότες, για τους οποίους το αφορολόγητο ανεβαίνει στις 20.000 ευρώ από 8.500 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα. Εκεί θα υπάρξει τεράστια φορολογική ελάφρυνση. Αφορά μια περίμετρο 47-50.000 ατομικών επιχειρήσεων αγροτών. Αυτοί θα δίνουν διαφορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, τον οποίο και ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσουμε και πάλι ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Παραμένουμε στο θέμα των οικονομικών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Έχετε παρακολουθήσει από το πρωί την προσπάθεια όλων των συναδέλφων να καταγράψουν το αποτύπωμά τους. Αυτό κάνουμε και εμείς μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες πάμε στους εργαζόμενους, όχι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι εργαζόμενοι, φυσικά. Μιλάμε για τους απασχολούμενους, τους οποίους εκπροσωπεί φυσικά το εργατικό κέντρο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χάρη Κυπριανίδη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Είδα νωρίτερα έβγαλε μια ανακοίνωση η ΓΕΣΕ, η οποία στην ουσία λέει ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν επαρκής απάντηση στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, άλλωστε είστε και το εργατικό κέντρο κομμάτι της ΓΕΣΕ, είναι.
1: Όχι μόνο συμφωνούμε, παυξάνουμε κιόλας. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για τις επιμέρους παρεμβάσεις, μιλάμε για πολύ μικρά πράγματα φυσικά. Σχεδόν μηδαμινά. Mm-hmm. Και αυτό αφορά μόνο σε μείωση όσον αφορά τις εξφορές, το οποίο μπορεί να έχει ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό, αλλά άμεσο αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, εξαγγελίες για αυτό το χειμώνα ή για αυτό το έτος μέχρι και την επόμενη έκθεση δεν περιλαμβάνουν τίποτα όσον αφορά τους μισθωτούς. Δυστυχώς.
0: Ναι. Τώρα,
1: η εξαγγελία η οποία υπάρχει είναι για τον Απρίλιο για μία αύξηση κατώτατου του μισθού που από ό,τι φαίνεται θα είναι γύρω στα 950 ευρώ, το οποίο το ξέρουμε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Τα 1000 ευρώ τα οποία ανακοινώθηκαν με μεγάλες τυμπανοκρουσίες ουσιαστικά αφαιρούν το 2028.
0: Ναι, το είπαμε νωρίτερα.
1: Μια θέση λοιπόν με το τώρα.
0: Ναι, το είπαμε νωρίτερα. Στην ουσία είπαμε ότι η κυβέρνηση έχει βρει επικοινωνιακά, κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι, πρωτότυπο. Δηλαδή ανακοινώνει το ίδιο πράγμα δύο φορές και δύο φορές με το σχεδιασμό της έστω αποκομίζει επικοινωνιακό όφελος, γιατί στην τσέπη των εργαζομένων εν προκειμένου δεν αυξάνεται κάτι. Όσες φορές και να πούνε, τα πράγματα είναι τα ίδια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γίναν κινητοποιήσεις, οι οποίες γίνονται παραδοσιακά. Γίναν κινητοποιήσεις και αυτό το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός κτλ. Εσείς από τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές είστε ευχαριστημένος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν είναι όλη η πόλη στον δρόμο, δεν θα είσαι ποτέ ευχαριστημένος.
0: Ναι, τώρα εδώ με τους αριθμούς απέχουμε πολύ. Απέχουμε πολύ. Έτσι δεν είναι? Και ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι εργαζομένων οι οποίοι νιώθουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Δυσκολεύονται, τελειώνουν τα χρήματα το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Αυτοί που είναι σε καλύτερη θέση μπορεί να τους πάνε και μέχρι 20 μέρες. Και ο οργανισμός, ο φορέας που τους εκπροσωπεί κάνει μια κινητοποίηση και βλέπουμε ότι ο αριθμός δεν είναι αντίστοιχος των ανθρώπων που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Αυτό εσάς τώρα ως ΓΕΣΕ, ως εργατικό κέντρο σας απασχολεί?
1: Μας απασχολεί και μας προβληματίζει. Mm-hmm. Γιατί είτε δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να διεκδικήσει μέσω των συνδικάτων, είτε δεν μπορούμε να το εμπνεύσουμε γενικότερα ότι μπορεί να αλλάξει το αύριο. Ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα του όσον αφορά ότι ο αγώνας μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Περάσαμε μια μεγάλη κρίση που δυστυχώς δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Οπότε αυτό αλουχήθηκε μέσα στο μυαλό πολλών και δυστυχώς δεν βγαίνει. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φυσικά και ο αγώνας και η συμμετοχή και η δυναμική παρουσία μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όμως βλέπουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Φυσικά σιγά ο κόσμος να πλησιάζει και τα συνδικάτα και να ανοίγει πλέον και τη φωνή του, να αρχίσει να φωνάζει όλο και δυνατά και να ενώνει τη φωνή του με τους υπόλοιπους για να μπορέσει να διεκδικήσει.
0: Μακάρι με την έννοια ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις, αν δεν δουν αντιδράσεις που, μέσω των οποίων αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος ή δεν ξέρω τώρα, προφανώς ξέρουν τι γίνεται, αλλά είναι διαφορετικό όταν έχεις στους δρόμους μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και διαφορετικό όταν βλέπεις, ας πούμε, μια ολιγόρυθμη σε σχέση με τον κόσμο, βέβαια, που απασχολεί το θέμα, μια ολιγόρυθμη διαμαρτυρία. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να γίνονται, ας πούμε, διαμαρτυρίες από ομάδες ποδοσφαιρικές και να έχει περισσότερο κόσμο από τον κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Λέω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
1: Σαν αποτέλεσμα, όπως είχα πει και χαρτολογώντας, βέβαια, ότι το επόμενο Σάββατο θα είναι πολύ περισσότερος κόσμος στους δρόμους από ότι το Σάββατο που πέρασα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι για να απολαύσει τη μεγάλη συναυλία που θα έχει ένας καλλιτέχνης στην πόλη μας. Και καλά θα κάνει.
0: Καλά, αυτό δεν είναι κόντρα.
1: Και το Σάββατο που πέρασε να προσπαθούσε για το δικό του καλό.
0: Δεν είναι κόντρα πάντως το ένα με το άλλο. Καλό είναι και να βγαίνει και να διασκεδάζει. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε το εξής. Σχεδιάζει για σε το εργατικό κέντρο και τα λοιπά κάποιες δράσεις? Γιατί τώρα αυτό το κομμάτι των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού έχει κλείσει. Έχετε μπροστά σας ζητήματα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κάποια μέτρα που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ληφθούν για να προστατευτεί το εισόδημα των εργαζομένων. Έχετε μπροστά σας ένα προγραμματισμό άλλο? Σχεδιάζετε να κάνετε κάτι?
1: Και υπάρχει και μην ξεχνάμε ότι οι εξαγγελίες στην έκθεση δεν είναι Ευαγγέλιο. Ναι. Δεν είναι ότι αυτά είπε, αυτά ήταν, τελειώσαμε. Υπάρχει πολλής χρόνος και υπάρχει μεγάλο περιθώριο ώστε και να προσθεθούν καινούργια μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και το προϋπολογισμό στο τέλος του έτους, που θα σίγουρα θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα και όχι μόνο αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Και αυτά θα είναι αποτέλεσμα και των θέσεων αλλά και των διεκδικήσεων που θα συνεχίσουμε να έχουμε. Δεν σταματάει αυτός ο αγώνας. Οι διεκδικήσεις δεν σταματούν ποτέ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Για χαρά, για.

Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης να αναφέρεται, χωρίς να το λέει, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είναι προγραμματισμένη για το επόμενο Σάββατο, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα έχετε παρακολουθήσει ότι έχει δημιουργηθεί ένας σάλος πραγματικά με αυτή την κατασκευή που στην ουσία έβαλε στη μέση της σκηνής το άγαλμα, στη μέση της σκηνής. Λοιπόν, για το θέμα αυτό υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Ανάμεσα σε αυτές υπήρξε και μια κατεπίγουσα κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, την οποία την κατέθεσε κυρία Κυριακή Μάλαμα, όπως λέει, σε σχέση με την απαράδεκτη εικόνα του πολιορκημένου μνημείου του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης για το ντεκόρ της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Θα σας διαβάσω τα όσα λέει, γιατί στάθηκε αδύνατο να μιλήσουμε με την κυρία Μάλαμα. Οι συνεργάτες από την αίθουσα σύνταξης προσπαθούν από το μεσημέρι να τη βρουν, αλλά μας είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις, το οποίο είναι και, το πω, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή στέλνεις δελτίο τύπου και όταν οι δημοσιογράφοι θέλουν να ρωτήσουν περισσότερα πράγματα, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο κόλλημα τεχνικό ή άλλου είδους, απλά το αναφέρω. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ακροατές και τις ακροάτριες αναρωτιέται, γιατί δεν έχουμε δώσει το λόγο στην κυρία Μάλαμα, θα πούμε όμως με ακρίβεια τα όσα αναφέρει. Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη και όλος ο περιβάλλον χώρος του είχαν αποκλειστεί και σκεπαστεί από τεράστιες καλωσιές με φώτα και σκηνικά για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία προγραμματίζεται για τις 12 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο το άγαλμα, λέει η κυρία Μάλαμα, του έφηπου Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Βουκεφάλα κυριολεκτικά περικυκλώθηκαν από σκαλωσιές και φώτα, ενώ πλαϊνές καλωσιές κάλυψαν εντελώς τις ασπίδες και τις σάρισες. Το φυλακισμένο σε εισαγωγικά μνημείο φυλάσσεται από εταιρεία Security σε ένα τεράστιο περίγυρο, καθιστώντας την οπτική ή τη φυσική πρόσβαση σε αυτό αδύνατη. Στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και 3-4 μέρες κυκλοφορούν άρθρα και συνεντεύξεις για συναυλία μεγαλειώδη υπερπαραγωγή. Και λέει η κυρία Μάλαμα, η απαράδεκτη αυτή εικόνα δεν είναι σαφές από ποιον αδειοδοτήθηκε, ενώ μένει να απαντηθεί εάν για το θέμα έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού και κυρίως για το εάν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης που φιλοτεχνήθηκε από τον Ευάγγελο Μουστάκα είναι χαρακτηρισμένο μνημείο ή αν υπάρχει θεσμικό κενό στην προστασία του. Είχαμε προγραμματίσει να κλείσουμε την εκπομπή με ένα διαφορετικό θέμα. Είχαμε καλέσει, μάλλον να το πω διαφορετικά, θα έχετε δει σίγουρα αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και social με αυτό το εντυπωσιακό και ταυτόχρονα απρόσμενο θέαμα με οι Ιάπωνες να χορεύουν ποντιακά. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει με τον άνθρωπο που ξεκίνησε αυτή η εξαγωγή, να το πω, πολιτιστικού περιεχομένου, τον χοροδιδάσκαλο ποντιακών χωρών του Συλλόγου Ημίθρη της Καλαμαριάς, τον κύριο Μπάμπη Κυρμανίδη. Δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Θα κλείσουμε λοιπόν με τις πληροφορίες για την επικείμενη εκδήλωση στην οποία μπορείτε να τους απολαύσετε. Να απολαύσετε οι Ιάπωνες που χορεύουν ποντιακά. Απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτιστική συνάντηση Ελλάδος και Ιαπωνίας, όπως λέει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα πιο συγκεκριμένα η δημοτική κοινότητα του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν χορεύουν τόσες ώρες οι Ιάπωνες ποντιακά. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας Ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.
Λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το χορευτικό τμήμα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, τον Πόντο και την Κύπρο, με τη συμμετοχή του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμαριάς Ημίθρη, του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούμπας Πηλέας Ιερό Μνιοσύνη και της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι πιστοί λοιπόν, μπορείτε να δείτε από κοντά και να απολαύσετε αυτό το θέαμα. Δεν είναι πραγματικά σπάνιο. Έχει ενδιαφέρον. Έχουμε φτάσει μόλις ένα λεπτό πριν από τις 7. Κλείνουμε αφού σας ευχαριστήσουμε. Ήταν η εκπομπή χωρίς μικρόφωνο με τον Γιάννη Ιωαννίδη χωρίς φίλτρο είναι η εκπομπή με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο από τον Θήτα FM. Δίνω αμέσως το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Νικηφορίδη για το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από μας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 7 από τον Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Εξειδικεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Η οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ. Οι δικαιούχοι αυξάνονται συνολικά σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Απριλίου στα 960 και τον Ιανουάριο του 28 θα φτάσει στα 1.000 ευρώ μεικτά. Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθεί οριζόντια τον Απρίλιο του 27 και τον Ιανουάριο του 28. Από το 2027 θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα ύψους 500 ευρώ. Η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες έρχεται από τη σταδιακή μείωση των προσαυξήσεων, όμως αυτό προϋποθέτει τη συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους. Από την 1η Ιανουαρίου του 27 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το τμήμα του εισοδήματος ως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το 27 καταργείται το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και των νησιών της Αττικής. Όλα τα μέτρα αναλυτικά για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Αύριο θα γίνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Ενέργειας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικάσιμη ημέρα στη δίκη των Τεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, μόνο 7 είναι παρόντες στο δικαστήριο. Η πρώτη μάρτυρες που κατέθεσε ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Η διαγραφή τυχόν χρεών από δάνεια και άμεση ενίσχυση 50.000 ευρώ στις οικογένειες των δύο άτυχων πιλότων του Phantom ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η δικογραφία αναφέρεται πως έπεσε προσπαθώντας να κατέβει από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας σωλήνα υδροροής. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ. Στη φυλακή για 28 μήνες στάλθηκε νεαρός για ενδοοικογενειακή βία, χαστούκησε και απείλησε τη μητέρα του, δεν το αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά από το αυτόφορο μονομελές πλημμύλιο δικείο. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας όταν έσπασε μία από τις ελικές του. Στις φλόγες είναι περιοχές σε Μαγνησία και Αχαΐα, ενώ γίνεται μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων για την πυρκαγιά στην Εύβοια. 6 περιφέρειες της χώρας είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, μεταξύ τους Χαλκιδική, Θάσος, Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στις 2.702 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας με αύξηση 0,04% και συναλλαγές ύψους 244 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πόλη, ελαφρά χαμηλότερες ενδείξεις σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Για τις επόμενες μέρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ κοντά σας και σήμερα και τα 7 σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα συμβαίνουν κυρίες και κύριοι παντού. Και έτσι λοιπόν είμαστε εδώ από τις 7 ως τις 8, προκειμένου να ξεχωρίσουμε ποιες από τις ειδήσεις που θα κουβεντιάσουμε σήμερα ανήκουν στα σημεία και ποιες ανήκουν στα τέρατα. 107,1 Θήτα FM, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας και η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ στο μικρόφωνο. Εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το κομμάτι των πρωθυπουργικών εξαγγελιών και η αποτίμηση που γίνεται τις τελευταίες ώρες δείχνει ότι το κλίμα είναι μάλλον παγωμένο. Συνοψίζοντας αυτό που εισπράττουμε ήδη από το Σαββατοκύριακο σε μία φράση, αυτή είναι «κατώτερα των προσδοκιών όσα εξαγγέλθηκαν». Η κυβέρνηση προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις κοινωνικές ανάγκες, όμως ως αποτέλεσμα άφησε πολλές κοινωνικές ομάδες δυσαρεστημένες. Ο κόσμος της αγοράς και οι μισθωτοί που βλέπουν την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς να τρέχουν με χίλια, ένιωσαν ότι τα οικονομικά αντίδοτα δεν ήταν παρά παυσίπονα. Το γενικό συμπέρασμα των πολιτικών και οικονομικών αναλυτών είναι ότι η φετινή παρουσίαση είχε έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά στερήθηκε της μεγάλης γενναίας μεταρρύθμισης που θα άλλαζε την καθημερινότητα των πολιτών και τελικά το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στο προηγούμενο διάστημα.

0: Όπως έχετε καταλάβει, η πρώτη είδηση ανήκει μάλλον στα τέρατα, επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και το γενικό συμπέρασμα των πολιτικών και οικονομικών αναλυτών είπαμε ότι είναι ο έντονος επικοινωνιακός χαρακτήρας. Όμως οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που περίμεναν μια ιστορική πλήρη θεσμική εξίσωση τελικά βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και κόφτες όπως αυτό των 20.000 ευρώ. Αυτά και άλλα πολλά θα κουβεντιάσουμε τώρα εδώ μαζί με τον κύριο Στέλιο Τσούλια, πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσούλια, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κατσιμάνο, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο ραδιόφωνο και θέλω να σας
1: ρωτήσω... Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και θα ακουστεί η φωνή του Τριτέκνων και θα ενημερωθούν οι πολίτες.
0: Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς αποτιμάτε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αν θεωρείτε ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ικανοποιούν το πάγιο αίτημα του συλλόγου σας για την πλήρη εξίσωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
1: Να πούμε ότι υπάρχει ένα παλιό παραμύθι με τον ψεύτη Βοσκό που φώναζε λύκος μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, δεν πήγε κανείς από το χωριό και φάγανε όλο το κοπάδι. Είναι λοιπόν τρίτη χρονιά φέτος που εξαγγέλλονται, όχι εξαγγέλλονται, με συγχωρείτε, που αφήνουν εντέχνος οι κυβερνητικοί να διαρρεύσουν ότι δίθεν τάχα μου θα υπάρχουν μέτρα για τις τρίτες οικογένειες και για τις πολυτεκνές. Μην γελιόμαστε, και οι πολυτεκνές δεν έχουν τίποτα καλύτερο από εμάς, φαντάζεστε, ελάχιστες διαφορές έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν είδαμε τίποτα. Αυτά όλα που είπε ο κ. Πρωθυπουργός είναι ευχολόγια. Με ευχολόγια δυστυχώς το δημογραφικό της χώρας δεν αναστρέφεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Πρωθυπουργός. Πριν 8 χρόνια βρεθήκαμε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν η αντιπολίτευση, στην Πειραιώς, και μας υποσχέθηκε ότι με το που θα αναλάβει θα φροντίσει, γιατί τρίτεκνος και αυτός, αντιλαμβανόμενος πλήρως τα προβλήματα, θα αναλάβει να κάνει την εξομοίωση, την πλήρη εξομοίωση όπως την είχαμε συζητήσει τότε στο γραφείο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν συνέβη τίποτα, αλλά στο κομμάτι αυτό μπορώ να σας πω ότι ακριβώς η περίπτωση ήταν και με τον κύριο Τσίπρα. Μην ξεγελιόμαστε. Πριν αναλάβει και αυτός, πάλι είχαμε βρεθεί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε πει την ίδια κουβέντα και ποτέ δεν έγινε τίποτα.
0: Εσείς είστε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για το δημογραφικό. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτά τα νέα οικονομικά κίνητρα και η ενίσχυση των επιδομάτων.
1: Κυρία Μάρνη, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μην μπλέξουμε τους ρόλους. Δεν μιλάω σαν δημοτικός σύμβουλος, ούτε σαν εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής. Μιλάω σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τριτέκνων και του Τριτέκνων.
0: Ωστόσο, το κομμάτι το δημογραφικό.
1: Για να μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Ωστόσο, ναι. Το κομμάτι το δημογραφικό εμπλέκεται πάρα πολύ με το κομμάτι των Τριτέκνων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, έχει να κάνει με το πόσο ενισχύεται η ελληνική κοινωνία με τις οικογένειες οι οποίες φέρνουν στον κόσμο όλο και περισσότερα παιδιά, αυξάνοντας το δημογραφικό. Με αυτή την έννοια αναφέρθηκα στο κομμάτι του ότι είστε δημοτικός σύμβουλος εκεί και όχι για να εκμεύσουμε κάτι από τη θέση σας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή η ενίσχυση των επιδομάτων επαρκεί ώστε να ανακόψει τη δημογραφική συρρήκνωση, ειδικά στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Έχει γίνει πλήρως κατανοητό από τους κυβερνώντες ότι δεν είμαστε υπέρ της επιδοματικής πολιτικής. Δεν πιστεύουμε ότι τα επιδόματα μπορούν να αναστρέψουν το δημογραφικό ή εν πάση περιπτώσει να δώσουν μια νότα έτσι στις οικογένειες, να πούμε ότι ναι, τώρα πραγματικά ας πούμε μας βλέπει το κράτος με διαφορετικό μάτι και μπορούμε να κάνουμε και το δεύτερο και το τρίτο παιδί. Γιατί μην γελιέστε, οι πιο πολλές οικογένειες σήμερα στο πρώτο παιδί σταματάνε, εντάξει.
0: Δεν γελιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
1: Αυτό τα νούμερα. Τα νούμερα
0: και ίσως και κανένα παιδί ακόμη, έτσι.
1: Το κανένα παιδί έχει να κάνει με το ότι τα νέα παιδιά είναι επιστήμονες. Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό, κυρία Μάρνη, όχι με την λογική των πατεράδων μας, των παππούδων μας που φεύγανε για να κάνουν πέντε φάγια και να ξαγυρίσουν τη χώρα. Φύγανε ρίχνοντας πίσω μαύρη πέτρα. Δεν έχουν σκοπό τα νέα παιδιά. Οι 30 και οι 40 σήμερα που είναι στο εξωτερικό και έχουν φύγει από τα 11-13, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η χώρα, δεν θέλουν να επιστρέψουν. Γιατί πάρα πολύ απλά βλέπουν ότι υπάρχει μια πλήρη διαφορία από μεριά των κυβερνώντων και το χειρότερο απ' όλα δεν έχουμε αξιοκρατία. Η αξιοκρατία είναι αυτή που καταστρέφει τις ελπίδες και τα όνειρα των νέων παιδιών.
0: Κύριε Τσουλιά, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε στην επέκταση των στεγαστικών προγραμμάτων, όπως είναι το σπίτι μου. Θέλω να μου πείτε πόσο εύκολα θεωρείτε ότι μια τρίτεκνη οικογένεια στη Θεσσαλονίκη μπορεί σήμερα να βρει ένα κατάλληλο και προσιτό σπίτι με βάση αυτά τα νέα κριτήρια.
1: Να πάρουμε τα πράγματα λίγο έτσι, αν θέλετε, λίγο πιο. Σπίτι 1, πλήρη αποτυχία. το σπίτι 1 πήρε αποτυχία. Δεν είχε οι όροι που έδινε και τα χρονικά περιθώρια, απέτυχε, ελάχιστα σπίτια βρέθηκαν. Το σπίτι 2 ήταν πάρα πολύ πιο ευέλικτο και πραγματικά βοηθήθηκαν οι οικογένειες, όχι τριτεχνές και νέα παιδιά και δύο τεχνές, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το τρίτο παιδί τώρα, το σπίτι 3 τώρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα το δούμε πώς θα είναι στην πράξη, κυρία Χατζημανουήλ, γιατί άλλο είναι στα λόγια, καλά είναι στα λόγια, καλά είναι στους νόμους, αλλά μας ενδιαφέρει το πώς θα φτάσει η τράπεζα και πώς θα χρηματοδοτηθεί και με τι όρους. Γιατί και οι όροι έχουν σημασία, τα χρονικά περιθώρια δηλαδή που έδινε το σπίτι 2 ή 3 μήνες ήταν ένα τρίμηνο το οποίο είναι αδύνατο μια οικογένεια να βρει σπίτι, να κάνει συμβόλαια και να ολοκληρώσει τη δικασία για να πάρει τα χρήματα, να εκτεμιεύσει το ποσό. Και την άλλη μεριά η ελεύθερη αγορά, που είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, δεν είμαστε υπέρ της δημοσίας, αλλά μόνο της κρατικοδίαιτης.

0: όταν υπήρχε το, ο ΑΕΔ και έδινε σπίτια στους εργαζόμενους, έλεγε ότι για τα τρία παιδιά έπρεπε κατελάχιστον το σπίτι να είναι 130 τετραγωνικά. 130 τετραγωνικά μεικτά. Άρα λοιπόν, ξέροντας τιμές, οποιοςδήποτε μας ακούει στο ραδιόφωνο σας, πόσο έχει ένα σπίτι 130 τετραγωνικών στη Θεσσαλονίκη, σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε είναι στον Εύωσμο, είτε είναι, ξέρω εγώ, στο Κορδελιό, είτε είναι στην Πολύχνη, δεν μιλάμε ούτε για Πηλαία, ούτε για Καλαμαριά.
1: Πείτε μου τώρα, έχουμε ολοκληρώσει τις εξαγγελίες και αναρωτιέμαι αν υπάρχει δυνατότητα από τη δική σας πλευρά να τεθούν επόμενες ενδεχομένως θεσμικές παρεμβάσεις ή και πρωτοβουλίες που θα μπορούσατε να αναλάβετε ως τρίτεκνη, για να μπορέσετε να φέρετε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ως Ομοσπονδία και ως Σύλλογος έχουμε κάνει ήδη σχετικές ανακοινώσεις, τις έχουμε ανεβάσει, έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Οικογένειας. Λέμε ότι αυτό το πράγμα που έχει συμβεί είναι ναι μεν σε καλό, σε καλή κατεύθυνση, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάμε. Ζητάμε την πλήρη εξομοίωση. Αυτό το ζητάμε για ποιο λόγο? Ένας λόγος είναι, ένας και μόνο λόγος είναι, ότι στην πλήρη εξομοίωση θα έχουν τα παιδιά μας το δικαίωμα εφόρου ζωής όπως η πολυτεκνή. Όσο ζει ο ένας γονέας θα έχουν την τεχνική ιδιότητα, τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Όλο το ζουμί είναι εκεί. Η τριτεχνική ιδιότητα να υπάρχει για τα παιδιά μας όπως υπάρχει η πολυτεκνή. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν ένα παιδί θέλει κάποια στιγμή να κάνει χρήση ενός ΦΕΚ που δίνει δουλειά στο δημόσιο, να έχουν το δικαίωμα να πάρουν κάποια μικρά, κάποια λίγα μόρια για να μπορούν να πάρουν μια θέση, αν και αυτό το επιθυμούν και αν μένουν και στην Ελλάδα και δεν θυμούν στο εξωτερικό βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πέρσι έκανε ένα περίεργο κυβισμό ο κ. Μητσοτάκης, πέρσι μιλάω τώρα, που έδωσε τριτεχνική ιδιότητα εφόρου ζωής στους γονείς. Τι να την κάνουν οι εφόρου ζωής στην τριτεχνική ιδιότητα? Δεν έχουν ανάγκη το Μητσοτάκη ή το Τζίπρα ή το Παπανδρέου για να πάρουν τριτεχνική ιδιότητα. Ξέρουμε ότι είμαστε τριτεχνικοί και το ξέρουμε βαθιά και στην ψυχή μας και δεν το κάνουμε γι' αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς οι γονείς. Για τα παιδιά μας που αντιλαμβάνουμε, για τα παιδιά μας που γνωριζόμαστε. Μας έδωσε λοιπόν εμάς πέρσι ο κ. Μητσοτάκης τέτοια εποχή τριτεχνική ιδιότητα εφόρου ζωής. Τι να την κάνουμε? Δηλαδή ένας 60ης, ένας 70ης γονιός, τι να την κάνει την ιδιότητα για να πάρει ποια θέση σε ποιον οργανισμό, καταλάβατε. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αξιολογεί πάρα πολύ καλά τα μέτρα που αναγγέλει, είναι ενδεχομένως μπαλωθιά στον αέρα, χωρίς κανένα αντίκρισμα. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι, ας πούμε, είπε, αυτός που έχει 4 παιδιά και είναι 25 χρονών και ζει στον Εύρο, έχει 0 φόρο. Βρείτε μου έναν, βρήκαμε κανέναν, εσείς είστε δημοσιογράφος. Ψάξατε στον Εύρο, βρήκατε έναν που είναι 25 χρονών με 4 παιδιά και να ζει στον νόμο Εύρο? Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσούλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποτέλεσμα να πούμε.
1: Έτσι. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καλό
0: και
1: αγώνα.
0: Και όχι για μας. Είναι το δημογραφικό. Αφορά όλη τη χώρα. Αφορά όλους. Αφορά και το ασφαλιστικό, την επιβίωση του εξωτερικού και του φορολογικού συστήματος. Ό,τι νόμους και να ψηφίσει το κράτος, εάν δεν έχουμε Έλληνες να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα, δεν θα τελειώσει τίποτα και όλο και θα παίρνουμε παραπάνω και πιο δυσάρεστα τα μέτρα για τον ελληνικό λαό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηδάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο θέμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει στα σημεία, αν δεν είχε την δυνατότητα να αγκαλιάζει και τα ιερά τέρατα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το καλλιτεχνικό αφιέρωμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στον Νίκο Καβαδία αποτελεί μία από τις 3 μεγάλες και νέες παραγωγές που περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το τετράμινο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου.

0: Νοεμβρίου. Συνολικά να σας πω ότι ο νέος σχεδιασμός της περιφέρειας περιλαμβάνει 21 δωρεάν εκδηλώσεις, δηλαδή μπορείτε να τις παρακολουθήσετε δωρεάν, σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία με τη συμμετοχή 60 καλλιτεχνών και τεχνικών. Έχω στο τηλέφωνο την κυρία Άννα Μικονίου, πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και την καλωσορίζω. Κυρία Μικονίου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε. Ήμουνα και στη συνέντευξη τύπου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Θα θέλαμε να τα ακούσουμε τώρα και στο ραδιόφωνο για τους ακροατές μας.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Να σας πω ότι σε 45 λεπτά περίπου ξεκινάει στην Άουσα η τρίτη συναυλία παράσταση αφιερωμένη στον ταξιδευτή ποιητή Νίκο Καβαθία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φαίνεται ότι έχει και πολύ κόσμο. Γενικά το κοινό μας τίμησε πολύ και στην Ευρωπό που έγινε η πρώτη εκδήλωση. Είχαμε πάνω από 800 άτομα, αλλά χτες στην πλάση της Αρεθούς ήταν πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Είναι πολύ χαρούμενο το ότι η ποιήση καταφέρνει να έχει κοινό, ακροατήριο. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι είναι ελπιδοφόρες αυτές οι στιγμές που το συνειδητοποιούμε και λέω ότι αξίζει τον κόπο όλη αυτή η δουλειά που γίνεται. Να σας πω τώρα δύο λόγια για την παραγωγή.
0: Όχι, θέλω αρχικά να μου πείτε, επειδή ξέρουμε ότι ήταν δικό σας πόνημα όλη αυτή η ιστορία σε σχέση με τον μεγάλο ποιητή, δηλώσατε κάποια στιγμή, καθώς σας άκουγα, ότι πίσω από το στίχο κρύβεται ο ποιητής και είναι αυτός ο ίδιος άνθρωπος που ράγησε μέσα σε αυτές τις λέξεις που μετέφερε, που μεταφέρθηκαν μάλλον από γενιά σε γενιά και φτάσαμε τόσα χρόνια μετά. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια στοιχεία επιλέξατε να φωτίσετε του Καβαδία και αμέσως μετά θα πάμε στην παραγωγή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν μέσα από αυτές τις υβριδικές παραστάσεις, και συνηθίζουμε να τις λέμε έτσι γιατί ο λόγος είναι εξίσου σημαντικός με τη μουσική, σε αυτές λοιπόν τις παραστάσεις δεν μας ενδιαφέρει μόνο να φωτίσουμε τα ποίηματα, αλλά μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε και τον ποιητή, τον άνθρωπο δηλαδή που εκφράστηκε μέσα από αυτούς τους στίχους, να ξέρουμε, να μάθουμε ποιος είναι και την πορεία του. Εδώ έχουμε λοιπόν την πορεία ενός ανθρώπου που στα 18 του έχει εξειδανικεύσει τη θάλασσα, θεωρεί ότι ίσως και να μην ταξιδέψει ποτέ, και στην πρώτη ποιητική του συλλογή, το Μαραμπού, που τη γράφει λίγους μήνες αφού έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει, παρουσιάζει τη ζωή των ναυτικών, τα ταξίδια τους, τους τύπους των ανθρώπων που γνωρίζει σε αυτά τα ταξίδια, και παρακολουθούμε τώρα εξελικτικά και μέσα από την παράσταση πώς αλλάζει ο ίδιος ο ποιητής την δεύτερη ποιητική του συλλογή, η οποία γράφεται όταν είναι 37 χρονών, έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, και πλέον γι' αυτόν η θάλασσα είναι αυτή που του στερεί την θαλπορή, τους αγαπημένους που έχει αφήσει πίσω στην στεριά. Νιώθουμε ότι η αλμύρα του έχει μπει στο πετσί του και το καραβόπανο έχει σκληρύνει την παλάμη του. Και όλα αυτά είναι συμβολικά βέβαια, γιατί το μεγάλο φορτίο και το μεγάλο βάρος είναι στην ψυχή του. Mm-hmm. Και φτάνει και η τρίτη ποιητική του συλλογή, το Τραβέρσο, που εκεί πραγματικά πολύ καθαρά πια θέλει να επιστρέψει στη στεριά. Αυτή είναι η πορεία που μαθαίνουμε μέσα από την παράσταση, παρακολουθώντας 20 μελοποιημένα ποίηματα από εξαιρετικούς ερμηνευτές, από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Κώστα Πρατσινάκη, τη Μαρία Φραγκούλη και τη νεαρή Μαρία Κατεντζίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να μου πείτε τι άλλο περιλαμβάνει για αυτό το τετράμινο το κέντρο πολιτισμού.
1: Παρουσιάζουμε λοιπόν τρεις παραγωγές. Η πρώτη ήταν αυτή στην οποία αναφερθήκαμε, ο Καβαδίας μας ταξιδεύει, που θα κάνει περιοδία σε 9 σταθμούς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι 2, σήμερα είναι ο τρίτος. Έχουμε ακόμα να πάμε στις Σέρες, στο Λιτόχωρο, στα Κουφάλια, στο Ζεστοχώρι, στον Πολύκυρο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και η δεύτερη παραγωγή μας θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Σεπτεμβρίου. Είναι μια θεατρική παράσταση η οποία έχει ένα κοινωνικό θέμα και ένα κοινωνικό πρόσημο. Είναι αφιερωμένη στο Αλτσχάιμερ και στους ανθρώπους οι οποίοι σταδιακά αρχίζουν να χάνουν τη μνήμη τους. Προσπαθούμε εμείς σαν κέντρο πολιτισμού να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, γιατί το θέμα αυτό αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που νοσούν, αν θεωρήσουμε ότι είναι νόσος, αλλά είναι οι φροντιστές τους, είναι οι οικογένειές τους, είναι οι άνθρωποι που τους αγαπούν και σιγά σιγά τους χάνουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι μια πάρα πολύ τρυφερή παράσταση. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο και είναι και πολύ πρωτοποριακή σαν παράσταση, γιατί έχει χρήση πολυμέσων. Όλο γίνεται μέσα από ένα βίντεο, σαν να παρακολουθούμε σε εξέλιξη συνεδρίες ανθρώπων που πάσχουν με τους φροντιστές τους και τους ψυχιάτρους τους, με ένα πάρα πολύ όμορφο και δυνατό τέλος.
0: Και το τρίτο έργο το οποίο ανεβάζεται είναι η κοινωνική όπερα, έτσι.
1: Είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι η όπερα για παιδιά, την αγαπούμε πολύ, γιατί εκπαιδεύουμε με αυτόν τον τρόπο τη νέα γενιά. Θα κάνει πρεμιέρα γύρω στις 15 Νοεμβρίου, πολύ πλούσιο ελληνικό παραμύθι, ο Υπότης του Χιονιού. Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, λιμπρέτο, Θανάσης Κολαλάς. Απευθύνεται σε μικρά παιδάκια, στις οικογένειες όλες. Μια πολύ όμορφη αφορμή για συζήτηση και μέσα στο σπίτι μετά, για τα μηνύματα αυτού του όμορφου παραμυθιού, αλλά και πάρα πολύ όμορφη εικόνα, πολύ πλούσια κοστούμια. Και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να προσεγγίσουν οι μικροί μας φίλοι το λυρικό τραγούδι.
0: Κυρία Μικονιού, σας εύχομαι να είναι όλα καλοτάξιδα, που θα είναι, γιατί το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όπως είπατε και εσείς, και σας ευχαριστούμε για την αναφορά, όλα με ελεύθερη είσοδο. Θεωρούμε ότι θα τα αγαπήσει ο κόσμος και τα άλλα. Είμαστε πολύ συγκινημένοι στο ξεκίνημα της διαδρομής αυτής. Και θα σας περιμένουμε σε όποια παραγωγή θέλετε, για να έχετε κι εσείς ήδη ανάποψη και να τη μεταφέρετε στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας
1: εγώ
0: στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: να καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Εμείς να πάμε να ακούσουμε μουσική, Κλεάνθη. Τι μου διάλεξες κάτι. Τι έχουμε.
2: Ένας passenger, σαν του Καβαδία το όνειρο.
0: Πάμε να ακούσουμε.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και τα επόμενα δύο θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε εδώ στην εκπομπή έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την ερχόμενη εβδομάδα τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξεκινάνε τα φροντοστήρια για τους τριτοετής που σίγουρα θα έχουν μπει με τα μπούνια ήδη από το καλοκαίρι για να δώσουν τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο του Λυκείου, το τρίτο έτος του Λυκείου, και βέβαια και τα πανεπιστήμια, όπως λέγαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκίνησε και εκεί η εξεταστική. Λοιπόν, να σας πω ότι το κοινωνικό φροντιστήριο της ομάδας εθελοντών καθηγητών Ελλήνιων προσφέρει δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία ήδη από το 2012. Και έχουμε κοντά μας την φιλόλογο Θεοδόρα Λειψιστινού, η οποία όχι μόνο είναι υπεύθυνη του κοινωνικού φροντιστηρίου, ιδρύτρια, αλλά και ψυχή του. Θεοδόρα Λειψιστινού, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όλα κατευχή να πάνε.
0: Όλα κατευχή να πάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που κάνετε. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά τώρα να που ήρθε η ευκαιρία να το πούμε και από το ραδιόφωνο, και όσο περισσότεροι το ακούσουν, τόσο πιο πολύ να έρθουν κοντά σας. 14 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς με το Ελλήνιον στη Θεσσαλονίκη, και θέλω να μου πεις αν έχει αλλάξει με κάποιον τρόπο το προφίλ των οικογενειών που ζητούν τη στήριξή σας μέσα σε αυτά τα χρόνια, αλλά και ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία των γονιών που έρχονται σε εσάς και των παιδιών που σας προσεγγίζουν.
1: Ήθελα να πω ότι το προφίλ δεν έχει αλλάξει. Είναι οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να πληρώσουν φροντιστήρια. Το εκείνο που με στεναχωρεί εμένα προσωπικά είναι ότι θα περιμέναμε περισσότερα παιδιά. Δεν είναι τόσο πολλά τα παιδιά. Δεν ξέρω, αυτή η νοοτροπία ότι αν δεν πληρώσουμε δεν γίνεται καλή δουλειά, είναι ένα ερωτηματικό που μας απασχολεί. Βέβαια ξεκινήσαμε με πάρα πολλά παιδιά από τις 14 χρόνια, ήταν και η περίοδος της κρίσης. Σιγά σιγά λιγόστεψαν, τα πράγματα διορθώθηκαν και οικονομικά. Τώρα θέλουμε περισσότερα παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα των καθηγητών που πραγματικά προσφέρει μέσα από όλη την ψυχή εκείνη, και είμαστε σχεδόν μια ομάδα που όπως ξεκίνησε, και βέβαια στην πορεία έχουν έρθει και άλλοι καθηγητές που μέσα από την καρδιά τους κάνουν έργο. Άρα χρειάζεται να εμπιστευτούν και οι γονείς περισσότερο τους καθηγητές, ότι δεν σημαίνει ότι άμα πληρώσω ότι θα γίνει καλύτερα το μάθημα.
0: Τώρα εδώ μου δημιουργήθηκαν δύο απορίες. Η μία απορία είναι, όταν λέτε ότι είναι λίγα τα παιδιά, τι εννοείτε ακριβώς? Γιατί γνωρίζω ότι πολλές φορές όταν είναι ένας σχετικά μικρός αριθμός μέσα σε μία τάξη γίνεται καλύτερα το μάθημα. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το κάλεσμα που κάνετε εσείς θελοντές για να στελεχώσουν το φροντιστήριο. Τι είναι αυτό που τους παρακινεί τελικά και έρχονται σε μία τέτοια διαδικασία?
1: Ναι, εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι τα τμήματα είναι πάρα πολύ μικρά, άρα είναι σαν να κάνεις ιδιαίτερα με τα παιδιά. Στη θεωρητική κατεύθυνση έχουμε 5-6 παιδιά, οπότε το μάθημα γίνεται όσο γίνεται καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαστε πολύ καλοί στη διαφήμιση, γιατί πιστεύουμε ότι τόσα χρόνια μας έχουν μάθει, αλλά συνήθως πρέπει να υπενθυμίσουμε και την παρουσία μας, και αυτό που κάνεις σήμερα εσύ Μάρνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το φροντιστήριο. Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 22, στο χώρο του Φάρου. Και βέβαια όλοι οι καθηγητές λειτουργούν πραγματικά ως δάσκαλοι και είναι πολύ κοντά στα παιδιά. Όλοι τους είναι ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές, κυρία Λειψιστινού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές. Ξεκινάμε την Τετάρτη τα μαθήματα της Τρίτης Λυκείου και την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε Δευτέρα Λυκείου. Και από πέρυσι βάλαμε και την Πρώτη Λυκείου, κάνουμε μαθήματα.
0: Πού ακριβώς σας βρίσκουν, εκτός από τη διεύθυνση που είπαμε τώρα, Εθνικής Αμήνης είπαμε 22?
1: Φάρο, ναι.
0: Ναι. Πού μπορούν να σας βρουν τηλεφωνικά για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να ρωτήσουν ενδεχομένως κάποια πράγματα που τους απασχολούν?
1: Λοιπόν, μπορούν να πάρουν στη γραμματεία του Φάρου, στην κυρία Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Μαριάννα. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο σε μένα προσωπικά. Οπότε θα εντάξω τα παιδιά μόλις με πάνω και που θέλουν να πάνε και θα τους δώσουμε και το πρόγραμμα.
0: Να δώσουμε αυτό κάποιο τηλέφωνο τρόπος στον αέρα που ενδεχομένως.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: 6937.
0: Ναι.
1: 391 991.
0: 6937 λοιπόν. 391. 391. Και μετά.
1: 991.
0: Λοιπόν. Ελπίζω να προλάβανε να το σημειώσουνε. Θέλω να μου πείτε, έχετε τονίσει επανειλημμένες φορές ότι η γνώση πρέπει να είναι δικαίωμα όλων. Πιστεύετε ότι η ανάγκη για κοινωνικά φροντιστήρια αναδεικνύει κενά της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή λειτουργεί ως το απαραίτητο δίχτυ ασφάλειας τελικά σε περιόδους παρατεταμένης οικονομικής πίεσης για τις οικογένειες?
1: Τώρα είναι ανάλογα με τα παιδιά. Εάν παρακολουθούν στο σχολείο κανονικά τα μαθήματα, ένα φροντιστήριο απλά τους βοηθάει να συμπληρώσουν και να λύσουν τις απορίες τους. Το κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένα ξεχωριστό άτομο, οπότε ένα μπορεί να καθίσει από μόνο του και να διαβάσει και να λύσει τις απορίες του με τον καθηγητή του στο σχολείο. Άλλο παιδί όμως μπορεί να είναι δυσπεκτικό και να μην λύνει τις απορίες στο σχολείο και να χρειάζεται κάποιον άλλον έξω από το σχολείο που δεν είναι καθηγητής του, που δεν έχει αυτή την απόσταση με τον καθηγητή. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να λύσουμε τις απορίες. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον καθηγητή που κάνει μάθημα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με τίποτα. Είναι άλλη ιστορία το σχολείο και άλλη ιστορία το φροντιστήριο.
0: Ωστόσο, το φροντιστήριο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να μπορέσει το παιδί ενδεχομένως να διευκρινίσει κάποια πράγματα τα οποία του έμειναν ως ερωτηματικά φεύγοντας από την τάξη του σχολείου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω λίγο να επαναλάβω για τους ακροατές μας, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο της ομάδας εθελοντών καθηγητών Ελλήνιων, ότι προσφέρει δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά της τρίτης λυκείου για να μπορέσουν να περάσουν στο πανεπιστήμιο
1: και τις Δευτέρας και τις Πρώτης.
0: Εκεί έχετε κόσμο, έχετε παιδιά που έρχονται?
1: Έχουμε παιδιά. Mm-hmm. Θα περιμέναμε περισσότερα παιδιά όμως.
0: Και εκεί.
1: Ναι. Εκεί. Και συνήθως είναι και από απομακρυσμένες περιοχές που λίγο δύσκολα φτάνουν στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε παιδιά πέρυσι από το Δεντροπόταμο, ήρθαν μέχρι το Χριστούγεννα. Ήταν δύσκολη το πηγαίνελο το δικό τους. Τώρα μίλησα και με τον πατέρα Αθηναγόρα, του έστειλε ένα μήνυμα και με κάποιον εκεί από την κοινότητα των Ρωμά, για να μήπως και φέρνουν οι ίδιοι τα παιδιά. Και υπάρχει και ένα σκεπτικό, μήπως μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε κάποια μαθήματα και εμείς εκεί.
0: Mm-hmm. Για να περάσουν στο πανεπιστήμιο και να βελτιώσουν φυσικά τις γνώσεις τους γενικότερα, καθώς είπαμε ότι είναι και πρώτη λυκείου και δευτέρα λυκείου. Μάλιστα, κυρία Λεψιστίνου, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας εφόσον ενδιαφέρονται για αυτή τη δωρεάν παιδεία που τους προσφέρετε. 6937 391 991. Σωστά?
1: Σωστά, ή να πάρουν τηλέφωνο στη γραμματεία του Φάρου.
0: Στη γραμματεία του Φάρου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε μαθητές και εμείς όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαίρομαι για την όλη ευαισθησία, γιατί μας πραγματικά είναι στήριξη για μας. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, αγαπάμε τα παιδιά, θεωρούμε ότι τα παιδιά για να έχουν μέλλον πρέπει να έχουν παρόν. Είμαστε δίπλα στα παιδιά και είναι πραγματικά όλοι τους οι καθηγητές με ιδιαίτερες ευαισθησίες και είναι πραγματικοί άνθρωποι. Και αυτό βέβαια το εισπράττουμε από τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Καλά. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην επικαιρότητα και στα σχολεία. 7 σημεία και τέρατα, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι λοιπόν στα σημεία η συζήτηση η οποία θα κάνουμε και τα τέρατα θα τα ξετρυπώσετε εσείς οι ίδιοι ανάλογα με το τι θα μας πει ο καθηγητής, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κόμπο, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν πρόλαβα να πω όλα τα υπόλοιπα, γιατί βιάστηκα να τους εξηγήσω τι θα γίνει με τα 7 σημεία και τέρατα. Δεν σας είπα και εσάς τηλεφωνικά νωρίτερα ότι η εκπομπή διερευνά τι γίνεται με τα σημεία και τα τέρατα στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις τις οποίες συζητάμε εδώ. Και κάθε μέρα κάποιες ειδήσεις τις περνάμε στα σημεία και κάποιες άλλες στα τέρατα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Είμαστε λοιπόν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που φέρνει τα πάντα στο προσκήνιο και στις ανάγκες των σχολικών μας μονάδων. Από τη μία πλευρά στη Χαλκιδική έχουμε τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και όχι μόνο στη Χαλκιδική και των οργανικών κενών που υπάρχουν στην περιφέρεια και από την άλλη τη διαρκή προσπάθεια για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές και δημιουργικό. Πώς είναι τα πράγματα στη Χαλκιδική, αλήθεια, κύριε Κόμπο?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε πάντα για μια ποιοτική εκπαίδευση. Τα προβλήματα που δημιουργούνται τις περισσότερες φορές είναι λειτουργικά κενά, γιατί υπάρχουν πολύ λίγες οργανικές θέσεις. Για παράδειγμα, στην Χαλκιδική έχουμε μόνο 3 οργανικές θέσεις για τα γαλλικά και για τα γερμανικά. Αν υποθέσουμε ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να πάει το πολύ σε 5 σχολεία, άρα μπορούμε να καλύψουμε 15 σχολεία. Όταν εμείς έχουμε 54 πολυθέσια σχολεία τα οποία θέλουν γαλλικά και γερμανικά, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα έλλειμμα 40 σχολείων.
0: Και τι γίνεται αυτός ο δάσκαλος που έρχεται για αυτή τη γλώσσα, τι γίνεται, τη ραμόλα όπως τα λέγαμε?
1: Δεν μπορεί, δηλαδή πάει σε 5 σχολεία και είναι λογικό αυτό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σε παραπάνω από 5 σχολεία, έτσι. Επειδή όμως τα μικρά σχολεία, τα εξαθέσια έχουν είτε 2 είτε 4 ώρες γαλλικά ή γερμανικά, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν εργαστήρια διοξιοτήτων, έτσι και γίνεται, ή να πάνε στο ολοήμερο σχολείο. Χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων που γίνονται στα σχολεία. Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη γλώσσα, η Βόρειος Ελλάδα κάνουν τα παιδιά στατιστικά περισσότερα γερμανικά από ό,τι κάνουν στα γαλλικά, άρα δεν χρειαζόμαστε τους ίδιους εκπαιδευτικούς γαλλικών και γερμανικών. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο, μια και μιλάτε και ασημεία και τέρατα, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια καλά τέρατα.
0: Για να δούμε ποια είναι αυτά τα καλά τέρατα.
1: Ένα από τα καλά τέρατα που θα κάνει η Χαλκιδική θα είναι για πρώτη φορά υπό την αιγίδα της UNESCO και στη συνεργασία με το ΠΑΜΑΤ και με άλλους εφορείς. Θα διοργανώσουμε στις 16, 17 και στις 18 Απρίλιο του 2027 ένα παιδικό φεστιβάλ εθελοντισμού σε ένα ξενοδοχείο τριήμερο, το οποίο μας το παραχωρεί δωρεάν, το Δήμο Συθωνίας, στο Αθηνά Παλάς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να σας πούμε και ένα κάτι ευχάριστο. Από την άλλη, το δυσάρεστο είναι το ότι οι εκπαιδευτικοί που περιμένουμε και που παίρνουμε για να καλύψουν τα λειτουργικά κενά είναι πολύ μειωμένος ο αριθμός τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε σε πρώτη φάση από την εδώ την οποία γίνεται τώρα μέχρι αύριο των αναπληρωτών να είναι όλα τα σχολεία μας στελεχωμένα.
0: Εσείς βλέπετε να υπάρχουν πολλοί καθηγητές που δηλώνουν τη Χαλκιδική ως επιλογή? Υπάρχει αριθμός που δηλώνει Χαλκιδική? Σε ποιες περιοχές όμως, φαντάζομαι για παράδειγμα ότι τα απομακρυσμένα χωριά θα πρέπει να σας προβληματίζουν πολύ περισσότερο όσον αφορά στη στελέχωσή τους, ή κάνω λάθος?
1: Ναι. Πρώτα προσπαθούμε να στελεχώσουμε τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως ορίζει και η νομοθεσία, από την έδρα του νομού. Η έδρα του νομού είναι πάντα και η έδρα της διεύθυνσης, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Εμείς έχουμε δυστυχώς πολύ μεγάλες αποστάσεις στη Χαλκιδική. Δηλαδή η Στικιά, που είναι μια απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με τον Πολύγυρο, 90 χιλιόμετρα, το Παλιούρι άλλα 89 χιλιόμετρα από τον Πολύγυρο. Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, για να πάει δηλαδή κάποιος από το Παλιούρι στη Στικιά, θέλει 180 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είπαμε, ο δάσκαλος των γερμανικών είναι αδύνατο να το κάνει.
1: Δεν στέλνουμε ποτέ. Δηλαδή, στέλνουμε σε σώμα.
0: Το φαντάζομαι. Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν θα προλαβαίνει να το κάνουμε. Δεν είναι. Γιατί τα οδηπορικά θα τα πληρώσουμε. Δεν τον έχουμε ότι θα πηγαίνει οδηπορικά.
0: Αλλά τώρα εδώ που τα συζητάμε είναι αδύνατο.
1: Και μετά, η εμείς επειδή είμαστε νομός, πέτος πήραμε 55 νεοδιόρισους. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που πήραμε και είναι ο μοναδικός νομός στην Κεντρική Μακεδονία που πήραμε αυτόν τον αριθμό. Mm-hmm. Αλλά πολλές από τους νεοδιόρισους θα υπηρετήσουν από τους 55 που πήραμε μόνες οι 41. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι ένα ποσοστό 20% έχει φύγει αμέσως είτε με αποσπάσεις σε άλλους νομούς, γιατί έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, είτε γιατί θα πάρει αμέσως μία άδεια μακροχρόνια, νόμιμη βεβαίως. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι αμέσως όταν ακούει κάποιος 55, νομίζω ότι πήγανε 55 εκπαιδευτικοί. Ή ξέρω εγώ, πήραμε 94 εκπαιδευτικούς τώρα γενικής αγωγής σε νεοδιόρισους. Νομίζω ότι πήραμε 94. Όχι, δεν πήραμε 94. Από αυτούς πάλι το 20%, δηλαδή οι 20, φεύγουν αμέσως με μακροχρόνιες άδειες νόμιμες, κανονικά.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι αυτές οι άδειες που μου εξηγήσατε και εμένα καθώς μιλούσαμε νωρίτερα πριν παρουσιάσουμε την εκπομπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος τι σημαίνει ένας καθηγητής διορίζεται και φεύγει με μακροχρόνια άδεια.
1: Παράδειγμα, υπάρχει το εξής. Διορίζεται, είχε ήδη ένα παιδάκι, οπότε για το παιδί του δικαιούται, που είναι μικρό σε ηλικία 2 ετών, 3 ετών. Έτσι. Οπότε παίρνει μια άδεια ανατροφής 9 μήνες. Εάν λοιπόν αυτός διοριστεί τον Σεπτέμβριο, 9 μήνες τις κάνει μέχρι τον Ιούνιο. Άρα δεν θα πάει εκεί που θα πάει. Έτσι. Δεύτερον, ότι μπορεί να είναι τώρα σε κοίηση. Γιατί περισσότερες είναι γυναίκες στην εκπαιδευτική. Θα πάρει άδεια επαπειλούμενη και μετά θα πάρει τις και ίσως τις λοχίες και ούτω καθεξής. Οπότε πάλι είναι μακροχρόνια αυτή η άδεια.
0: Πάντως η ουσία είναι ότι ο αριθμός ο οποίος βγαίνει στη δημοσιότητα είναι. Όχι, φυσικά δεν είναι δυνατόν να ευθύνεται μια γυναίκα που είναι σε κοίηση προς Θεού.
1: Πρέπει να.
0: Το αντίθετο θα έλεγα κιόλας, αλλά θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο ο αριθμός που βγαίνει προς τα έξω είναι και λίγο εικονικός από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία. Και ενδεχομένως δυσκολεύει και τη στελέχωση από ένα σημείο και μετά μέχρι να διαχωριστούν όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Παράδειγμα, θα σας το πω διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν πήγε μια δασκάλα παράλληλη στήριξη σε έναν υπηαγωγείο. Είχε ένα παιδάκι τον υπηαγωγείο, στείλαμε αμέσως δασκάλα παράλληλη στήριξη, αναπληρώτρια.
0: Ναι.
1: Με το που πήγε η αναπληρώτρια, αμέσως έκανε ανάληψη υπηρεσίας και αμέσως ζήτησε την άδειά της. Έτσι, γιατί ήταν σε ενδιαφέρον. Η μητέρα όμως που την είδε, ότι και λέει εκεί. Θέλω, λέει, άλλη. Για να κάνουμε άλλη, πρέπει να ανοίξει ξανά το σύστημα που θα ανοίξει τέλος Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να δηλώσουμε το κενό αυτό
0: και να αντικατασταθεί.
1: Και να αντικατασταθεί.
0: Αυτό σημαίνει όμως πρακτικά, κύριε Κόμπο, ότι πολλές φορές όταν κάποιες θέσεις ουσιαστικά μένουν κενές, μένουν και για κάποιους μεταξύ των υπολείπων λόγων, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι φυσικά, και για αυτούς τους λόγους. Άρα λοιπόν υπάρχουν κενά που δημιουργούνται στα σχολεία και στα δικά σας στη Χαλκιδική, που χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν οι επόμενοι καθηγητές και δάσκαλοι και να καλύψουν τις θέσεις.
1: Έχουμε πει επανειλημμένως, για να μην έχουμε αυτά τα τέρατα όπως λέτε και τα σημεία τα οποία είναι μελανά, για να τα κάνουμε τα σημεία αυτά να είναι ορατά, αμέσως το Υπουργείο, με το που θα δηλώσουμε εμείς αύριο την άδεια της κυρίας αυτή,
0: πρέπει άμεσα να κινηθεί.
1: Άμεσα να μας στέλνει.
0: Το κάνει όμως το Υπουργείο, εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι, ότι θα έπρεπε το Υπουργείο αμέσως, από τη στιγμή που εμείς δηλώνουμε μία μακροχρόνια άδεια για αυτή την κυρία, αμέσως να μας στέλνει κάποιον άλλον. Οπότε να πάει κατευθείαν στη θέση αυτή της κυρίας.
0: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι καθυστερεί τόσο πολύ αυτό?
1: Καθυστερεί πολύ περισσότερο το σύστημα αυτό, γιατί θέλει να εμφανίζεται αυτό στην πλατφόρμα, σε διάφορες πλατφόρμες που έχει το Υπουργείο, για να κάνει εξακρίβωση. Mm-hmm. Μα εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Παράδειγμα, θα σας το πω διαφορετικά. Ζητήσαμε 89 δασκάλους όταν ήταν δασκάλους, μόνο δασκάλους 89, και πήραμε 41. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω 40 κενά λειτουργικά δασκάλων στον νόμο.
0: Δηλαδή ξεκινάτε την ερχόμενη εβδομάδα με 40 κενά στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θέλω να μου πείτε?
1: Έχουμε δώσει οδηγίες πώς θα το χειριστούν τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία την πρωινή τους λειτουργία θα είναι μέχρι ώρα 1 και 4. Είτε θα καλύψουμε με κάποιες υπερορίες. Δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα υπερορία, γιατί το εργασιακό του ωράριο είναι 30. κι άλλο το διδακτικό του, και από εκεί και μετά δεν θα λειτουργήσουν κάποια ολοήμερα, τα οποία είναι προαιρετικά. Αλλά το ολοήμερο για την Χαλκιδική, επειδή περισσότεροι δουλεύουν
0: σε χωράφια, και σε ξενοδοχεία και σε καφέ και σε, βέβαια, και σε εστίαση
1: αυτά.
0: Γενικότερα, ακριβώς, λόγω τουρισμού.
1: Τα χρειάζονται τα ολοήμερα. Ναι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους στελεχώσουμε. Και μάλιστα αυτό είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί οι περιοχές οι οποίες είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, μια και οι εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν έρχονται λόγω του ενοικίου, τα ενοίκια είναι ακριβά, ενώ με τις, όχι και οι βεζίνες του την ευθύνη, αλλά τέλος πάντων επειδή αυτοί κάνουν ομάδες με τις οποίες πηγαίνουν έρχονται, οπότε βάζει κάθε μέρα ένα στο αυτοκίνητό του για να πηγαίνουν, έρχεται φτηνότερο η μετακίνηση, η οποία είναι βέβαια πολύ πιο επικίνδυνη και μη ασφαλής, γιατί μπορεί να γίνει ένα ατύχημα το πρωί το αυτοκίνητο, από το να νοικιάσει και να μένει εκεί σε ένα σπίτι.
0: Πάντως εγώ στην ουσία, κύριε Κόμπο, κρατάω ότι από τις 80 οργανικές θέσεις, 90 πόσες μου είπατε, σχεδόν οι μισές, λίγο λιγότερο από τις μισές, είναι κενές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπαίνουμε στην καινούργια χρονιά και εσείς αυτή τη στιγμή έχετε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς ζητήσαμε 305 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Μας είπανε από την περιφέρεια, θα σας δίνουμε 91.
0: Από τους 305.
1: Αυτό ναι. Δηλαδή κάτω από το 50%.
0: Τι να πω,
1: διαλέξτε τι θέλετε να πάρετε. Επιλέξαμε να πάρουμε όλες τις ειδικότητες, δηλαδή αγγλικά, πληροφορική, γαλλικά, γερμανικά, γυμναστική, αυτές τις ειδικότητες, τις οποίες δεν μπορούν να τις κάνουν οι δάσκαλοι, τα μαθήματα αυτά εδώ, και αφήσαμε κάποιους δασκάλους για τη δεύτερη φάση. Ή θα παίρναμε δασκάλους, αλλά θα αφήναμε τις ειδικότητες, αλλά η ειδικότητα είναι αυτή η οποία μπορεί να πάει, ας πούμε, ένας πληροφορικός στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, δεν καλύπτει ένα σχολείο. Ένα μεγάλο σχολείο, 12θέσιο, θέλει 12 ώρες πληροφορική. Αν εγώ λοιπόν πάρω ένα πληροφορικό, σίγουρα θα καλύψω 2 σχολεία μου. Ή 4 σχολεία μου, άμα είναι εξαθέσια. Ναι. Προτιμήσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό, έτσι ώστε τα σχολεία να είναι στελεχωμένα με τις ειδικότητές τους και στη συνέχεια οι δάσκαλοι, ο οποίος πάει μόνο σε ένα σχολείο ο δάσκαλος, σπάνια θα δείτε κάποιον δάσκαλο να πάμε σε δεύτερο σχολείο για κάποιες λίγες ώρες. Έτσι. Γι' αυτό και είπαμε οι δάσκαλοι να πάνε σε δεύτερη φάση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Τι να σας πω, κύριε Κόμπο, αυτά τα καταλαβαίνετε εσείς καλύτερα. Εγώ δεν έχω άποψη ως προς αυτό. Υποθέτω όμως, επειδή χρόνια αντιμετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις και είστε σε θέσεις αποφάσεων, σίγουρα αυτό για να το κάνετε θα έχετε κάποιο λόγο ο οποίος εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση.
1: Ναι, μας εξυπηρετεί στα σχολεία. Δηλαδή τουλάχιστον να ξέρουν τα σχολεία ότι ένας δάσκαλος θα έρθει, θα πάρει μία τάξη. Ενώ η ειδικότητα, επειδή θα πάει σε 3-4 σχολεία και αυτή να ρυθμίσει το πρόγραμμά της και να ξέρει δηλαδή σε ποια σχολεία θα πάει αυτός ο άνθρωπος, γιατί άλλο είναι να πηγαίνει σε ένα σχολείο και άλλο είναι να κάνεις ένα προγραμματισμό ότι πρέπει να πηγαίνω εγώ φέτος σε 3 σχολεία, σε 4 σχολεία για να καλύψω το ωράριό μου.
0: Μάλιστα.
1: Ή σε 5 σχολεία.
0: Τι
1: έχουμε και αυτό, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και σε 5 σχολεία για να καλύψουν το ωράριό του.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ από την πλευρά μου να κάνω δυστυχώς πολλά πράγματα εκτός από ευχολόγια να λυθεί το ζήτημα και τη μεταφορά αυτή που, όπως αντιλαμβάνεστε, κάνουμε αυτή τη στιγμή της συζήτησης που βγαίνει προς τα έξω και να είμαστε τυχεροί να ακουστεί εκεί που πρέπει να ακουστεί και να πάρθουν και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο και για τους γονείς και για τους καθηγητές και για τα ίδια τα παιδιά να είναι ένα βήμα πριν μπουν στις τάξεις και να ξέρουν ότι θα πάνε σε ένα σχολείο που δεν θα έχουν το δάσκαλό τους.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι πρέπει να αλλάξει μια κουλτούρα. Όλο το σύστημα το εκπαιδευτικό είναι στην πρωτοβάθμια, βασίζεται στο εξαθέσιο σχολείο. Όπου λοιπόν υπάρχουν μικρότερα από τα εξαθέσια σχολεία, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ολιγοαθέσια, δηλαδή μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, αυτά τα σχολεία, τα οποία ο νόμος ορίζει ότι μέχρι 45 παιδιά με κοινή υπουργική απόφαση πρέπει να είναι το σχολείο τριθέσιο. Εμείς στη Χαλκιδική το τηρούμε αυτό. Υπάρχουν όμως άλλοι νομοί με την ανοχή κάποιων, όπου ενώ βλέπουν ότι έχει κάτω από 45 παιδιά, δεν το κάνουν το σχολείο τριθέσιο. Οπότε έτσι τραβάνε δασκάλους αναπληρωτές για κάποιους άλλους νομούς. ο νόμος είναι ίδιος για όλες τις, για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι επιλεκτικά ο νόμος, ότι μόνο για τη Χαλκιδική ή μόνο για κάποιους άλλους νόμους. Και οι μεγάλοι νομοί, όπως είναι η δίκη μας, κάποιοι όμοροι νομοί, και εκείνοι πρέπει όταν το σχολείο είναι μέχρι 45 άτομα να γίνει τριθέσεις, ό,τι ορίζει η υπουργική απόφαση.
0: Να.
1: Έτσι θα εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί. Και από την άλλη, θα πρέπει να αρχίσει να αλλάζει η κουλτούρα των γονέων, των τοπικών κοινωνιών, ότι όπως και στην Ευρώπη έχουμε σχολεία τα οποία είναι σε κοντινές αποστάσεις, 2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, που είναι μικρές και το κόστος το αναλαμβάνει η αντιπεριφέρεια του κάθε νομού πάντα, να γίνονται συγχωνεύσεις σχολείων με κάποια παραρτήματα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα μεγάλο σχολείο εξαθέσιο, το οποίο θα έχει, ξέρω εγώ, 4 τάξεις εδώ και 2 κάπου αλλού, και τα παιδιά να έχουν όλες τις ειδικότητες και να μην χρειάζεται ο δάσκαλος να κάνει ούτε μουσική, ούτε καλλιτεχνικά, ούτε θεατρική αγωγή, αλλά να έχουμε τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό με την εξειδίκευση την οποία θα έχει, για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ μια καλύτερη ποιοτική εκπαίδευση.
0: Δηλαδή, τώρα κύριε Κόμπο, θα πρέπει να σας διακόψω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που έχουμε και πραγματικά θα ήθελα να την συνεχίσουμε κάποια στιγμή.
1: Όποτε θέλετε, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε.
0: Έχει
1: να
0: έρθει η ώρα για να βγει το δελτίο ειδήσεων στο σταθμό μας.
1: Ευχαριστώ, πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Και όπως είπα, ξεκινάω με τα ευχολόγια. Πραγματικά εύχομαι να λυθούν τα προβλήματά σας και ελπίζω αυτή τη στιγμή να μας έχουν ακούσει κάπου που μπορούν να πάρθουν οι αποφάσεις και να λυθούν τα ζητήματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ξανά
0: να είστε
1: μιλήσω.
0: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τώρα. 7 σημεία και τέρατα, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο 7 με 8. Γεια σας.

0: στο δελτίο Αλέξανδρος Νικηφορίδης αμέσως τώρα και ακολουθεί η εκπομπή της Βασιλικής Πολίτου. Καλή συνέχεια.
1: ΦΜ. Είναι 8 οι ειδήσεις της πόλης στον ΦΜ 107,1.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 8 από τον ΘΙΤΑ FM 107,1 στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Εξειδικεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Η ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, οι δικαιούθοι αυξάνονται σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Απριλίου στα 960 και τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθεί οριζόντια τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Από το 2027 θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση στα Χριστούγεννα ύψος 500 ευρώ. Η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες έρχεται από την σταδιακή μείωση προσαυξήσεων, όμως αυτό προϋποθέτει τη συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους. Όλα τα μέτρα αναλυτικά για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικάσιμη ημέρα στη δίκη των Ντεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36, μόνο 7 ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Σε δικογραφία αναφέρεται πως έπεσε προσπαθώντας να κατέβει από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας σελίνα υδροροής μαζί με ένα ακόμη άτομο, ενώ αναζητείται άλλος ένας εμπλεκόμενος. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» στη σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ. Ανεξέλεγκτη εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Μαγκρικάπα Εύβοιας. Ήδη επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκένωσης του χωριού Τριάδα. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο. Μεταξύ τους είναι η Χαλκιδική, η Θάσος, το Άγιο Όρος, Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας όταν έσπασε μία από τις ελικές του. Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγρινίου το μεσημέρι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, στους 29 βαθμούς το θερμόμετρο, ελαφρά χαμηλότερες ενδείξεις σε πόλεις Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για τις επόμενες μέρες, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Μ' αρέσει που λέει το τραγούδι Super Girls, δηλαδή τα super κορίτσια δεν κλαίνε. Δεν πειράζει και τα κλάματα μέσα στη ζωή είναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι μας στον Θήτο FM 107,1. Και ξεκινάει η δικιά μας η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ. Με απλά λόγια, είμαι η Βασιλική Πολίτου. Και φυσικά έχετε την καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Μόνο δύο ημέρες ουσιαστικά συμπληρώθηκαν από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ακούω φίλες και φίλοι από το πρωί διάφορες αναλύσεις από γνωστούς και μη εξαιρεταίους και μάλιστα πολύ πυρούς δημοσιογράφους, ανθρώπους που τοποθετούνται δημοσίως να λένε για αυτό το λεγόμενο σε εισαγωγικά ή εκτός για ορισμένους πανηγυράκι της διεθνούς εκθέσεως. Και το λένε αυτό διότι το πανηγυράκι αυτό φέρει μαζί του μία κουστοδία πολιτική. Και αναρωτιόμουν γιατί το λένε αυτό. Το λένε διότι κανονικά η έκθεση κατά αυτούς της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να ασχολείται όπως και στο παρελθόν μόνο με τις καινοτομίες, μόνο με τις νέες τεχνολογίες, μόνο με τα νέα εφευρήματα, μόνο με την εξωστρέφεια της πόλης, το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να προσελκύει του κόσμου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για ποιο λόγο να αποκλείεται δηλαδή και το πολιτικό μπαλκόνι, το οποίο το είχαμε συνηθίσει τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια, όταν δημοσίως έβγαιναν οι πολιτικοί ταγοί και εξέθεταν τις απόψεις τους στον κόσμο χωρίς να φοβούνται να τα φάνε και τις επικρίσεις από τους ανθρώπους. Τώρα βέβαια μπορούν κάποιοι να φοβούνται ότι θα φάνε ντομάτες ή κουνουπίδια, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, διότι έχει πλήρως αποστασιοποιηθεί ο πολιτικός κόσμος από την ίδια την κοινωνία. Άρα από την άλλη άποψη είναι καλό και για τους ίδιους τους αρχηγούς να έρχονται στη Θεσσαλονίκη, τη συμπρωτεύουσα που λένε κάποιοι, κάποιοι άλλοι παλιότεροι των Βαλκανίων, λες και ανήκουμε μόνο στα Βαλκάνια και δεν είμαστε μέρος του ελληνικού κράτους, έστω μετά τους Βαλκανικούς από το 12 και έπειτα, όταν μετά από 500 χρόνια μπήκε στο, ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος η Θεσσαλονίκη και μετά με τα χρόνια μέχρι τώρα είμαστε στην... Στη Θράκη είχαμε φτάσει τέλος πάντων μέχρι το όνειρο, αλλά ποτέ δεν πιστοποιήθηκε στο χαρτί της Ανατολικής μετά τη συνθήκη του 19 του Νέγη. Αλλά να μην πάμε εκεί, να μείνουμε λίγο στο πανηγυράκι, σε αυτό που λένε ορισμένοι, ότι γιατί να μην μένουν μόνο οι εξαγγελίες των διαφόρων πολιτικών προσώπων στο κλεινό νάστη. Δηλαδή μέσα στα δικά τους τα χρυσά τα τείχη. Για ποιο λόγο να μην το λένε και στην περιφέρεια? Διότι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς να βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια να αποσύρεται το κράτος από την περιφέρεια, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Διότι η Ελλάδα χρειάζεται την αποκέντρωση. Χρειάζεται το μικρό το μανάβικο, χρειάζεται το ΕΛΤΑ, χρειάζεται τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, το μικρό νοσοκομείο, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να είναι μέχρι και στο τελευταίο ακριτικό μέρος, είτε είναι στην υπηρετική είτε στα νησιά, στην υπηρετική χώρα είτε είναι στα νησιά. Σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες και δυστυχώς δεν έχουν πλέον τα μέσα και δεν έχουν το κράτος δίπλα τους. Καλό είναι λοιπόν να έρχονται στην Θεσσαλονίκη και να συνομιλούν με ανθρώπους είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε με τους διάφορους παραγωγικούς φορείς που μερικές φορές ακούνε τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται σε έναν βέβαια μόνο μέρος, γιατί κάποιος θα πει μα δεν είναι και μάγοι. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλα. Το θέμα είναι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν οι αρχηγοί και να προτάσουν ένα όραμα για να μπορούμε να ζούμε όλοι καλύτερα. Διότι αυτό είναι που ζητάει ο κόσμος. Να πει ότι δουλεύει γιατί δεν είναι ένα υποζύγιο. Είναι άνθρωπος που έχει δικαιώματα, έχει βέβαια και υποχρεώσεις, αλλά θέλει να ζει τη ζωή του όμορφα. Να ζει τη ζωή του με ευημερία. Να ζει τη ζωή του χωρίς να έχει το μόνιμο άγχος πώς θα περάσει η επόμενη μέρα. Και ξέρω ότι από την άλλη βέβαια αυτό εδώ το βάθρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γίνεται και όντως γίνεται αυτό μία αρένα είτε διαγωνισμού των προσωπικών εγωισμών, φιλοδοξιών. Μπορεί κάποιος να το κατακρίνει αυτό, από την άλλη όμως και εμείς ως πολίτες γινόμαστε σοφότεροι διότι το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Όλα γίνονται στο φως της ημέρας, πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά τα βλέπουμε. Το θέμα είναι να μην κλείνουμε τα μάτια. Καλό λοιπόν είναι να βλέπουμε και τους μικρούς διεξιβισμούς των μικρών ή μεγάλων πολιτικών προσώπων και στο τέλος της ημέρας να δούμε αν όντως έχει γίνει η λογοδοσία, όπως οφείλει να κάνει καθένας πρωθυπουργός για την κυβερνητική θητεία της προηγούμενης που πέρασε, αυτά που θα εξαγγείλει για την επόμενη χρονιά, αν και συνηθίζουμε έστω και από φέτος να καταλαβαίνουμε ότι όλα όσα εξαγγέλλονται ουσιαστικά θα γίνουν από το 20.
27 και μετά, δηλαδή μετά τις επόμενες εκλογές, και ποιος θα είναι στην εξουσία. Οπότε επεπτερόεντα, δηλαδή μπορούμε πολλά να υποσχεθούμε και να δούμε αν τελικά αυτά δεν θα υλοποιηθούν, αν θα τα ρίξουν στο γεγονός ότι έχουν χάσει κάποιοι την εξουσία. Έχουν ακόμα μέρες οι διεθνείς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους αρχηγούς να δούμε το ντεμπούτο, τους ντεμπιουτάντς. Έχουμε την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε από το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και φυσικά έχουμε να ακούσουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα που ήδη βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Σαμαρά, θα το αναλύσουμε και λίγο στην συνέχεια, διότι έχουμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και βολές, κυρίως από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το υποτιθέμενο γυνάτι, όπως θέλουν να το ονομάζουν κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο αρνείται η πλευρά του Σαμαρά ότι εδώ δεν μιλάει για προσωπικά ζητήματα, αλλά κοντράρεται όσον αφορά στο πού οδηγείται η χώρα και στο ποιο είναι το δικό του το όραμα για την Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ό,τι θέλετε να μου στείλετε μπορείτε κάλλιστα να το γράψετε στο Viber του Theta FM 6977 201 070.

Νομίζω 2 ώρες και 50 λεπτά κράτησε η φετινή συνέντευξη τύπου και για λίγο έσπασε το ρεκόρ από τις προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις. Μιλάμε για την συνέντευξη τύπου της Κυριακής και οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουμε και την περιέργεια, νομίζω όμως και ο κόσμος, περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και στο κομμάτι των εθνικών. Συγκράτησα αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που μία εταιρεία ξένη, και μιλάμε τώρα για την γαλλική, τη Meridiam, δείχνει ότι έρχεται στην Ελλάδα. Αποτείνεται στην Ελλάδα για να μιλήσουμε για το έργο το GSI, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και μετά να πάει στο Ισραήλ. Δηλαδή, περιμένουμε εμείς ως χώρα, που εμείς οφείλουμε να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ορκιζόμαστε σε αυτά, όπως και στο διεθνές δίκαιο, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Μοναδική χώρα που ουσιαστικά δεν έχει ανακηρύξει για να οριοθετήσουμε στη συνέχεια ως ολόκληρη, όπως οφείλουμε να το κάνουμε. Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως περιμένουμε από μια γαλλική εταιρεία να μας αναγνωρίσει εμάς το δικό μας το δικαίωμα, το οποίο είναι αυτοτελές και αυτόνομο, να ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Το βάζω διότι δεν ακούστηκε πάρα πολύ στο δημόσιο λόγο, γιατί είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε και τα κομματικά, τι θα γίνει αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περάσει το 28%, το 27%, τι θα γίνει με το σενάριο που διακινείται αν τυχόν ο Αντώνης Σαμαράς με τι ποσοστό, διότι τα εργαλεία τα διάφορα, τα γκατζετάκια που μετράνε και δεν βγαίνουν πολλά και στη δημοσιότητα, του δίνουν ένα καλό ποσοστό, διψήφιο, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόεδρό της ή ως πρωθυπουργό σε αυτό το νέο σχήμα συγκυβέρνησης. Και να έχει καλή τεχνογνωσία στο να καταστρέφει ένα κόμμα, και βγαίνει και να σου σήμερα και η Ντόρα Μπακογιάννη πάλι να μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά, για το κακό που έχει κάνει, λέει, στο παρελθόν, και εμείς τον υποδεχτήκαμε. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει για το δικό του το καλό. Χτυπάνε κατά ρυπάς, και ότι αυτό που απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς αμέσως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μέσα σε 200 λέξεις που ουσιαστικά αποδόμησε την πολιτική Μητσοτάκη, θα το έλεγε κάλλιστα, λένε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κτλ. Και σκεφτόμουν, γιατί έλεγε και η Ντόρα Μπακογιάννη, έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κόμμα, για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και ειλικρινά τη σκεφτόμουν ότι θα κάνει δεύτερη φορά, λένε, ας πούμε, μετά το 93 κόμμα που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά έκανε το δικό του κόμμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έκανε επίσης το δικό της το κόμμα, αναρωτιέμαι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν είχε κάνει επίσης, μετά την αποστασία σας λέω εγώ, μετά το 75, και τον είχε στηρίξει η Κρήτη. Και δεν θυμάμαι, κάνω λάθος, ότι τον πήρε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και τελικά βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έναντι του Στεφανόπουλου, παραδοσιακό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και τότε οι παλιοί δεξιοί, όταν είδαν ότι αυτός που ήταν ο πολέμιος, ο μέγιστος πολέμιος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήτανε, όταν ήταν στην Ένωση Κέντρου, ότι ήρθε τώρα στους κόλπους, στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, και δεν βγήκε ο Στεφανόπουλος, θυμάμαι. Ότι μου λένε δηλαδή οι παλαιότεροι, ότι κάποιοι εκεί στον κόμμα έκλεγαν. Και ξαφνικά, ας πούμε, από τη δεκαετία του 90 μπήκαν και διάφορες άλλες αφηγήσεις στην παράταξη. Δηλαδή, σε ποιες ήταν αυτές οι αφηγήσεις? Να, το φιλελεύθερο. Το ήξεραν οι παλιοί νεοδημοκράτες τη λέξη, ας πούμε, φιλελεύθερο, γιατί αυτό το συνέδεαν περισσότερο με το φιλελεύθερο, το κόμμα φιλελεύθερων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Για να δείτε ότι οι παλιές διαιρέσεις, παρότι έχει περάσει ένας αιώνας και βάλε από τότε, δεν έχουν φύγει ακόμα, και γιατί η ιστορία στην πραγματικότητα κάθεται λίγο πιο καθαρά μετά από 200 χρόνια και γράφεται ακόμα καθαρότερα μετά από 200 χρόνια, όταν ορισμένοι αρμοί εξουσίας ίσως πάψουν να ελέγχουν πράγματα και καταστάσεις, ιδρύματα, κέντρα, ανθρώπους που γράφουν για άλλους, πολλές φορές τοποθετούνται προσωπικώς, βγάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες της ιστορίας από το όσο οφείλουν τα γεγονότα να καθαρογράφονται ένα προς ένα, χωρίς να παραλείπεις τίποτα. Γίνονται αυτά, τα γνωρίζουμε. Μετά από 200 χρόνια όλα θα είναι πιο καθαρά. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς έφτασαν στο σημείο τώρα να ακούνε, και τα ακούνε τώρα αρκετοί νεοδημοκράτες του κόμματος που λένε της παράταξης, μου κάνει εντύπωση πώς είναι και πώς θα αισθάνονται να ακούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή την Ντόρα Μπακογιάννη, που σε

αντιλαμβάνονται. Ο Ραμπακογιάννη έκανε το δικό του το κόμμα και στην τελική τον διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, τον Αντώνη Τσαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα αισθάνονται όταν ουσιαστικά ο Μητσοτάκης μέσω του πατρός και μέσω του ιδίου και μέσω της Ντόρας Μπακογιάννη προέρχονται από έναν διαφορετικό χώρο και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λάθος κάνω. Μέσα στο καλοκαίρι δεν είπε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι κεντρώα. Λέτε να κάνω τόσο πολύ μεγάλο λάθος και να μην το θυμάμαι. Τώρα αυτά για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σε λίγο θα πάμε στα πιο δύσκολα. Θα πάμε στα πιο δύσκολα διότι θα ασχοληθούμε με το γεγονός αυτό που μας στενοχώρησε όλους και είναι λογικό. Της πτώσης του Φάντομ στην Τανάγρα που κόστισε τη ζωή σε δύο ήρωες πλέον πιλότους όταν έκαναν αυτή την επίδειξη για το Athens, πώς το λένε, για αυτή την αερομαχία, την επίδειξη που γίνεται στην Τανάγρα και η οποία πλέον έχει περάσει από το 2017 και σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σε λίγο θα το αναλύσουμε.

Λοιπόν, επειδή παθαίνουμε και κανένα κόκο μπλόκο με τα ξυνικά, είναι τελικά, να το βλέπω μπροστά μου, το Athens Flying Week. Έτσι το έχουμε ονομάσει, έτσι. Είναι η αεροπορική επίδειξη που γίνεται από το 2017, φίλες και φίλοι, στην Τανάγρα. Τα δύο παιδιά που χάθηκαν όταν συνετρίβει το Phantom είναι ο 40χρονος επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, και ο 37χρονος μηναγός, ο Δημήτριος Πέτρου. Φόρεσαν τώρα τα άλλα φτερά και έχουν πετάξει στους άλλους εθέρες. Λοιπόν, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβει το Σάββατο, γι' αυτό και ακυρώθηκαν που έλεγαν και τα λοιπά, αλλά όχι η συνέντευξη και η ομιλία. Συνετρίβει το Phantom λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Ψάχνοντας το λίγο, είδα ότι αυτές οι επιδείξεις είχαν ξεκινήσει από το 2005. Αρχάγγελος λεγόταν τότε. Μόνο που τότε, γιατί εδώ χωράει πολλή συζήτηση και πολλή ανάλυση και μπορώ να καταλάβω όλες τις διαφορετικές τοποθετήσεις. Τότε το 2005 ο Αρχάγγελος ήταν υπό την πλήρη εποπτεία και διοργάνωση του ίδιου του Γενικού Επιτελείου και του ίδιου του ΓΕΑ, έτσι, της αεροπορίας. Και ξαφνικά, μετά από 12 χρόνια, αποφασίζεται, ήταν τότε κυβέρνηση, συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αποφασίζει μπαμπά μπαμπά, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πιλότος, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, να το ψιλοιδιωτικοποιήσει. Διότι τώρα είναι κάτω από την εποπτεία και να δούμε αν έχει και όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες και υποχρεώσεις η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία πληρώνεται από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και έχει και κολεγές και συνέργειες με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με διάφορα μπιλετάκια που βγαίνουν και παίρνει χρήματα. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Να είσαι επιχειρηματίας κρατικοδίαιτος. Είναι εξαιρετικό. Είναι το καλύτερο. Πώς δεν το σκεφτήκαμε όλοι μας να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Αλλά μάλλον πρέπει να έχεις κάποιες πλάτες. Και σκέφτηκα να το 2017 να το πάρουν κάτω από την ομπρέλα ενός ιδιώτη. Βέβαια υπάρχουν και οι πρόνοιες, τις οποίες οφείλουμε και πιστεύουμε ότι το έχουν κάνει, να τις στηρούν από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, αν και υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις, οι οποίες πλέον τίθενται στο δημόσιο λόγο, σχετικά με τα πρωτόκολλα, το κατά πόσο τηρούνται, έχουν τηρηθεί και τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει λάβει έκταση αυτό, δεν έχω δει κάπου γραμμένο, αν έχουν τηρηθεί πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων του ΓΕΑ ή αν θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο το αεροδικείο Αθηνών. Είναι πολλά που πρέπει να ψάξουμε. Και σκεφτόμαστε γιατί η Εποδός, άκουγα και τον Φλόρο, τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, ξέρετε, που τον παρακολουθούσαν, αλλά τελικά θα κατεβεί στον πολιτικό στίβο, αλλά δεν ενοχλεί το που παρακολουθούσαν τις συνομιλίες του αρχηγού ΓΕΘΑ ο ίδιος ο κύριος Φλόρος, ότι αυτές οι επιδείξεις με τη συνέργεια των ιδιωτών γίνονται παντού στον κόσμο. Δηλαδή δεν πρωτοτυπήσαμε εμείς. Το κάνουν παντού, τι είμαστε τίποτες καθυστερημένοι εμείς να μην το κάνουμε, είπε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ. Το θέμα είναι ποιο? Ότι πρώτον οι συνθήκες της δικιάς μας της χώρας, οι ανάγκες της δικιάς μας της χώρας και οι απειλές της δικιάς μας της χώρας δεν ξέρουμε κατά πόσο συντεριάζουν με τις αντίστοιχες των υπολείπων χωρών που κάνουν με τις συνέργειες μέσω ιδιωτών τέτοιου είδους αεροπορικές επιδείξεις. Και επίσης υπάρχουν και άλλες αεροπορικές επιδείξεις που δεν γίνονται με μάχημους αεροπόρους, αλλά γίνονται με ανθρώπους που πέρασαν ένα στάδιο εκπαίδευσης, δεν μπόρεσαν να είναι στην πολεμική αεροπορία, διότι ελάχιστοι περνάνε, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μπορεί να μπουν από να δηλώσουν 400 και τελικά να βγουν οι 15. Και δεν αντέχει ο οργανισμός και είναι άλλα τα αντανακλαστικά, είναι άλλα τα τζις. Είναι το πιο δύσκολο και κακοπληρωμένο επάγγελμα, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, αν κάποιος σκεφτεί τι δουλειά κάνει, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνει, και να σκεφτεί ότι ένας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας μπορεί να παίρνει μέχρι 1.600-1.700 ευρώ, μπορεί και λιγάκι να ντραπεί. Γιατί είναι διαφορετικής φύσης, τάξης και δυσκολίας επάγγελμα, πέρα όλων των γνώσεων που οφείλει να έχει ένας πιλότος και των αντανακλαστικών φυσικά. Οπότε, είναι άλλες οι ανάγκες οι δικές μας και άλλες οι ανάγκες των άλλων. Και επίσης,
λένε ότι μα λέει για να αναπτερώνουμε το ηθικό των παιδιών, να μπορέσουμε να τους παρακινήσουμε να ασχοληθούν για να πετάξουν. Αλήθεια, χρειαζόμαστε να εμπλέξουμε τους ανθρώπους μας, τους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας, για να παρακινήσουν, λες και είναι το δικό τους καθήκον, τα νέα παιδιά να ασχοληθούν και να καταταγούν στο στρατό? Αυτό είναι το μέλημα, αυτή είναι η υποχρέωση του αξιωματικού ή της ίδιας της πολιτείας? Έχω μπερδευτεί. Δηλαδή άκουγα σήμερα, το απόγευμα πριν έρθω εδώ, και πραγματικά μου ήρθε να σκάσω, τον μπαμπά του Τουρούτσικα, που το παιδί χάθηκε στο κατάκολο πριν από 3 χρόνια, και είπε και ο άνθρωπος, λέει, τουλάχιστον ήταν σε άσκηση, λέει, πώς θα αισθάνονται, λέει, οι γονείς των 2 παιδιών, λέει, που χάθηκαν, λέει, τα παλικάρια τους για επίδειξη. Διότι δεν τους έχουμε για επίδειξη. Τους έχουμε διότι θα πέσουν για την πατρίδα, να θυσιαστούν για την πατρίδα, και δεν μας λείπουν και οι αρωμαχίες. Να, πριν από λίγο ο Αλέξανδρος ο Νικηφορίδης μου είπε ότι σήμερα πάλι είχαμε 4 παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και άλλη μια εικονική αρωμαχία. Επίσης να σας πω ότι είχαμε άλλο ένα UAV έξω από την Θάσο. Είχαμε πλοίο πάλι σήμερα. Θέλω να πω, δεν λείπουν αυτά. Δεν έχουμε για να κάνουν επίδειξη. Αυτό είναι μέλημα της πολιτείας. Από την άλλη, άμα το σκεφτείς, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πριν από μερικά χρόνια ακούγαμε από τον 23, ήτανε, τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δηλώνει τότε που ήταν στον Sky ακόμα, στη Σία Ντιγκοσιόνη, ότι η έννοια της κυριαρχίας είναι μια σχετική έννοια. What? Τι είναι αυτό? Ότι μπορεί να κάνουμε και κάποιες υποχωρήσεις πριν ακόμα ξεκινήσει μια συνομιλία με τον εχθρό, με αυτόν που μας επιβουλεύεται και που δεν κρύβει ούτε έχει τη γαλάζια πατρίδα. Έχει κάνει ήδη 2 θαλάσσια πάρκα. Περιμένουμε λοιπόν, εφόσον τόσο πολύ κάποιοι κόπτονται στο να αναπτερώσουν το ηθικό του Έλληνα με το να γίνονται αυτές οι επιδείξεις, αν το θέλουν τόσο πολύ, πρώτον να διασφαλίσουν ότι για ποιο λόγο να υπάρχει ένας ιδιώτης μέσα και να κερδίσει, παραδείγματος χάρη, ας το κάνει κατευθείαν ο στρατός και να έχει και την ευθύνη ο στρατός και όλα τα μέσα για να τα ελέγχει. Και δεύτερον να περάσουν από τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα αυτά που δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, παράνομα όμως παράγουν, να περάσουν πάνω από τα θαλάσσια πάρκα, πολύμνο Σαμοθάκη, να περάσουν γύρω από το Καστελόριζο, να προστατεύσουν τους ψαράδες που τους παρενοχλούν οι Τούρκοι μέσα στα δικά μας τα ύδατα για να ψαρέψουν και να κάνουν και την επίδειξη. Διότι αυτά τα παιδιά τζάμπα και άδικα πήγανε χαμένα. Δηλαδή δεν περιμένουμε να χάνουμε και δεν έχουμε και την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας και οποιονδήποτε αξιωματικό που είναι επιφορτισμένος με το καθήκον της προάσπισης της ελευθερίας και της πατρίδος, να τους χάνουμε σε επιδείξεις. Δηλαδή φλωμώσαμε από αυτήν την επικοινωνία. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ δύσκολη η είδηση και ξέρω ότι όλοι μας πονάμε για αυτήν. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 8. Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα της Γερμανίας, γιατί εκεί κοντά στο 44% στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, κάποιοι το λένε Anhalt, άκουγα σήμερα το Βασίλη τον Κεχαγιά και να λέω Anhalt, δεν ξέρω και γερμανικά, να παρήχει. Είχαμε το ΑΕΦΔΕ που έτσι πήρε μεγάλο προβάδισμα, δεν κατάφερε την αυτοδυναμία. Να δούμε τώρα ποιοι θα είναι οι μνηστήρες, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και από τα αριστερά για να συνεργαστούν. Αυτά σε πολύ λίγο θα τα αναλύσουμε. Θα είναι κοντά μας ο πολύ καλός συνάδελφος από την Ομογένεια, από τη Γερμανία, ο Χρήστος ο Μουρτζούκος, που θα μας διαφωτίσει.

0: Δεύτερα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στον ZFM 107,1. Είναι πολλές οι ειδήσεις που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον. Πάντα περιμένουμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Χρήστο Μουρτζούγκο για την Γερμανία, που σε λίγο θα είναι κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ αλλά και το κλίμα που επικρατεί στην Γερμανία. Να σας πω ότι γρήγορα ακόμα μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, κινδυνεύουν εγκαταστάσεις και έχουμε επί το έργο 13 ενέργεια μέσα που έχουν πέσει στη μάχη με τις φλόγες. Έχει ηχήσει και το 112. Αυτά νομίζω ότι έχουμε μαζί μας ο Χρήστος Μουρτζούγκος από το ENI. Ο καλός φίλος και συνάδελφος είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλώς όρισες στο νέο μας ραδιόφωνο της εφημερίδας Θεσσαλονίκης, της μεγάλης οικογένειας και του Θήτα Νιούζ. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα, καλό ρίζικο και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές, Βασιλική μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Έχουμε και το τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν να ακούσουν και να συνομιλήσουν και να σε ρωτήσουν. Είναι το Viber του Theta FM, είναι το 6977-201-070. Να μας δώσεις λιγάκι πρώτον το κλίμα στην Γερμανία και αν μπορείς, όσο το δυνατόν έτσι ακροθυγώς, να μας πεις πώς το ΑΕΒΔΕ κατάφερε να σπάσει τα προγνωστικά. Είναι σωστό αυτό που ρωτώ ή όχι, μπορούσαμε να το προβλέψουμε, για να μπορέσει να κατακτήσει την πρώτη θέση κοντά στο 44% και με ενδιαφερόμενους για συνεργασία μαζί του, με έναν Φρίντριχ Μέρτς να λέει ότι πήρα το μήνυμα και δεν πρόκειται να απόσχω από τη μάχη.
1: Ναι, δεν ξέρω αν πήρε το μήνυμα πραγματικά ο καγκελάριος της Γερμανίας, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό που είπες νωρίτερα. Αν ήταν προβλέψιμο αυτό, εν μέρει ναι. Διότι οι δημοσκοπήσεις μας δίνανε ένα ποσοστό στο 40 με 41%. Ναι. Τελικά βγήκε λίγο παραπάνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς πολλές φορές το λέγαμε, εδώ στη Γερμανία το ΑΕΒΔΕ εδώ και πολλούς μήνες είναι δημοσκοπικά στην πρώτη θέση. Από ενδεικτικά ότι βρίσκεται σταθερά στο 28 με 29% δημοσκοπικά, όταν το κόμμα του κυρίου Μέρτς, το CDU, Χριστιανοδημοκράτες, βρίσκονται στο 20 και στο 21%, 22%. Οπότε ο κύριος Μέρτς θα έπρεπε λογικά να πάρει το μήνυμα εδώ και πολλούς μήνες και όχι χθες.
0: Το βασικό, ξέρεις, γιατί τα πράγματα θέλω να τα θέτουμε, ας πούμε, με κάθε ευκρίνεια στο δημόσιο λόγο και εσύ επειδή τα ζεις και τα βιώνεις καλύτερα και μπορείς να τα καθαρογράψεις στο μυαλό σου αλλά και στα γραπτά σου. Ακριβώς το ΑΕΒΔΕ είναι αυτό που ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα ακροδεξιό κόμμα ή ακόμα περισσότερο νεοναζιστικό κόμμα, είναι νέο δεξιό κόμμα, είναι ταυτοτικό όπως λένε κάποιοι, ακριβώς που κινείται? Δηλαδή τα βασικά που γνωρίζουμε εδώ είναι μια σκληρή γραμμή κατά των μεταναστών και
1: λάθρο μεταναστών.
0: Το λάθρο μεταναστών, σε ευχαριστούμε. Το λάθρο μεταναστών και δεν είναι τόσο σκληρό όσον αφορά την γραμμή που έχει γενικότερα η Κεντρική Ευρώπη, έτσι, την πολεμική γραμμή κατά της Ρωσίας, γιατί είναι και το κομμάτι της ενέργειας. Κατατάσσεται κάπου το ΑΕΒΔΕ, είναι όντως νεοναζιστικό, ακροδεξιό? Πώς χαρακτηρίζεται στη Γερμανία?
1: Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Το έχουν χαρακτηρίσει με όλα αυτά που μόλις ανέφερε. Ναι. Στην Γερμανία το αναφέρουν ως ακροδεξιό εξτρεμιστικό. Ναι. Γίνονται συνεχώς τους τελευταίους μήνες πάρα πολλές διαδηλώσεις από αριστερές οργανώσεις ως προς αυτό το σκοπό, ότι είναι εξτρεμιστικό. Τώρα η γραμμή που έχει και τα ποσοστά που έχει πάρει και σε όλη την επικράτεια στη Γερμανία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και πολύ περισσότερο στα ανατολικά κρατήδια, όπου υπάρχει και ένα διαφορετικό υπόβαθρο των πολιτών στην Ανατολική Γερμανία, είναι αυτά που μόλις ανέφερες, είναι η ενέργεια και η ακρίβεια. Ναι. Γι' αυτό έχει πάρει αρκετά υψηλά ποσοστά. Και αν δεν αντιληφθούν το μήνυμα αυτό από την Σαξονία, το οποίο είναι ένα κρατήδιο μικρό, δεν είναι μεγάλο, είναι λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Ψηφίσανε γύρω στους 1.700.000 ψηφοφόρους. Αλλά είναι, πιστεύω, ο καθρέφτης ενός μέρους της Γερμανίας, έλεγα, γιατί δεν αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό όλη τη Γερμανία, γιατί στα δυτικά είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα, δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως είναι στα ανατολικά. Αλλά αυτό που πιέζονται οι πολίτες στη Γερμανία είναι οι ψηλές τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Η Γερμανία εδώ και 2-3 χρόνια υποφέρει πραγματικά από την βαριά βιομηχανία, με τον καγκελάριο Μέρτς εδώ και 1,5 χρόνο να μην έχει πάρει στην ουσία ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να έρθει αυτή η ανάκαμψη στην βιομηχανία. Παρθήκανε κάποια νομοσχέδια για το συνταξιοδοτικό, παράδειγμα, αρχές με μέσα Ιουνίου, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτή την Γερμανία. Προβλέπεται μια ισχυρή ανάπτυξη για το 2027, αρχές του 27, όταν την ίδια ανάπτυξη, το ίδιο ποσοστό, το λέγανε πέρυσι για το 2026.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία στο κομμάτι της βιομηχανίας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, όπως και την αυτοκίνητο βιομηχανία. Οι μεγάλες εταιρείες της Γερμανίας αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, κυρίως από την ηλεκτροκίνηση και την Κίνα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και να πούμε ότι η Volkswagen σχεδιάζει να κλείσει τα επόμενα χρόνια 4 εργοστάσια στην Γερμανία. Οπότε το κομμάτι αυτό της βιομηχανίας, της ακρίβειας και της ενέργειας είναι σε μεγάλο βαθμό που έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά της εναλλακτικής για την Γερμανία.
0: Χρήστο,
1: και μπορούμε να προσθέσουμε αυτά και την λαθρομετανάστευση.
0: Πριν πάμε στη λαθρομετανάστευση, είπες ότι σκοπεύει η ανακοίνωση για 4 ακόμα εργοστάσια να κλείσει. Γιατί σαν να διάβασα τις προηγούμενες ημέρες ότι ήδη ανακοίνωσε 50.000 απολύσεις η Volkswagen.
1: Ναι, το έχουμε γράψει πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ναι. Το ίδιο περίπου διάστημα έγινε και αυτή η ανακοίνωση,
0: ναι,
1: για τα 4 εργοστάσια. Έχουμε περικοπές θέσεων εργασίας και από την Porsche και από την BMW. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει τεράστια προβλήματα που δεν φαίνονται να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει η Γερμανία και να τα ανακάμψει. Η επιθετική πολιτική της Κίνας, κυρίως στην ηλεκτροκίνηση, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημία στην Γερμανία. Ενδεικτικά, να το πω, νομίζω το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές μαζί τηλεοπτικά, Βασιλική, η Volkswagen ενδεικτικά έκανε 3 εκατομμύρια εισαγωγές το χρόνο στην Κίνα. Αυτά έχουν πλέον κοπεί. Τα 3 εκατομμύρια τα κάνει εγχώρια παραγωγή, κυρίως ηλεκτροκίνηση, η Κίνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, 3 εκατομμύρια λιγότερη παραγωγή σε αυτοκίνητα στην Γερμανία σημαίνει λιγότερες παραγγελίες, σημαίνει πλεώνασμα στο παραγωγικό δυναμικό, άρα περικοπές θέσεων και απολύσεις.
0: Υπάρχει, διάβαζα διάφορες αναλύσεις και ξέρεις και σε διεθνή μέσα και θέλω να σου το ρωτήσω αυτό. Λένε ότι το συγκεκριμένο κρατήδιο, επειδή έχει ακόμα, ξέρεις, τις μνήμες του παρελθόντος, δηλαδή και πριν την πτώση του τείχους, ότι αισθανόταν πάντα ότι ένα μέρος του, μεγάλο κομμάτι, ήταν πιο πολύ ενωμένο με τα ανατολικά ή μπορούσε, τέλος πάντων, λόγω της Ανατολικής Γερμανίας, ή ότι μπορούσε περισσότερο να συνδεθεί νοητικά με την τότε έτσι ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ, δηλαδή με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οπότε από μόνο του αποκλείστηκε, παρά το γεγονός, λένε, ότι πολλά χρήματα έπεσαν εκεί. Εσύ όμως τώρα μας λες ότι παρά τα χρήματα που δόθηκαν και γενικότερα από τον διεθνή παράγοντα στην ίδια τη Γερμανία για να ξαναενωθεί, ξεπλένοντάς τη σε μεγάλο βαθμό και για τα προηγούμενα νομήματά της, αυτά τα χρήματα που δόθηκαν δεν μπόρεσαν να τα εισπράξουν, να τα πιστωθούν οι ίδιοι κάτοικοι του συγκεκριμένου κρατηδίου. Κάνω λάθος?
1: Ακόμα υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ακόμα και σήμερα, άμα ταξιδέψεις στην Ανατολική Γερμανία, ναι, η διαφορά είναι ενδεικτική. Το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι, όταν έγινε η επανένωση της Γερμανίας, οι πολίτες της Δυτικής Γερμανίας από το μισό τους τραβούσαν, αν θυμάμαι καλά, δεν απατώμε, 7% από το μισθό για την ανασυγκρότηση της Ανατολικής Γερμανίας. Δεν ξέρω στους Γερμανούς πολίτες, ίσως να υπάρχει και ακόμα αυτό το ποσοστό, το λέω με επιφύλαξη για το σήμερα.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι μεγάλη. Υπάρχουν πολλές φορές και ρεπορτάζ στον γερμανικό τύπο, όπως τα, για τους αυτοκινητόδρομους, ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι στην Δυτική Γερμανία, ή για τις γέφυρες. Γι' αυτό και ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος έχει αναλωθεί στις μεταφορές και στους δρόμους και τους σιδηροδρόμους. Με μια επιφύλαξη για τους σιδηροδρόμους, γιατί αντιμετωπίζει η Deutsche Bahn τεράστια προβλήματα, μια Deutsche Bahn την οποία θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα να αναβαθμίσει τους ελληνικούς σιδηρόδρομους.
0: Να, μάλιστα.
1: Ερήθω εν παρόδο.
0: Ναι. Χρήστο, να σε ρωτήσω τώρα. Με αυτό το ποσοστό που έχει εξασφαλίσει, περιμένουμε σε πόσο καιρό να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει μια αυτοδυναμία. Έχω πληροφορίες ότι ακόμα και το κόμμα συμμαχία Ζάρα Βάγκε Κνέχτ, που είναι μετά από τον Ντάιλινγκ και το αριστερό κτλ., που ήρθε από διάσπαση, που έχει περάσει το 5% και αυτό, ότι δεν το αποκλείει στο να συνεργαστεί με το ΑΕΦΔ. Ακόμα και άλλα κόμματα, βλέπεις να υπάρχει μια σύμπραξη. Και πότε αυτό λοιπόν, είναι να αριστικοποιηθεί?
1: Εδώ έχουμε λίγο ένα πάζ το οποίο είναι δύσκολο και εσωτερικά στο κόμμα της ΑΕΦΔΕ. Γιατί τις προηγούμενες μέρες η Σάρα Βάγκε Κνέχτ είχε πει ότι αν μπορέσουμε και μπούμε στο κοινοβούλιο το τοπικό, να υπενθυμίσω ότι τις προηγούμενες εκλογές του 2021 δεν υπήρχε το κόμμα αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάφερε και μπήκε και είπε ότι αν καταφέρουμε να μπούμε, το έλεγε από τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε.
0: Ναι.
1: Χθες στην τηλεόραση της Tagesschau, ναι, ήταν η Alice Weidel μαζί με την υποψήφια του κόμματος και οι δύο δήλωσαν ότι είναι ανοιχτή σε συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και η Alice Weidel, η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για την Γερμανία, αλλά και η υποψήφια από την BSV,
0: ναι,
1: η οποία είπε ότι συγκλίνουμε σε κάποιες απόψεις και μπορούμε να τα δούμε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Η ίδια η Alice Weidel χαρακτήρισε ιστορικό αποτέλεσμα το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, και ο Φούρμπαλα, ο δεύτερος συμπρόεδρος, το ίδιο είπε ότι μπορεί να υπάρχει σύμπραξη. Βέβαια αυτό που είπε η Alice Weidel χθες είναι ότι μπορούμε να κάνουμε, έκανε άνοιγμα σε όλα τα κόμματα φυσικά, ζωντανή μετάδοση αυτό, και επίσης ανέφερε ότι θα μπορούσαν να κάνουν με τους χριστιανοδημοκράτες μια συμμαχία στο τοπικό κρατήδιο, και αν θα διαφωνούν μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα με κάποια στελέχη. Αυτό όμως που έρχεται να ταράξει τα νερά είναι ότι ο νικητής των εκλογών, ο Thigbuk στο κρατήδιο, θέλει αυτοδυναμία και δεν θέλει συνεργασία με την ΑΠΕΣΔ. Δηλαδή στην ουσία αντιτίθεται στην ηγεσία του κόμματος. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε. Γίνονται βέβαια διαπραγματεύσεις. Αν τελικά επέζεται αυτή η συνεργασία με τη Σάρα Βάγκε Κνέχτ ή κάποια άλλα κόμματα ή πιθανόν μία μειοψηφία. Αλλά θεωρώ ότι άμα πάμε σε κυβέρνηση μειοψηφίας, τότε τα προβλήματα θα μεγαλώσουν, διότι ο κόσμος ψήφισε καλός ή κακός 4 στους 10 την εναλλακτική για την Γερμανία, και αν δει ότι δεν ευδοκιμεί, ναι, αυτό το αποτέλεσμα, πιστεύω ότι θα εκτοξεύσει τα ποσοστά της εναλλακτικής για την Γερμανία, και θέλω να κάνω έναν παραλληλισμό αν θέλεις στις ευρωεκλογές του 2024. Και εγώ σε συνεντεύξεις που έκανα με διάφορους πολιτικούς αναλυτές έλεγα τότε αν οι πολιτικοί της Ευρώπης έχουν αντιληφθεί το νόημα των εκλογών, διότι βλέπουμε μια στροφή προς τα δεξιά, και όταν παράδειγμα ο Μέρτς χαρακτήριζε τους ψηφοφόρους ως ακροδεξιούς, έλεγα ότι ξέρεις κάτι, αυτοί οι άνθρωποι σε ψηφίσανε, όχι μόνο τον Μέρτς, όλους αυτούς που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λοιπόν, ακόμα και την δικιά μας κυβέρνηση αν θέλεις, αλλά απογοητευμένοι από τις πολιτικές, έχουν διώξει τους πολίτες στην δεξιά ή στην άκρα δεξιά, και μπορείτε να το δεις στο σύνολο της Ευρώπης αυτό.
0: Και ίσα δέχονται το χαρακτηρισμό, γιατί το να ταμπελοποιείς μετά έναν ολόκληρο κόσμο, γιατί αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία.
1: Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω, διότι αυτοί οι ψηφοφόροι τώρα που ένα τεράστιο ποσοστό και αποδεδειγμένα εμφανίστηκε χτες, πήγε στην εναλλακτική για τη Γερμανία, πήγε το μεγαλύτερο ποσοστό από τους χριστιανοδημοκράτες. Άρα, στην ουσία, τους δικούς τους ψηφοφόρους χαρακτηρίζει ακροδεξιούς και εξτρεμιστές.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι γίνεται λάθος. Κάποιος δεν έχει καταλάβει το νόημα.
0: Είναι αυτή η μετατόπιση, νομίζω γίνεται πανευρωπαϊκά αυτό και όχι μόνο, κυρίως αλλά και κατά βάση στο δυτικό κόσμο, όπου τα παλιά, Χρήστο, αν διαφωνείς μου το λες, τα παλιά παραδοσιακά κόμματα, αυτά που λέγαμε, ξέρεις, δεξιά, αριστερά, κέντρο, έχουν έτσι απομακρυνθεί από το δικό τους τον χαρακτήρα και έχουν ενσωματώσει μια στην πραγματικότητα νεοφιλελεύθερη ατζέντα, η οποία δεν εκφράζει τον κόσμο που τα στήριζε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών παλιών παραδοσιακών κομμάτων και προκύπτουν τώρα ως αντίδραση αυτά που χαρακτηρίζονται είτε ταυτοτικά είτε κατά κάποιους άλλους ανάλογα και με την περιοχή έτσι ακροδεξιά, αλλά τώρα που λένε νεοναζιστικά ή νεοφασιστικά κτλ. Το ζήτημα όμως είναι να δούμε αν απογοητεύεται ο κόσμος από αυτά που τους είχαν υποσχεθεί, αν το κόμμα έχει αλλάξει και δεν ικανοποιεί πλέον τους ψηφοφόρους, οι οποίοι αναζητούν κάπου αλλού μια διέξοδο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα βασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το ευζήν που ο κύριος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια είπε ξεχάστε την ευμάρεια, μιλάμε για το κομμάτι της ασφάλειας της οικογένειας και για την λάθρο μετανάστευση όπως μας είπες.
1: Εκ των πραγμάτων αυτό γίνεται, το βλέπουμε στην όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη, και θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα πάω πιο νότια στην Ισπανία. Με αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην Θέουτα, όπου ο κύριος Σάντσες χαρακτήρισε το όλο σκηνικό ότι οι κάτοικοι της Θέουτα, οι οποίοι αντιστάθηκαν στους λαθρομετανάστες, ότι ήταν προϊόν προπαγάνδας από ακροδεξιά κόμματα, από τον Έλον Μάσκ ή από δάκτυλο της Ρωσίας. Ενώ δεν αντιλαμβάνονται, πιθανόν σε κάποιο βαθμό να ισχύουν, δεν λέω εγώ ότι μπορεί να μην ισχύουν. Αλλά σε μεγάλο βαθμό ισχύουν από τις λάθος πολιτικές των ιδίων, οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται. Όσο δεν το αντιλαμβάνονται, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι θα στρέφονται περισσότερο ως προς τα δεξιά. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι και στο διακύδευμα των ευρωεκλογών δεν το έχουν αντιληφθεί. Και φαίνεται και στα εκάστοτε κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην Γερμανία συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πολλές χώρες.
0: Και έχουμε και άλλες εκλογές μπροστά μας, έχουμε πολλά να δούμε. Χρήστο, θα τα σχολιάζουμε και μαζί.
1: Έχουμε να υπενθυμίσω άλλες δύο τοπικές εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη, στην Δυτική Πομερανία, αλλά και στο κρατήδιο του Βερολίνου. Και πιθανότατα, αν δεν υπάρχει συμφωνία, ίσως σε 2 μήνες, 2,5 μέχρι να γίνουν οι όποιες συζητήσεις, να πάμε και σε δεύτερες εκλογές εδώ στο κρατήδιο της Σαξονίας. Αν, το ξαναλέω, δεν ευδοκιμήσει και δεν βγει μια κυβέρνηση μέσα από αυτές τις συζητήσεις.
0: Χρήστο Μουρτζούκο, ενημέρωση.com.com. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Εγώ σε συμβουλεύομαι πάρα πολύ για τα κομμάτια της Γερμανίας και της ζωής εκείς και στο πολιτικό και στο οικονομικό. Ξέρω ότι παρακολουθείς και εσύ στενά και τα δικά μας εδώ της κεντρικής πολιτικής σκηνής και σε διαβάζουμε. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και τα φιλιά μας στην Ομογένεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Τις καλησπέρες μας σε όλους σας. Έχει λίγη κίνηση σήμερα Δευτέρα, αν και τα πράγματα είναι λίγο πιο μουδιασμένα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ η Θέα από το εξαιρετικό στούντιο που βλέπω μπροστά στην Τσιμισκή Πολυτεχνείου δείχνει να υπάρχει μία ροή, αλλά τα πράγματα είναι χαλαρά. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και σας αποχαιρετώ σε πάρα πολύ λίγο.

Κάθε εκπομπή είναι μια διαφορετική εκπομπή. Προσπαθούμε πάντως να μεταδίδουμε όλες τις ειδήσεις, ακόμα και τις αναλύσεις με τους εκλεκτούς καλεσμένους που φιλοξενούμε, να τις έχουμε και να τις λέμε με απλά λόγια, φίλες και φίλοι. Είμαι Βασιλική Πολίτου. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα ή βράδυ. Πώς επιθυμείτε, αφού τώρα βλέπω ότι νυχτώνει πολύ πολύ νωρίτερα, δηλαδή 7 και κάτι, πέφτει σιγά σιγά, φεύγει σιγά σιγά η μέρα, το φως. Και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω σκοτάδι. Εντάξει, Σεπτέμβριος είναι. Μετά τις πότε είναι, η σημερία έχουμε 21 αν δεν απατώμε. 21-22 ανάλογα, οπότε πέφτει το Σεπτέμβριο. Όχι η σημερία, σημερία είναι. Είναι μεγαλύτερη, ναι, η σημερία είναι, σωστά το λέω. Εντάξει, έφαγα φλασιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX, στην ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί στις 9 η ώρα το Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, ενώ αμέσως μετά παραδίδουμε την Σκυτάλη στις βραδινές πτήσεις στον FM 107,1 με την Ελένη Μπαρμπάκου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και η σέλα μου υγεία.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Εξειδικεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Η οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, οι δικαιούχοι αυξάνονται σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου στα 960 και τον Ιανουάριο του 28 θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθεί 2 φορές ως το Γενάρη του 2028, ενώ από του χρόνου θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση στα Χριστούγεννα ύψος 500 ευρώ. Η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες έρχεται από τη σταδιακή μείωση των προσαυξήσεων, όμως αυτό προϋποθέτει συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους. Όλα τα μέτρα αναλυτικά για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες στο thitanews.gr. Αύριο αναμένονται νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικάσιμη ημέρα στη δίκη των Τεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36, μόνο 7 ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. Με 39 έδρες, οι ακροδεξιοί δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση στο κρατήδιο, καθώς χρειάζονται 42, ενώ κανένα άλλο κόμμα δεν δέχεται να συνεργαστεί με αυτούς. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Σε δικογραφία αναφέρεται πως έπεσε από το 5ο όροφο προσπαθώντας να κατέβει, χρησιμοποιώντας σωλήνα υδροροής μαζί με ένα ακόμη άτομο, ενώ αναζητείται άλλος ένας εμπλεκόμενος. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κονομίδη επελέγει ως επίσημο ψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ. Οριοθετήθηκε τελικά η πυρκαγιά στη Μακρικάπα Εύβοιας μετά την επιχείρηση 10 αεροσκαφών και 3 ελικοπτέρων. Συνολικά από χθες ως σήμερα έχουν ξεσπάσει 33 πυρκαγιές. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ υψηλό βαθμό κινδύνου για αύριο. Μεταξύ τους είναι η Χαλκιδική, η Θάσος, το Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο ελαιοχώρι Παγκαίου. Το ελικόπτερο είχε πρόβλημα λειτουργίας όταν έσπασε μία από τις ελικές του. Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγρινίου το μεσημέρι. Αισθητό στις γύρω περιοχές, αλλά όχι ανησυχητικός για τους κατοίκους.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη, ελαφρά χαμηλότερες ενδείξεις της περιφέρειας Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας. Ελαφρά πτώση θερμοκρασίας προβλέπεται για τις επόμενες μέρες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, στον Ρεθίτα FM 107,1. Καλώς ήρθατε σε ένα δύο ώρο γεμάτο από μουσικές, από τραγούδια και από ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητα της πόλης. Είναι η Ελένη Παρπάκου πίσω το μικρόφωνο και μαζί θα πάμε ως τις 11 το βράδυ και μέσα σε αυτό το δύο ώρο θα τα πούμε όλα. Τα έχουμε όλα. Η θερμοκρασία από αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωραία θερμοκρασία έχει σήμερα. Ξεφύγαμε λίγο από την μεγάλη και έντονη υγρασία που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Ξεφύγαμε και από εκείνα τα τριαντάρια που μας έκαναν παρέα τα βράδια, τα ανυπόφορα τριαντάρια. Πέσαμε λοιπόν εσύ έως στους 27 βαθμούς Κελσίου και από αύριο θα πέσει και άλλο και την Τετάρτη ακόμα περισσότερο και έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται πολύ πολύ δροσερό. Στην ατζέντα της ημέρας πάλι συναυλία του Αντώνη Ρέμου με το stage που θα ανακατασκευαστεί. Μια πόλη που ζει και αναπνέει σε Ιαπωνέζικους ρυθμούς λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και λέω να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις τεχνολογίες και τις τεχνογνωσίες και να πάμε λίγο περισσότερο στη φιλοσοφία αυτής της χώρας που νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει και πολύ, αλλά καλό θα ήταν να υιοθετήσουμε μερικά πράγματα όπως τη βραβύτητα. Την αξία δηλαδή της βραβύτητας. Εδώ θα είμαστε έως τις 11, όπως σας είπα, η πόλη ζει και αναπνέει. Στους ρυθμούς της Δευτέρας δεν έχουμε πολλή κίνηση. Είναι άνετοι οι δρόμοι αυτή την ώρα και η Τσιμισκή όπως τη βλέπω και ο Περιφερειακός. Και είναι η ώρα της επιστροφής για τον περισσότερο κόσμο. Καλή ξεκούραση στους ήρωες του 8ου, του 10ου, του 12ου και ούτω καθεξής.

Το βράδυ της Δευτέρας είναι πάντα ένα αστικό βράδυ, γεμάτο από σκέψεις που εμπεριέχουν καθημερινότητα, εμπεριέχουν υποχρεώσεις, εμπεριέχουν το εδώ, το τώρα, το αύριο, το μεθαύριο και όλα αυτά που περικλεί μια καθημερινότητα που δεν είναι πάντα και πολύ εύκολη. Είναι ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, τον απόϊχο εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό στα πλαίσια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Τα έχουν πει όλα από σήμερα, τα έχουν αναλύσει δημοσιογράφοι, site, εφημερίδες, περιοδικά. Έχουμε μπει παντού και έχουμε δει τον απόϊχο αυτών των μέτρων. Θα αφήσουμε όμως λίγο πίσω αυτή την καθημερινότητα και ό,τι φέρει μαζί της, για να δούμε για όλους εμάς που είμαστε συνεφίλοι, που παρακολουθούμε ταινίες, τους κινηματογραφόφιλους δηλαδή, όχι μόνο για να περνάμε τις ώρες μας καθώς σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αλλά γιατί αγαπάμε την 7η τέχνη, αγαπάμε και τις ελληνικές ταινίες. Σπασμένη φλέβα, το ατόφιο σκληρό αστικό δράμα του Γιάννη Οικονομίδη, νομίζω ότι είναι η ταινία που κέρδισε κριτικούς και συνεχίζει την πορεία του για τα Όσκαρ το 2027. Η ταινία έχει επιλεχθεί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και πρέπει να πω ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου την έχει επιλέξει, παρόλο που σε κάποια βραβεία που έβλεπα τον τελευταίο καιρό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να είναι η ταινία του συγκεκριμένου δημιουργού αυτή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Όσοι έχετε δει την ταινία, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να πω. Την έχετε σίγουρα μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού σας ως μία από τις ταινίες που σίγουρα άγγιξαν την αστική ζωή των Ελλήνων, κυρίως των μεσοαστών, οι οποίοι δανείστηκαν, πήραν χρήματα, έφτιαξαν σπίτια, πήραν αυτοκίνητα, πέρασαν μια ωραία ζωή για ένα χρονικό διάστημα και μετά πνίγηκαν μέσα στη μέγενη που λέγεται φανς, το κοκλίφι και ό,τι άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί, σε μια Ελλάδα που δανειζόταν και μάλιστα υπερδανειζόταν. Και μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται αυτή η ταινία να συνταράξει, να δείξει μέσα από την πλοκή της, μέσα από ένα μεσήλικα επιχειρηματία που βλέπει τη ζωή του να καταραίει υπό το βάρος ενός τοπικού τοκογλύφου που ξεφεύγει κάτω από κάθε έλεγχο. Η Σπασμένη Φλέβα νομίζω ότι συνθέτει ένα κόσμο που μπορεί να μην έχουμε ζήσει εμείς ήδη, αλλά μπορεί να έχουμε ζήσει μέσα από την ιστορία ενός φίλου μας, μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου, ενός γειτονά μας, ενός ανθρώπου που ζει δίπλα μας. Σε ένα βαθμό παροδία, αλλά από την άλλη είναι σκληρή. Είναι μια σκληρή ταινία και βέβαια είναι μια ταινία που νομίζω ότι περιέχει αυτό που λέμε όλοι ζουν χρεωμένοι, όλοι έχουν εκκρεμότητες και βασίζονται σε μια ροή χρήματος, με πάντα να υπολογίζουν και το παραμικρό. Και επειδή η κάνουλα αυτή έχει στερέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να ζουν μόνο με αυτά που έχουν, υπό αυτή την έννοια είναι μια ταινία που σίγουρα έχει αγγίξει και κοινό και κριτική και έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μεγάλες συζητήσεις σε όσους την έχουμε δει. Καλό βράδυ σε όλους. Θήτα FM 107,1. Πάμε μαζί έως τις 11. Στα απομεινάρια της σημερινής ημέρας, με σκέψεις και ό,τι φέρνει αυτή η εβδομάδα καινούριο μπροστά μας.

σε αυτά τα χρόνια που έχω φτάσει, έχω δει και έχω ακούσει πολλά, αλλά αυτή την είδηση που μας έρχεται από την Πολωνία θέλω να σας την μεταδώσω και θέλω να τη μοιραστούμε, γιατί πραγματικά έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση. Ρομπότ λοιπόν στην Πολωνία διαδηλώνουν κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε μιλήσει από αυτό το μικρόφωνο για την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτές τις πρώτες μέρες των ραδιοφωνικών συναντήσεών μας εδώ στον CTFM 107,1 κάθε βράδυ μετά τις 9. Τα ρομπότ λοιπόν στην Πολωνία ξεσηκώθηκαν εναντίον των ανθρώπων, ζητώντας να υπάρξουν κανόνες και νομικές ρυθμίσεις εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Σαν έμπειροι ακτιβιστές λοιπόν, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, το είδαμε και αυτό, περίπου 30 ρομπότ διαδήλωσαν σήμερα μπροστά στο Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν, τι νομίζετε, να ζητήσουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας. Τα αιτήματά τους ακούγονταν από τα μεγάφωνα και φώναζαν: ας υπερασπιστούμε αυτές τις θέσεις της εργασίας. Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες. Μην περιμένετε εσείς, ρυθμίστε. Τα ρομπότ από δίποδα λοιπόν ανθρωποειδή έως τετράποδα που μοιάζουν με σκυλιά πηγαίνουν έρχονται στο πεζοδρόμιο. Τα ρομπότ έχουν βγει έξω και δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι τα ανθρωποειδή που οι Πολωνοί θεωρούν ότι τώρα θα αρχίσουν να παίρνουν τις δουλειές των ανθρώπων. Και μάλιστα εξετάζουν το θέμα αυτό μέσα από πάρα πολλές πτυχές, ενώ το γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φτηνότερο, και ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πούν: θα συνεχίσω να προσλαμβάνω ανθρώπους αφού υπάρχουν τα ρομπότ. Και αισθάνεται πάρα πολύ τρομαγμένος οποιοδήποτε από αυτές τις τεχνολογικές ανατροπές, από την οργάνωση μιας κοινωνίας που φαίνεται να ενσωματώνει τα ανθρωποειδή σε κάθε μορφή εργασίας από εδώ και πέρα. Και βέβαια φαίνεται ότι από την Πολωνία μέχρι όλο τον κόσμο η εφαρμογή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανονισμών που ήδη ισχύουν επίσημα δεν αφήνουν προς το παρόν τέτοιου είδους ανθρωποειδή να μπουν στους ιστούς της εργασίας πέρα από τα εργοστάσια μέχρι στιγμής, αλλά δεν μας εγγυάται τίποτα ότι αυτό δεν θα συμβεί, ίσως όχι στο άμεσο αλλά στο απότερο μέλλον. CTFM 107,1, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 το βράδυ στα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Επιστρέφω σε λίγο να πω τρόπους επικοινωνίας, να δώσω Viber, να δώσω τρόπους επικοινωνίας μέσω social media. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, κάθε βράδυ μαζί σας από τις 9, ξεφυλίζοντας, κοιτώντας, σκρολάροντας, αλλά πάντα μαζί.

Είναι μια καθημερινή Δευτέρα και είναι και λίγο δύσκολη. Αν θέλετε να έρθετε σε μια επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε καθημερινά αυτές τις ώρες και έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε με τον πιο άμεσο μέσω του Viber της εκπομπής στο 697-7-201-070, 697-7-201-070, και στέλνετε μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε. Και επίσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε και μέσω των social media το Messenger από το Facebook, Ελένη Μπαρμπάκου με βρίσκεται με ελληνικούς όρους, ενώ στο Instagram Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους, τη γράφετε ό,τι θέλετε. Αν έχετε δει την ταινία Σπασμένη Φλέβα όπως την έχω δει και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τις εντυπώσεις σας και ποια είναι η αίσθηση που σας αφήνει για το ότι θα είναι η υποψήφια ταινία στα φετινά Όσκαρ για την Ελλάδα, ότι θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στα φετινά Όσκαρ. Πολύ θα ήθελα να μάθω τις εντυπώσεις σας, ιδιαίτερα αν έχετε δει αυτή την ταινία και αν έχετε μπει στη διαδικασία να τη συζητήσετε μετά με φίλους ή να κάνετε και ένα διάλογο με τον εαυτό σας, που είναι ίσως και ο πιο σημαντικός. Στο τέλος έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με το Λέξη ταινία, έτσι. Πλησιάζοντας στις 9.30 στη δευτεριάτικη βραδινή Θεσσαλονίκη, στον ΦΙΤΑ FM 107,1.

και να κάνουμε το γύρο του κόσμου για να δούμε πόσο η τεχνητή νοημοσύνη έχει κερδίσει έδαφος σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Η Κίνα απαιτεί τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά στα σχολεία ετησίως. Ενώ στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα, στο Κατάρ έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στα προγράμματά τους στα σχολεία. Τι συμβαίνει όμως όταν οι μαθητές αφήνουν τα βιβλία στην άκρη και αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη να διδάξει? Ταχύτερες εργασίες, σαφώς, αλλά πιο αδύναμες εξετάσεις. Τι έγινε λοιπόν όταν αυτά τα παιδιά αποφάσισαν να διαβάζουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πήγαν να γράψουν εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς έχουν μάθει? Θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα εντυπωσιακό χάσμα μεταξύ της εκτέλεσης των σχολικών εργασιών και της μάθησης από αυτές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι βαθμολογίες των μαθητών από το σπίτι αυξήθηκαν κατά 18%, ο χρόνος αφιερώνονταν σε κάθε εργασία μειώθηκε περίπου 30%, είτε όλα γίνανε πολύ πιο γρήγορα. Όταν όμως οι ίδιοι μαθητές έδωσαν εξετάσεις χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι βαθμολογίες, όπως καταλαβαίνετε, μειώθηκαν και μειώθηκαν κατά πολύ, έφτασαν κάτω από το 20%, με το πλήρες πρόγραμμα να γίνεται εμφανές σε μακρύτερο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όπου η γενετική λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει σχεδιαστεί για να διδάσκει, ούτε χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κάποιας έτσι ιδιαίτερης δομής, διαπιστώθηκε ότι η ανάθεση εργασιών κάνει τους μαθητές, θα έλεγα, θα τολμήσω να το πω, λίγο πιο χαζούς. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, αναζητούν πληροφορίες, μαθαίνουν πάρα πολλές πληροφορίες, δεν τις αφομοιώνουν, ενώ λιγότεροι μαθητές χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη. Όσο και το διαδραστικό περιεχόμενο, δηλαδή εκεί που πρέπει ο μαθητής να επέμβει και να μπορέσει διαδραστικά να καθοδηγήσει τη μάθησή του, όσοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη, κατά 29% είχαν μαθησιακά προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνητή νοημοσύνη μας λύνει τα χέρια, αλλά το μυαλό εξασθενεί, η κρίση εξασθενεί, οπότε μπορεί να γίνουμε και λιγάκι πιο χαζοί.

Εντάξει, πλάκεται όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης προσπάθησε έτσι να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη και τον διέψευσε για τον τζίρο που είπε ότι έχουν στην εστίαση τα μαγαζιά, ότι αυξήθηκε, ενώ στην πραγματικότητα έχει μειωθεί. Το απάντησε και το κομπιούτερ, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ότι έχει μειωθεί κατά 1,5%, 1,9 για την ακρίβεια, σε σχέση με το 2025, οπότε αποφάσισε να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να έχει υπόψη τα στοιχεία της Ελστάτ που αναφέρουν ότι ο τζίρος υποχώρησε, αλλά δεν πειράζει. Έπεσε και αυτό στην παγίδα που προσπάθησε βεβαίως ο ίδιος να στήσει.

Όλο καινούργιο στήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω από το μικρόφωνο. Και καθώς το βράδυ προχωράει και είναι δευτεριάτικο και είναι έτσι πολύ πολύ, θα έλεγα, μέσα στην καθημερινότητα όσο δεν γίνεται. Έχουμε μια ανατροπή στον καιρό από τις επόμενες ημέρες που είναι πολύ ευχάριστη και πολύ ωραία, καλοδεχούμενη από όλους μας. Από τη ζέστη θα πάμε σε φθινοπορεινό σκηνικό και αυτό θα συμβεί από την Τετάρτη. Έχουμε τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μπροστά μας που μας λένε ότι ισορροπτική θα είναι η αλλαγή με πτωτική πορεία της θερμοκρασίας του υδράργυρου. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει λιγότερο αισθητή στην υπόλοιπη Ελλάδα και περισσότερο αισθητή στην δυτική περιοχή, στις δυτικές περιοχές της χώρας μας. Παράλληλα θα έχουμε και ισχυρές βροχοπτώσεις, από ό,τι συνήθως ξεκινάνε οι βροχές από τα δυτικά. Να πούμε ότι η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας θα υποχωρήσει από τους 34 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα το πολύ μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ πολύ δροσιά. Την Κυριακή αναμένεται να έχουμε και εμείς κάποιες βροχούλες. Όσοι ενδιαφέρεστε για τη μεγάλη συναυλία το Σαββατόβραδο του Αντώνη Ρέμου, όχι, δεν θα βρέξει. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά που έχω μπροστά μου, όχι μόνο δεν θα βρέξει, θα έχει και μια χαρά καιρό. Τώρα δεν ξέρω αν θα μαζευτούν 200.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με αυτά που βλέπω, ακούω, φαντάζομαι, ψυχανεμίζομαι και, πώς να το πω, η κρίση μου, το μυαλό μου, η ηλικία μου και όλα αυτά που έχω δει, πολλά έχουν δει τα μάτια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο. Νομίζω ότι θα έχουμε παραπάνω από 200.000 ανθρώπους που θα σπεύσουν εκεί στο άγαλμα και γύρω από αυτό να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να ξαναθυμηθούν τις ωραίες στιγμές, άλλοι τα νιάτα τους, άλλοι τους πρώτους τους έρωτες. Σίγουρα πάντως όλη η πόλη θα είναι εκεί. Και όχι μόνο η πόλη, αλλά και τα Πέριξ.

Βραδινός Δευτεριάτικος TTFM 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Και αυτό που θα διαβάσω τώρα, γιατί αφορά μια συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσαν οι Big Slack σήμερα στην εκπομπή Studio 3 με αφορμή τις επερχόμενες συναυλίες τους, είναι αυτό που πολύ απλά λέει ο λαός: εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πήγε. Λοιπόν, έδωσαν μια συνέντευξη Big Slack, κάθισαν στο καναπέ στο Studio 3 και μίλησαν για τις επερχόμενες συναυλίες τους, για την εικόνα, για τον κόσμο που έχουν σήμερα και για την πορεία τους, και είπαν ωραία πράγματα. Ο Μπάμπης Στόκας, μιλώντας για την κοινωνία και τους ανθρώπους, είπε εξαιρετικά πράγματα. Ότι οι άνθρωποι όσο μπορούν ακόμα να ερωτεύονται και να έχουν αισθήματα, θα τους πάει καλύτερα η ζωή και μπορούν να δημιουργήσουν, γιατί πάνε ανοιχτοί και άοπλοι. Και το άοπλοι έχει την αίσθηση της αγνότητας. Πώς πάει ένας άνθρωπος σε μια κατάσταση δύσκολη χωρίς να έχει σκεφτεί τα όπλα του μέσα από αυτό? Πάει έτσι άδολα, πάει έτσι απλά, σαν να είναι παιδί. Η εποχή, λέει, είναι κοινική και απάνθρωπη. Η πιτσιρικαρία είναι μια χαρά. Κάνει τη φάστη σε μια εποχή που πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον. Για το αν σκέφτηκαν ποτέ να τα παρατήσουν, είπαν ότι ναι. Μάλιστα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας είπε απλά ότι είχε σκεφτεί να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Είχε ανοίξει και μια πιτσαρία στην Αγίου Μελετίου με τον αδερφό του, αλλά δεν ήξερε να μαγειρεύει απολύτως τίποτα. Με είχε βάλει να σουρώνω τα μακαρόνια. Αυτό κράτησε 1 με 2 χρόνια σίγουρα. Μοιράζαμε κάρτες και κάναμε διανομή, αλλά όποιος έτρωγε δεν ξανέτρωγε. Αλλά παρόλα αυτά δεν τα παράτησα και ξαναγύρισα στον κόσμο των τραγουδιών, στον κόσμο της μουσικής, γιατί πρέπει να σας πω ότι η μαγειρική είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη που μπορεί μέσα στα χρόνια αυτά να τη βλέπουμε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις, αλλά το καλό φαγητό θέλει αγάπη, θέλει μεράκι, όπως και το καλό τραγούδι.

να μάθετε την αξία της αποτομίευσης οι γονείς για τα παιδιά σας, γιατί σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης κάθε παιδί στα 18 του χρόνια θα μπορεί να έχει ένα κεφάλαιο ζωής για να ξεκινήσει οτιδήποτε θέλει μέχρι 40.000 ευρώ. Για κάθε 1 ευρώ που θα βάζει κάθε γονέα στο παιδί του από την ηλικία των 2 ετών και μετά, θα καταθέτει άλλο 1 ευρώ η κυβέρνηση, και έτσι λοιπόν εκτός από τους γονείς θα μπορούν να καταθέτουν και παππούδες και γιαγιάδες και νονοί και συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι, όλοι θα μπορούν να βάζουν μέσα σε αυτό το λογαριασμό και μικρότερα ποσά, όπως 20-30 ευρώ σε μια γιορτή, σε μια επέτειο. Τώρα τι θα γίνεται μετά από αυτό? Όπως λένε λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι κανένα παιδί δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν τη ζωή του από εδώ και πέρα, οπότε όσο μέγιστη είναι η καταβολή, όσο μεγαλύτερη είναι η καταβολή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συνεισφορά του κράτους. Οπότε αν φτάσει ένα παιδί, δόξα τω Θεώ, με μια απόδοση 3% στο ποσό, μπορεί να φτάσει από 40 μέχρι 64.000 ευρώ με υψηλότερες επιδόσεις και αποδόσεις, μπορεί να φτάσει και σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Λοιπόν, να μάθετε την αξία της αποταμίευσης, να έχουμε ένα κουμπαρά όπως λέγαμε παλιά στο σπίτι που τον σπάζαμε όταν υπήρχε ανάγκη, τώρα θα τον έχει στην τράπεζα αυτό το κουμπαρά, και για κάθε παιδί που θα γεννιέται θα μπορεί ο γονιός, βάζοντας ένα ευρώ, να παίρνει άλλο ένα από την κυβέρνηση και να φτάνει, ας πούμε, σε ένα ποσό. Εγώ να κάνω μια ερώτηση: αν αλλάξει η κυβέρνηση, ας πούμε, και έρθει μια άλλη αυτή στην πορεία των χρόνων, βρε παιδί μου, στα 18 χρόνια, ας πούμε, που φτάνει ένα παιδί για να ενηλικιωθεί, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι θα γίνει αν κάποιο μέτρο δεν αρέσει σε μια άλλη κυβέρνηση? Θα σταματήσει η χρηματοδότηση? Και πρώτα απ' όλα, ποιος μπορεί να αποταμιεύει σήμερα στην Ελλάδα, να σηκώσει το χέρι του?

Τρόποι επικοινωνίας και σήμερα στο Θήτα FM 107,1 697-200-1070 στο Viber. Εκεί μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε με μηνύματα. Και βέβαια τρόποι επικοινωνίας και από το Facebook Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και από το Instagram Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους, οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Και βλέπω ότι πολλοί είστε ενθουσιασμένοι με την έννοια της αποταμίευσης, η οποία έρχεται σιγά σιγά στις ζωές μας και στην οικογενειακή μας από εδώ και πέρα ζωή, θα έλεγα. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Εξειδικεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘΑ ο Πρωθυπουργός. Η οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, οι δικαιούχοι αυξάνονται σε 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1η Απριλίου στα 960 και τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Όλα τα μέτρα αναλυτικά για συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες στο thetanews.gr. Αύριο αναμένεται να γίνουν αντίστοιχες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 του μήνα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη δικάσιμη ημέρα σε δίκη των Ντεμπών. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από τους συνολικά 36, μόνο 7 ήταν παρόντες στο δικαστήριο. Οι πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσαν ήταν η σύζυγος και η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο εξώδικος αγωνιστία και κηδεία για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα. Ο λόγος της αναβολής είναι πως δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των δύο πιλότων. Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρώπη το ποσοστό 44% του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. Ανήλικη 13 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στη δικογραφία αναφέρεται πως έπεσε προσπαθώντας να κατέβει από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας σωλήνα υδροροής μαζί με ένα ακόμη άτομο, ενώ αναζητείται άλλος ένας εμπλεκόμενος. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» στη σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη επελέγει ως επίσημη υψηφιότητα της χώρας για τα βραβεία Όσκαρ. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην Μακρικάπα Εύβοιας μετά τις προσπάθειες 13 συνολικά αεροσκαφών. Από χθες ως σήμερα έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη χώρα 33 πυρκαγιές. 6 περιφέρειες της χώρας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, μεταξύ αυτών η Χαλκιδική, η Θάσος, το Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι οδηγώντας ηλεκτρικό πατινί στην Τίνο. 3 τουρκικά αεροπλάνα και 2 ντρόνς παραβίασαν 5 φορές το ΦΙΑ Ιαρ Αθήνας και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην απόφαση του να μεταφέρει τη φορολογή του κατοικία στην Ελλάδα προχωρά ο Βρετανός δισεκατομμυρίουχος και διαχειριστής Hedge Fund Chris Rokos, όπως αποκαλύπτει σύμφωνα με δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg. Ένας 83χρονος Γερμανός και μία 88χρονη Ελληνίδικα πνίγηκαν κολυμπώντας στις περιοχές Νέων Πόρων και Νικήτης αντίστοιχα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη, στους 24 ως 26 στους γειρονομούς. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις πρωινές και βραδινές ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.

Λοιπόν, στην ατζέντα της εβδομάδας έχουμε οπωσδήποτε αυτή την περιβόητη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που έχει δημιουργήσει το δικό της άλλο, τη δική της ιστορία πίσω από το ντεκόρ. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση για τη σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, όπως ξέρετε όλοι. Το ερχόμενο Σάββατο προκλήθηκαν κάποιες έτσι, θα έλεγα, αντιδράσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει, σαν να είναι ένα απόσπαστο σημείο του σκηνικού. Παρ' όλα αυτά, δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί ο ένας πετάει το μπαλάκι της ευθύνης των άλλων και παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία εμπλοκή στο ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο άγαλμα δεν είναι μνημείο. Κηρυγμένο μνημείο. Οπότε λύσει αποφάσει σχετικά με αυτό το και τον περιβάλλοντα χώρο για αρμοδιότητα γύρω από όλα αυτά. Οι μόνοι που έχουν να πάρουν μία θέση είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο λέει είναι αυτό, δεν αλλάζει. Η εταιρεία παραγωγής έχει διαβεβαιώσει πως μέσα από αυτό το εντυπωσιακό φωνητικό show θα αναδεικνύεται το άγαλμα με τον καλύτερο τρόπο. Θα υπάρξει, λέει, και ένας ειδικός φωτισμός, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της παραλίας της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα, στα μύτη και στα πλάτη όλου του κόσμου. Μια γιορτή, όπως λένε, που θα αγκαλιάσει όλη την πόλη και θα δημιουργήσει παντού τα καλύτερα συναισθήματα. Παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις, κάποιοι ακόμα δεν πείθονται και λένε ότι αυτό είναι ένα τερατούργημα. Καλό βράδυ σε όλους. Δεύτερη ώρα μαζί. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Θήτα FM 107,1 μαζί μέχρι τις 11.

Τώρα για αυτά που λέγαμε πριν για τους κουμπαράδες, η Δήμητρα μου λέει είμαι μητέρα δύο παιδιών και μαζί με τον πατέρα της οικογένειας είδαμε αυτό το μέτρο με το κουμπαρά και γελούσαμε, γιατί αυτά τα 100 ευρώ δεν περισσεύουν σε καμία περίπτωση σε έναν γονιό για να μπορέσει να τα επενδύσει και να κάνει, να τα κεφαλαιοποιήσει για τα παιδιά του. Ωστόσο είναι και αυτό ένα μέτρο, ωστόσο είναι και αυτό μία λύση σε όσους περισσεύουν και μπορούν να τα αποταμιεύσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Εφόσον η πολιτεία θα βοηθάει, στο ένα ευρώ άλλο ένα. Είναι βράδυ Δευτέρας, καθημερινότητα, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί έως τις 11 και έχουμε και τρόπους επικοινωνίας για να έρθετε πιο κοντά στην εκπομπή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μου γράφετε ό,τι θέλετε στο Viber του ΘΙΤΑ, το οποίο θα πρέπει να έχετε κάπου έτσι σημειωμένο για να μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε. 697-7-201-070. 697-7-201-070, γράφετε ό,τι θέλετε, κυρίως τα μηνύματά σας. Και βέβαια από το Facebook και από το Instagram, Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους, αν θέλετε να στείλετε οτιδήποτε θελήσετε στην εκπομπή. Φθινοπορεινές εικόνες σιγά σιγά στην πόλη, με πρώτα απ' όλα τις ώρες που αλλάζουν σιγά σιγά. Βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα νυχτώνει πλέον και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε από την καθημερινότητα. Την άλλη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια εικόνα μοναξιά στα Beach Bar, τα κοντινά, εδώ στα Πέριξ και στη Χαλκιδική, όπου νομίζω ότι αυτή τη εβδομάδα τα περισσότερα έκλεισαν. Και αυτό σηματοδοτεί και το τέλος σχεδόν του φετινού καλοκαιριού,

Και να εμείς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πλατφόρμες στο πόσο κάνει για να βρίσκουμε τα πιο φθηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, που να δείτε τι γίνεται στην Κίνα. Στην Κίνα υποβάλλεσαι σε μαρτύριο κανονικό για να βρεις φθηνά προϊόντα, αφού το πιο φθηνό και επικίνδυνο μίνι μάρκετ στον κόσμο κρέμεται σε ένα βουνό της Κίνας. Ένα μικροσκοπικό λοιπόν κατάστημα 2 τετραγωνικών μέτρων και μόνο 2 τετραγωνικών μέτρων κρέμεται σε βράχο 120 μέτρων στην Κίνα, εξυπηρετώντας αναρριχητές υπό ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, δεν φτάνει που βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου, πρέπει να πας εκεί για να πάρεις ένα μπουκάλι νερό σε 2x2 και μάλιστα υπάρχει ένα αλόκοτο μίνι μάρκετ που βρίσκεται σφινωμένο πάνω σε ένα κατακόρυφο γκρεμό, όπως ακριβώς το ακούτε. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή λειτουργεί σε κομβικό σημείο ξεκούρασης και νεφοδιασμού για τους τολμηρούς αναρριχητές που διασχίζουν την πιο απαιτητική ορεινή διαδρομή. Για να φτάσει κανείς στο συγκεκριμένο σημείο απαιτείται μια εξαιρετικά επιπονή ανάβαση διάρκειας περίπου 90 λεπτών κατά μήκος ενός απόκριμνου βράχου, όπου οι αθλητές στηρίζονται αποκλειστικά σε ειδικά μεταλλικά αγκύρια και σφιχτήρες και εξοπλισμό ασφαλείας. Όμως, αν φτάσεις ως εκεί, θα βρεις πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Ο δύσκολος βέβαια νεφοδιασμός υπάρχει και να πούμε βέβαια ότι ένα μπουκάλι νερό κοστίζει μόλις 26 λεπτά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επισκέπτες λαμβάνουν δωρεάν ενυδάτωση ως επιβράβευση για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται χειρονακτικά στην πλάτη των ίδιων των εργαζόμενων, οι οποίοι θα πρέπει να αναρριχηθούν στο βράχο, φορτωμένοι γεμάτοι σακίδια πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους. Η καθημερινή τους διαδρομή ξεκινάει πολύ πριν από τις 8 το πρωί, όταν και ανοίγει επίσημα το πόστο, ενώ η επιστροφή στο έδαφος γίνεται μετά τις 5 το απόγευμα. Ακραίες λοιπόν συνθήκες εργασίας στα 120 μέτρα μετά από αναρρίχηση. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ελέγχουν αυστηρά την πρόσληψη υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, αν μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στην εικόνα του, είναι ένα κίτρινο σαν κουτάκι, σαν είναι, φανταστείτε, ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε, κουτί ταχυδρομικό, το οποίο βρίσκεται ακριβώς σε ένα γκρεμό και μπορεί εκεί να μπαίνει ο αναρχητής, να παίρνει τα υγρά του, να παίρνει το νερό του, το οποίο κοστίζει, όπως σας είπα, και σε πολύ χαμηλή τιμή, μόλις 26 λεπτά και βέβαια αποκλειστικά με μετρητά γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Δεν υπάρχουν τραπεζικές κάρτες και αναρριχητής και με μετρητά στην τσέπη και σε πολύ καλή τιμή. Τώρα τι τα θέλετε και τα λέτε? Εμείς εδώ γκρινιάζουμε και όλες που έχουμε τις πλατφόρμες με τα φθηνά προϊόντα, που να αναγκαζόμαστε να πηγαίναμε στους γκρεμούς για να βρίσκαμε τα φθηνά προϊόντα, όπως οι αναρριχητές στην Κίνα.

στο ξεκίνημα της εβδομάδας, το βράδυ της Δευτέρας. Στα 23 λεπτά μετά τις 10. Στον Θήτα FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και ψάχνοντας τα περίεργα της σημερινής ημέρας και ανακαλύπτοντας αυτές τις απίστευτες τρέλες που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πού θα πάμε στην Κίνα για να σας πω ότι μια πλούσια Κινέζα, ακούστε να δείτε τι έκανε. Χρηματοδότησε σειρά για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές. Όπως καλά το ακούσατε, η πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο γιατί έχει ερωτευτεί τον νεαρό πρωταγωνιστή και ήθελε να τον φιλήσει και το έκανε περισσότερες από 60 φορές, παρακαλώ πολύ. Ο καημένος τώρα αυτός, ο ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους έτσι σειρών στην Κίνα, αποφάσισε επιτέλους να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα της παραγωγής που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το μεγάλο του βήμα στο χώρο. Που να ξέρω, καημένος ο 23χρονος, ότι είχε γίνει αντικείμενο έτσι λατρείας της συγκεκριμένης Κινέζας, η οποία έβαλε όλα τα λεφτά για την παραγωγή και ίδιος υποστήριζε ότι άξιζε και όλο στο ρόλο. Υποστήριξε πως δεχόταν μια συνεχή παρενόχληση από την συμπροταγωνίστριά του και μάλιστα ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος, οπότε ο καημένος δεν μπορούσε να απευθυνθεί πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή. Οπότε επέμεινε το μαρτύριο, 60 φορές τον φίλησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προκειμένου και η ίδια είχε χρηματοδοτήσει τους πάντες για να λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να έχει το τελευταίο λόγο στο σενάριο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, 60 σκηνές με φιλί και μάλιστα φιλί παθιασμένο και περισσότερες σειρές, λέει, από ότι μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι θα μπορούσε να φιλήσει ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια είχε φτιάξει. Επιχείρησε μάλιστα σε ρομαντικές στιγμές αυτό το γαλλικό φιλί και μάλιστα τον τραβούσε σταθερά και με τη βία για να την φυλάει με το ζόρι. Ο νεαρός ηθοποιός, παρά την τεράστια εμπορική αποτυχία όπως καταλαβαίνετε που είχε η σειρά, αποφάσισε, αποκάλυψε σε μία πλατφόρμα όλο αυτό που περνούσε κατά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και μετά το ναυάγιο της παραγωγής. Αυτός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει δημόσια, λέγοντας ότι δεν έχει καμία μα απολύτως σχέση με τη συγκεκριμένη και ότι δεν ευθύνεται και για την παταγώδη αποτυχία της σειράς. Και αυτά τα τρελά συμβαίνουν στον κόσμο. Yeah.

Δεν ξέρω πώς επισκεφτήκατε το περίπτερο της Ιαπωνίας στην έκθεση, γιατί τιμόμενη χώρα όπως γνωρίζουμε όλοι είναι η Ιαπωνία φέτος. Πάντως μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα για την τεχνολογία, την τεχνογνωσία της, να δούμε και μερικά πράγματα για την κουλτούρα της, η οποία είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας. Τώρα πώς φανταζόμαστε εμείς αυτό το σύμπλεγμα των νησιών στην άλλη άκρη της γης, που περισσότεροι δεν το έχουμε επισκεφτεί και ποτέ. Έχουν επηρεαστεί και αυτοί από τη Δύση σε κάποια πράγματα. Ωστόσο, έχουν πάρει τελείως διαφορετική κουλτούρα η ζωή τους. Έχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Το τεχνολογικό θαύμα είναι δεδομένο έτσι και αλλιώς. Φουτουριστικές μεγαλοπόλεις, folklore και βέβαια αντιφατικές και αλληλένδετες εικόνες. Αν πας εκεί και διαπιστώσεις το μεταφυσικό στοιχείο. Ναι, ασχολούνται πολύ με τα πνεύματα, με τα φαντάσματα, με τους δαίμονες. Υπάρχει κάτι βαθύ, κάτι απόκοσμο, κάτι ρομαντικό στην ιστορία αυτής της χώρας. Και βέβαια έρχεται στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Και βέβαια έρχεται και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Στέκονται μπροστά σε όλα αυτά και είναι δράματα, είναι ιστορίες, είναι παραμύθια, είναι ιστορίες της σελήνης, είναι ιστορίες της βροχής, είναι ηθικά ζητήματα, είναι ζητήματα φιλίας, είναι ιστορίες από τη γιορτή του Χρυσάνθεμου μέχρι πολύ πολύ πιο βαθιά. Και βέβαια είναι οι άνθρωποι που έχουν εφεύρει έναν τρόπο ζωής τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Είναι εξωτική επίσκεψη αν πας εκεί, αλλά από την άλλη, υπάρχουν κάποιες ιστορίες γύρω από αυτό το σύμπλεγμα των νησιών. Ιστορίες για τον τρόπο της ζωής τους, για την κουλτούρα τους, για τη φιλοσοφία τους, για τον τρόπο που κινούνται μέσα στο χώρο και στο χρόνο, που είναι πολύ διαφορετική σαφώς από τη δική μας. Εμείς ωστόσο μένουμε κυρίως στις τεχνολογικές επιδράσεις, στις τεχνολογικές διαφορές, που εκεί βαδίζουν με ρυθμούς αλματώδεις σε σχέση με εμάς.

Και επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτή τη χώρα, γνωρίζουμε όμως πολλά για την ποιότητα της ζωής τους, που είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας, αλλά σε αντίθεση με αυτή την ατομικήστικη, θα έλεγα, προσέγγιση που έχουμε εμείς, οι δυτικοί, ο δυτικός κόσμος, οι Ιάπωνες έχουν μια τελείως διαφορετική οπτική για την ευτυχία, που βασίζεται κυρίως στο εμείς και όχι στο εγώ. Δηλαδή, για αυτούς, τι σημαίνει να ζεις καλά, τι σημαίνει να πετυχαίνεις τη ζωή σου. Έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα από το δυτικό κόσμο. Αυτοί ψάχνουν την απάντηση μέσα στην αυτοβελτίωση, μέσα από την επίτευξη στόχων, από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Ενώ οι Ιάπωνες προτείνουν έναν άλλο τρόπο ζωής σε σχέση με το δικό μας. Δηλαδή, στην Ιαπωνία η ευτυχία έχει περισσότερη σχέση με την ισορροπία. Δηλαδή, έχουν τρεις βασικούς πυλώνες για την ευτυχία εκεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η καλοσύνη προς τους άλλους, που εδώ δεν τη βρίσκεις εύκολα πλέον. Και παρόλο που είμαστε ένας λαός κοινωνικός, ένας λαός εξωστρεφής, τα τελευταία χρόνια έχουμε στραφεί πολύ στη μοναχικότητα και στον εαυτό μας. Επίσης, δίνουν αξία στην ομορφιά της ατέλειας, εκεί που εμείς οι δυτικοί έχουμε αποτύχει πλήρως, γιατί το πόσα φίλτρα βάζουμε στα κινητά μας και στις φωτογραφίες μας αποδεικνύει ότι την ατέλειά μας όχι μόνο δεν την αγαπάμε, αλλά τη μισούμε. Ψάχνουμε διαρκώς την τελειότητα, αυτή όχι, και μια στιγμή, μια φορά για αυτούς είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η Ιαπωνική φιλοσοφία δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις, ούτε εντυπωσιακά έτσι ξεσπάσματα για την ευτυχία τους. Έχουν μια ήρεμη προσμονή μπροστά στη ζωή, και αυτό σημαίνει ότι η ουσιαστική ευτυχία είναι να είσαι παρόν, να είσαι εκεί όταν συμβαίνει το καλό, να μην το σκέφτεσαι μόνο, να μην το σχεδιάζεις, αλλά να βρίσκεσαι εκεί την κατάλληλη στιγμή. Και αυτή η κουλτούρα της ζωής αξίζει την προσοχή μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ήρεμοι σε σχέση με εμάς και σε σχέση με την τρέλα που έχει ο δυτικός κόσμος, νομίζω ότι μας κερδίζουν κατά κράτος. Καλό βράδυ σε όλους. Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Θεσσαλονίκη με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, με το φθινόπωρο να ξεκινάει σιγά σιγά ημερολογιακά, αλλά και καιρικά από ό,τι βλέπω. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11.

Βραδινές στήσεις στον Θήτα FM 107,1. Και μου γράφει η Δήμητρα ότι ξέρεις ότι προτιμούν να πατούν τους συντρόφους τους παρά να τους χωρίζουν οι Άπωνες. Λοιπόν, έψαξε και το βρήκα αυτό που μου γράφεις. Και υπάρχουν πολλά πράγματα γι' αυτό. Γιατί σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία έχουν πάρα πολύ λίγα διαζύγια σε αυτή τη χώρα. Ακόμα και αν υπάρχουν λίγα προβλήματα μέσα στο γάμο, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα ζευγάρια προτιμούν να παραμένουν σε αυτόν παρά να χωρίζουν. Οι γυναίκες ανησυχούν ότι αν καταλήξουν σε διαζύγιο θα είναι σε μια πολύ κακή οικονομική κατάσταση την οποία φοβούνται, και οι άντρες φοβούνται ότι θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους. Κάτι μου θυμίζει και αυτό. Διότι δεν υπάρχει νομοθετική καθιέρωση της κοινής επιμέλειας. Γι' αυτό προτιμούν να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις παρά να παραμείνουν χώρια σε μια σχέση που δεν τους καλύπτει. Από την άλλη, αν έχουν παιδιά, προτιμούν να ζουν αυτή τη μίζερη καθημερινή ζωή που δεν θέλεις να βλέπεις τα μάτια σου αυτόν που έχεις μαζί σου, μόνο και μόνο γιατί στην Ιαπωνική νομοθεσία δεν υπάρχει η επιμέλεια των παιδιών. Δεν τα ξαναβλέπεις, τα χάνεις. Ωραίο και αυτό, καλό και αυτό. Από ρομπότ πάντως καλά πάνε αυτοί. Από νόμους δεν ξέρω.

Είχαμε πριν από λίγο και μια δήλωση από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομίας και Πρόεδρο του Eurogroup. Στάθηκε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού βεβαίως από την έκθεση και είπε ότι τα μέτρα ακούνε την κοινωνία, δίνουν ανάσα, να γίνουμε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Τα μέτρα, λέει, ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας, προσπαθούν να δώσουν μια ανάσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Οι αλλαγές που κάνουμε ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσες. Αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις σε συνταξιούχους, σε δημοσίους υπαλλήλους, σε οικογένειες, στο επενδυτικό κουμπαρά. Και πόσο μπορούν να βοηθήσουν, λέει, όλα αυτά. Και μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερο στη μείωση του κόστους της ενέργειας κατά 30%. Η δουλειά μας είναι να βοηθάμε. Είμαστε μια χώρα που δίνει το χέρι και δεν κουνάει το δάχτυλο. Και βέβαια για τα δημοσιονομικά μας περιθώρια, αυτά είναι. Διαπραγματευόμαστε όμως, λέει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεγαλώσουμε και άλλο το χώρο γύρω από αυτά. Προχωράμε σε θεμελιώδεις αλλαγές και σε κάθε περίπτωση εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο δίνοντάς του το χέρι και όχι κουνώντας το δάχτυλο.

Πραγματικά δεν ξέρω τι καιρολαγνία είναι αυτή, καιρολαγνία να την πω, να την πω και σωστά τη λέξη, που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον καιρό. Όλοι ασχολούνται με τον καιρό, όλοι ασχολούνται με τα θερμότερα καλοκαίρια, με τις κλιματικές αλλαγές και με όλα αυτά. Λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το 2026, το καλοκαίρι του 2026, λένε οι μετεωρολόγοι ότι ήταν το θερμότερο από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μετεωρολογικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και μάλιστα μας λένε ότι το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε τις κανονικές θερμοκρασίες και μάλιστα ο Ιούλιος ήταν ο 12ος θερμότερος μήνας, ο Αύγουστος ο 3ος θερμότερος από το 1960. Και εγώ θέλω να θυμηθούμε, γιατί εγώ τα ζήσα αυτά. Δεν ξέρω αν τα ζήσατε κι εσείς. Δηλαδή λέμε τώρα για καύσωνες. Μήπως θυμάται κανένας τον καύσωνα του 1987? Τον θυμάστε αλήθεια εκείνο τον καύσωνα διάρκειας 11 ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 44 βαθμούς Κελσίου, ίσως και κατά τόπους και 46, με νυχτερινές θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, που είχαμε και νεκρούς και είχαμε. Τώρα μόνο Αύγουστος έκανε 3-4 πέντε μέρες να πω, με συνολικά να καταγράφει 40 βαθμούς κατά τόπους. Μην τρελαινόμαστε τώρα με την κλιματική αλλαγή. Το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πολύ ήπιο. Μας επιφύλαξε ένα καύσωνα προς το τέλος του, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι ήταν και ένα καλοκαίρι που αμάν κάναμε από τη ζέστη. Ήταν μια κανονικότατη θερμοκρασία, ένα ωραιότατο μεσογειακό καλοκαίρι.

Θέλω να ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα όλοι. Στην έναρξή της βρισκόμαστε, στο πρώτο της βράδυ. Και εύχομαι να έχετε ωραία έμπνευση απόψε, να είστε με αυτούς που θέλετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1 για να ακούσετε τις καλύτερες μουσικές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να πω ότι αύριο το πρωί το πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1 αρχίζει στις 6 το πρωί με τον Δημήτρη Καρυπίδη και το πρωινό με Κάρι στις 8 ακριβώς μαζί σας η Μελίνα Καραπαραγιωτίδου, με το Μεσημέριασε και στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης και έπεται συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Γεια σας.